πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κανείς να μην χτυπήσει. Δεν είμαι εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα ξωτικά είναι ένα τραγούδι του Αριστείου και του Θάβου.

δεν έχω για προσκέφαλο μια ξερολιθιά. Να έχω τον άνεμα αδερφού και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Να μας τυγώνω σε χιονιές τους δρόμους, τις πλατείες. Να σπαρταράω την αυγή σαν άστρο μακρινό. Με ένα παλιό μου το σάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

ταξίδευα μια τελευταία φορά. Πάνω στις έρνες κουπαστές, όνειρο τσακισμένο.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα.
1: Ένα, δύο,
0: σύρμα δύο, τώρα, σύρμα. Όχι άλλες γαργάρες, κύριε Μπάμπη. Σήμερα πρέπει να ακούμε ωραίους ήχους, κύριε Μπάμπη. Όχι τέτοιους.
1: Όχι τα χρυλίσματα της αρκούδας.
0: Σήμερα.
1: Ο Grizzly Adams, θυμάσαι.
0: Ναι, άλλωστε να σου πω κάτι, Grizzly Adams. Κοίταξε, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να πέφτει σε χειμερή ανάρκη. Γιατί οι αρκούδες νομίζω ότι.
1: Γιατί παραδέχεσαι ότι χειμωνιάζει σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά σιγά σιγά. Θα μπαίνει σε πρόβα χειμερία.
1: Πώς το έμαθα, Νίκο μου, πώς το επιβεβαίωσα για άλλη μια φορά.
0: Ότι θα μπει σε χειμερινή.
1: Όχι, ότι μπαίνουμε σιγά σιγά προς τη χειμερινή μας σεζόν.
0: Συνάντησες πάλι το Χρυσόστομο?
1: Όχι.
0: Τι έγινε?
1: Σήκωσα με αυτά τα χέρια 5-5-4-5-4-5 καυσόξυλα για να τα τοποθετήσω στο χώρο αποθήκευσης, γιατί εχθές ήρθε η πρώτη μεγάλη παραγγελία. Γιατί εκεί στα πεύκα,
0: Νίκο, πρώτη μεγάλη παρτίδα.
1: Μπράβο. Η πρώτη μεγάλη παρτίδα, την οποία με αυτά τα εργατικά χέρια, τα χέρια αυτά τα στιβαρά, τα γεμάτα ρόζους από την ταλαιπωρία και από την προσπάθεια, τα τοποθέτησαν 4-4-5-5. Βαθύ κάθισμα, 4-5 καυσόξυλα, σήκω. Και βλέπω άλλους πηγαίνουν και πληρώνουν, λέει, στα γυμναστήρια για να τους πλακώνουν σε κάτι τέτοιες σκληρές
0: διαδικασίες. Θέλεις να σου πω ότι και για αυτά τα χέρια, και για αυτά τα χέρια υπάρχει τραγούδι.
1: Αυτά τα χέρια ήταν μαχαίρια?
0: Όχι. Έχουμε αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά και αυτό το αγόρι με τα χέρια τα σπαθιά.
1: Ωραία,
0: ή εκτός αν θέλεις να αλλάξουμε το ρεπερτόριο το σημερινό και να βάλουμε και το άλλο το τραγούδι, το αυτά τα χέρια.
1: Αυτά.
0: Του Μάνου όχι του Μάνου Λοΐζου, του Δήμου Μούτση.
1: Μπράβο. Και ο Δήμος Μούτσης αγαπημένος, αλλά σήμερα έχει την τιμητική του.
0: Δεν μ' άφησες, μ' άφησες εκεί πέρα μετά.
1: Σε ξαναφέρνω. Μ' αυτό είναι η πάσα. Είναι εμπνευσμένη πάσα για να σε ξαναπάω στο Μάνο Λοΐζο που σήμερα,
0: που σήμερα θα ζήσουμε στο μουσικό του κόσμο. Τα περισσότερα τραγούδια σήμερα, και αν προλάβουμε ίσως και όλα στην εκπομπή, είναι αφιερωμένα στον μουσικό κόσμο του Μάνου Λοΐζου. Διότι σήμερα είναι 17 Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι.
1: Και τι είχε συμβεί, Νικό? 17 Σεπτέμβρη.
0: Ξεψύχησε μία μέρα σαν σήμερα. Αυτός ο πολύ πολύ πολύ αγαπημένος άνθρωπος πρώτα απ' όλα.
1: Και νεότατος, έτσι να το πούμε.
0: Και συνθέτης. Όταν έφυγε. Νεότατος. Πάρα
1: το 1982.
0: Πάρα πολύ νέος, 17 Σεπτεμβρίου του 1982, σε ένα νοσοκομείο της Μόσχας στη Ρωσία, όπου προσπαθούσαν να τον σώσουν, να τον γλιτώσουν από αυτό βέβαια που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά εκείνα τα χρόνια, γιατί ξέρεις ότι η επιστήμη με τον καρκίνο, με αυτή την άτιμη την αρρώστια, έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια. Τότε όμως ήταν ακόμα πολύ νωρίς, το 1982. Και έφυγε σαραντάρης ο Μάνος ο Λοΐζος.
1: Και
0: πολύ,
1: να σου πω
0: πολύ
1: κάτι,
0: κοντά.
1: Νίκο.
0: Είναι δύο άνθρωποι πολύ αγαπημένοι και που ο κόσμος τους κράτησε με πολύ αγνότητα και αθωότητα στο μυαλό του. Αυτός και ο Νίκος Ξυλούρης. Δηλαδή είναι κάπου δύο παράλληλοι. Και ενώ. Ναι, για πες, προχώρα. Για πες.
1: Όχι, όχι. Ήθελα να πω λεπτομέρεια ότι πήγε στη Μόσχα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε. Εκείνη την εποχή θεωρούσανε ότι στην Μόσχα, στέλεχη βέβαια της αριστεράς, έτσι, ήτανε πάρα πολύ μπροστά η Σοβιετική στα ζητήματα αυτά της αντιμετώπισης ακόμα και τέτοιων περιπτώσεων. Και φαντάζομαι ότι δεν κατάφεραν να τον σώσουν ούτε εκείνη. Εγώ είχα έναν θείο ο οποίος ήταν στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος και αυτός έφυγε νεότατος από καρδιά, ο οποίος είχε πάει στην Μόσχα για να υποβληθεί σε συγκεκριμένη επέμβαση, η οποία δεν ήταν εφικτό και δυνατό να πραγματοποιηθεί τότε στη χώρα μας. Το αφήνω έτσι σαν λεπτομέρεια.
0: Όχι, εντάξει, είναι μια σημαντική μαρτυρία. Μάνος Λοΐζος λοιπόν και το μουσικό του σύμπαν, το τραγούδι βέβαια που πήγα να αναφερθώ πριν, του Δήμου Μούτση, ήταν το περίφημο που, και μάλιστα ένα από τα αγαπημένα του ρεπερτορίου μου, που ερμηνεύει ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ποια χέρια γίνανε σπαθιά.
1: Α, το έχω χορέψει αυτό σε...
0: Είναι από τα κλασικά ζεμπέλη.
1: Το Χριστέ και Πά, Χριστέ και Πά, Αναγιά μου.
0: Και Πά.
1: Κομματάρες. Και Μούτση, να σου πω, πρέπει να δώσουμε χώρο και στον Δήμο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί έχει και αυτός πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτά τα χέρια
0: για να με δικάσουν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ίδια γενιά καλλιτεχνών. Αυτός ο Λοΐζος, ο Λεοντής, ήταν και φίλοι κιόλας πολύ με τον Μάνο Λοΐζο, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
1: Λες και υπάρχουν στιγμές που συνωμοτεί, ναι, το σύμπαν, ναι, ναι, ναι, και βγάζει μια φουρνιά σπουδαίων.
0: Εκείνη λοιπόν τη δεκαετία, με το ξεκίνημα ήδη από τα 50 του Χατζηδάκη και Θοδωράκη και μετά τους επίγονούς του, τους επίγονούς τους, καταρχάς Ξαρχάκο και Μαρκόπουλο που ήταν και συνομήλικοι, και όλη αυτή η γενιά μετά που ακολούθησε, και Σπανός και Χατζηνάς.
1: Να σου πω, μέχρι τους πρώτους τέσσερις, μέχρι τους πρώτους τέσσερις με τη σειρά που τους είπες, είναι αγαπημένοι μου και θεωρώ ότι είναι οι πιο σπουδαίοι. Δηλαδή είπες Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο και Μαρκόπουλο.
0: Εντάξει, ήταν... εμένα καμιά φορά, ξέρεις, δεν μ' αρέσουν αυτές οι συγκρίσεις, γιατί αδικούν. Θα σου πω κάποια πράγματα. Πέρα από το μεγαλείο του καθενός, ο Λοΐζος θεωρείται και από εμένα, αλλά και πολλούς άλλους, ο μάστορας του Ζεϊμπέκικου. Δηλαδή είχε μία τεχνοτροπία, δηλαδή ότι κανένας και από τους προαναφερθέντες δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει. Κι όμως υπάρχουν πάντα κάποιοι, λέγαμε πριν ας πούμε για τη ζεμπεκιά, του Αυτά τα Χέρια, του Δήμου Μούτσι, που είναι μία ζεμπεκιά που τα σπάει,
1: ναι,
0: έτσι. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι απόλυτος σε αυτά,
1: καλά,
0: τα πράγματα.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο,
0: ναι,
1: ξεκάθαρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είδες το πόσο ποτέ δεν μπορείς να είσαι απόλυτος, πώς αποδείχτηκε και τον τελευταίο καιρό με αυτόν τον ευνίδιο και άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς τα πράγματα ήρθαν και σμίξανε. Και θα σου πω αυτό που νομίζω το είπα εδώ και χθες προχθές. Πόσο ωραία,
1: γιατί να το ξαναπούμε.
0: Πόσο ωραία ερμηνεία. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι.
0: Πόσο ωραία ερμηνεία ήταν της Ιουλίας Καραπατάκη,
1: ναι,
0: στο τραγούδι του
1: εσύ
0: Μαζό.
1: Εσύ μου το είπες ή εγώ σου το είπα. Πόσο η φωνή της, πόσο λαϊκή, την... πόσο πάνω στο λαϊκό πατώντας η φωνή της είναι.
0: Νομίζω στο
1: φοβερή.
0: Το είπα και το ανακάλυψε μετά και εσύ, δηλαδή το έψαξες.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη, ποιος το είπε σε ποιο Νίκο.
0: Και ξέρεις τι, στην αρχή είχα ακούσει μόνο απόσπασμα. Χθες βρήκα ένα βίντεο από τη συναυλία στο Λυκαβητό, όπου ακούγεται όλη η ερμηνεία της σε όλο το τραγούδι. Και πράγματι είναι αξιοπρόσεκτη, πέρα από το ότι είναι από τις αγαπημένες μου της νέας γενιάς.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. Εγώ πάντως, αφού το πήγαμε στον Μαζονάκη, κάθε μέρα κάθομαι και βλέπω ποιος ήταν από αυτούς οι οποίοι αποχαιρέτησαν και ανήκουν στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού. Μετά την δήλωση της, την τοποθέτηση της Μάνου, που πραγματικά ήταν μεγάλο φάλσο και νομίζω θα το κουβαλάει στην πορεία της.
0: Δυστυχώς. Και ενώ βγήκε να διορθώσει.
1: Βγήκε ο Χαρούλης σε συναυλία του και
0: είπε
1: έκανε,
0: και ο Χαρούλης,
1: δεν
0: είπε
1: τραγούδι, ναι, αποχαιρέτησε όμως τον Γιώργο το Μαζονάκη, σταμάτησε τη συναυλία και πρέπει να αποχαιρετήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν από τα πιο γνήσια και καλά παιδιά, που ήταν έτσι, που ήταν αλλιώς, που ήταν γιουβέτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρξε ένας, υπήρξε όμως μία.
0: Ναι, δεν ξέρω, θέλησε να σπάσει το καλούπι, δεν ξέρω.
1: Πώς έλεγε εκείνη η διαφήμιση, καλύτερα να μασάς παρά, ναι, να μιλάς μερικές φορές.
0: Και
1: η σιωπή είναι καλύτερο.
0: Βγήκε να κάνει διορθωτική δήλωση η Αφροδίτη Μάνου, αλλά νομίζω τάμπλεξε, δεν μπορώ να πω ότι το έκανε χειρότερο, αλλά
1: δεν
0: το έκανε καλύτερο.
1: Τι,
0: ναι,
1: είπε δηλαδή, πάνω κάτω, δεν την είδα, μου ξέφυγε.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά κάπου εκείνο το οποίο αποκόμισε ήταν ότι με αδίκησαν, δεν κατάλαβαν καλά τη δήλωση που έκανα.
1: Ξέρεις γιατί γελάω.
0: Αυτό ήταν το ρεζουμέ.
1: Είναι σαν τις δηλώσεις εκείνες των πολιτικών που αφού γίνονται τους εκθέτουν, και αφού τους εκθέτουν για να το μαζέψουν λένε δεν μεταφέρθηκαν σωστά
0: οι
1: δηλώσεις μου.
0: Εμένα πάλι με, ναι, πάει σε άλλο. Με πάει σε σχολικές καταστάσεις,
1: ναι,
0: όταν ας πούμε ένα παιδί είναι απολογούμενο, παιδί μικρής ηλικίας του δημοτικού, και έτσι κάπως προσπαθεί να πάρει τις ευθύνες από αυτό που έκανε, από αυτό που είπε, ναι, ότι όχι, δεν με καταλάβατε καλά, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ότι, ναι, αυτό.
1: Να στείλουμε την καλημέρα. Θα ξεκινήσω, αν και πρώτος στη σειρά είναι άλλος.
0: Είναι ο Πέτρος.
1: Είναι ο Πέτρος.
0: Είναι τόσο νωρίς ο Πέτρος που θα τον αδικήσεις,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: άμα δεν ξεκινήσεις μαζί του.
1: Ενώ πρώτος στη σειρά είναι ο Πέτρος, εγώ θα στείλω τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας στον κοινό μας φίλο, τον αγαπημένο τον Αργύρη,
0: το
1: Δούβλατζη. Εχθές τον αντάμωσα.
0: Α.
1: Και τον ρώτησα από πού μας ακούει τα πρωινά, αν συνεχίζει να ψαρεύει.
0: φυσικά ψαρεύει.
1: Όχι, όχι. Αυτόν τον καιρό δεν ψαρεύει. Αυτόν τον καιρό έχει κάτι δουλειές και ξυπνάει πρωί-πρωί. Αλλά εμείς το βρίσκουμε στο περπάτημα. Στο περπάτημα. Και εχθές ακούγοντας τη Μαρία Κάλλας, προσπαθούσε να βρει ρυθμό και τον δυσκολεύαμε. Δηλαδή, στο παραένα θα πέφτε. Λέει δεξιά και αριστερά.
0: Πόσο ακούσαμε, 3 λεπτά ακούσαμε συνολικά Μαρία Κάλλας.
1: Κι όμως, εμένα μου άρεσε η Μαρία Κάλλας. Εγώ σου το λέω, ήταν πολύ εμπνευσμένο.
0: Διάλεξα και κομμάτια.
1: Δώσε μας πουτσίνι και πάρε μας την ψυχή. Αλλά ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τώρα με αυτό που είπες όμως, θέλω να πω κάτι στον Αργύρη. Ότι χάνει τις καλύτερες ψαριές. Άμα το έχει σταματήσει τώρα.
1: Α, νόμιζα ότι με Μαρία Κάλλας έχει πιάσει τα παιδιά.
0: Όχι,
1: τα καλύτερα ψάρια.
0: Κάνει τις καλύτερες ψαριές αυτή την εποχή. Θα σου πω το εξής. Χθες είδες μία ανάρτηση που έκανα προς το βραδάκι. Εκεί μετά το ηλιοβασίλεμα.
1: Με τους μουσικούς.
0: Καταπληκτική μουσική. Μπάντα ολόκληρη. Λοιπόν, και εκεί δίπλα που πηγαίνουν, εκεί στην περιοχή πίσω από το Μέγαρο, γιατί εμένα μου αρέσουν τα αναξιοποίητα, τα ανεκμετάλλευτα, τα λίγο παρακμιακά μου αρέσουν. Λοιπόν, και μου αρέσει εκείνη η γειτονιά, είναι ήσυχη. Λοιπόν, εκεί πάνε, συχνάζουν πολλοί ψαράδες, όπως τα ξέρει και ο Αργύρης.
1: Ναι, έχει πάει ακόμα και η γυναίκα μου μαζί με τον μικρό και έχει ψάρεψει εκεί.
0: Λοιπόν, χθες και γενικά ίσως τις τελευταίες μέρες πρέπει να έχει πολύ καλά νερά. Χθες λοιπόν δεν ήξερα τι να πρωτοτραβήξω στο βίντεο. Από τη μια ήταν η μουσική και λίγο μετά που ανέβασα αυτό που ανέβασα, ένας από τους εραστέχνες ψαράδες, ο οποίος βέβαια άμα δεις το αμάξι του, τα σύνεργά του κλπ, μόνο εραστέχνης δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και πίσω το αμάξι του, δεν ξέρω, είχε και παγωνιέρα, είχε όλα τα σύνεργα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσοι ασχολούνται, ρε παιδάκι μου, κολλάνε τις
0: λοιπόν,
1: φορές.
0: Κάποια στιγμή φεύγει το βλέμμα όλων μας από τους καταπληκτικούς τζαζίστες και βλέπω μία τσιπούρα τόση να τεινάζεται πάνω στον άρα, την είχε πιάσει με την πετονιά.
1: Εγώ πάλι θα το ξαναρωτήσω, γιατί κάθε φορά που τους βλέπω και εγώ, και είναι φοβερή, είναι εάν στη συνέχεια το καταναλώνουν αυτό το ψάρι.
0: Ασυζητητή, μία τσιπουράρα, φίλε, μία τσιπουράρα εκεί.
1: Μέσα από το θερμαϊκό.
0: Χοροπίδα, και βέβαια να σου πω κάτι.
1: Μέσα από το θερμαϊκό, τρίτη φορά.
0: Κοιτούσα μετά και τον αγώνα της για την επιβίωση εκεί πέρα που προσπαθούσε, που χτυπιότανε στη στεριά να ζήσει, αλλά τελικά
1: δεν τα
0: απέθανε.
1: Και καταλήγει σε τηγάνι, το ξαναλέω, Αργύρι μου, αυτά τα τρώτε που βγάζετε από τον θερμαϊκό.
0: Τηγάνι, σχάρα, τι τα κάνουν, τα συλλέγουν, τα βαλσαμώνουν και τα κρεμάνε.
1: Δηλαδή εσύ θα έτρωγες ψάρι που έβγαλες από το θερμαϊκό?
0: Φυσικά.
1: Ναι. Μόλις αυτές τις εικόνες που παρακολουθούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, θα το έτρωγες?
0: Τώρα δεν υπάρχει τέτοια.
1: Αργύρι, τα τρώτε.
0: Δεν υπάρχει τέτοια υπερτροφία, πώς τη λένε.
1: Αργύρης Δούλατης λέει και εσύ τεκνον βρούτε. Μαρία Κάλλας και εσύ μπάμπι μου.
0: Νόμιζα για το ψάρι θα έλεγε.
1: Για τα ψάρια θα μας πει τώρα, γιατί τώρα απευθυνθήκαμε σε εκείνο.
0: Βλέπεις, αποφεύγει να πει. Γιατί τέτοια τσιπούρα μισό κιλό δεν έπιασε ποτέ ο αχαήρευτος. Τζάμπα του κρατούσα εκείνο το πρωινό 2 ώρες παρέα εκεί πέρα. Τζάμπα τους καφέδες που έφερα, βρε. Τζάμπα. Τίποτα δεν έπιασε.
1: Την καλημέρα λοιπόν και στο φίλο τον Πέτρο που άνοιξε και σήμερα τα μηνύματα από τις 5.30. Σπάει τα ρεκόρ.
0: Σπάει τα ρεκόρ, αλλά τόσο που αργείς, στο τέλος θα φύγει. Θα κλείσει, θα πάει ξανά για ύπνο.
1: Τι λες, αφού μας περιμένει πώς και πόσο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει, δηλώνουμε το παρόν στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Κύριε Λοχαγή, αναμένουμε τις μουσικές επιλογές να τρέξουμε την ημέρα. Χρόνια πολλά και στη Σοφία τη Σακαλή, την δικιά μας
0: λέει
1: Σοφία.
0: Ο
1: όχι, λέει ο Μπάμπης.
0: Ναι.
1: Αφού ο Πέτρος λέει χρόνια πολλά στη Σοφία.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω λοιπόν ότι σήμερα είναι τη Σοφία πίστεως και
0: ελπίδος. Δεύτερη ατάκα που μου πήρες.
1: Κοίταξε, σε αυτή την εκπομπή να προλαβαίνω να λέω και εγώ κάτι.
0: Λέγε, προχώρα.
1: 6 και 20, Τάσο.
0: Προχώρα.
1: Βάλε τον μετρητή του Λαδιανού. Να δούμε από το. Μέχρι και 20 πόσα λεπτά έχει
0: δεν
1: μιλήσει και του πήρα την ατάκα.
0: Δεν μου λες, Τάσο.
1: Σε
0: Τάσο.
1: Παρακαλώ.
0: Πόση ώρα
1: σε
0: μιλάει.
1: Παρακαλώ. Δεν πρόλαβα, ανάσες παίρνω. Λαργάδες κάνω.
0: Ισοπαλία είναι, λέει.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι και εσύ στημένη.
0: Αλλά ελαφρώς κατοχή μπάλας έχει ο Μπάμπης.
1: Αστειεύεσαι.
0: Γελάει ο Τάσος.
1: Αστειεύεσαι. Λοιπόν.
0: Εγώ έχω τα σου τις ευκαιρίες, εσύ έχεις κατοχή μπάλας.
1: Χρόνια πολλά. Όχι, το αντίθετο συμβαίνει, φίλε. Και είσαι και φλίαρος, δηλαδή. Είσαι της Μπαρτσελώνα. Πασούλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στις σοφίες, στις ελπίδες.
0: Περίμενα, να το πάρω από αρχή.
1: Σοφία, πίστεως και
0: ελπίδες. Να το πάρω από αρχή, γιατί είναι και άλλες. Είναι και άλλες
1: και άλλες. Θα τις πεις σε λίγο.
0: Ναι,
1: λίγο. Και πιστεύω βέβαια στο μήνυμα του Πέτρου που μας συντροφεύει, λέει η Σοφία Σακαλή, αυτά τα πρωινά. Καλή συνέχεια, ευχομολόψυχα σε όλους, με υγεία και πολυπόθητη ειρήνη.
0: Με υγεία και χαρά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια.
1: Τώρα το σκοτώνεις, ρε.
0: Αγάπη ως αγάπη,
1: Ο Αγάπης ο Σαχίνης, ο αγαπημένος.
0: Γιατί έχουμε μάθει το τετράκι. Καλημέρα. Στο αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία.
1: Αυτές είναι οι περισσότερες.
0: Γιορτάζουν και οι Σόνιες. Δεν ξέρω τώρα αν γιορτάζει η Σόνια, η αγαπημένη, η Μπρέλου, η αδερφή της Αγγελικής. Γιορτάζει και ο Σοφιανός και η Σοφιανή.
1: Ωραία.
0: Και διάφορες παραλλαγές.
1: Σήμερα λοιπόν, αγάπης, πίστος, ελπίδος. Όσοι έχετε μία αγάπη από το καλοκαίρι, όχι. Ή αν έχετε ελπίδα ή αν έχετε πίστη συνολικά και καμιά σοφία στο μυαλό μετά από την πορεία των χρόνων, γιορτάστε το και στείλτε και τις ευχές σας σε εκείνους που γιορτάζουν.
0: Αυτό το τετράστιχο, τέλος πάντων, το τετράπτυχο, είναι αυτά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Δηλαδή να έχει αγάπη, να έχει ελπίδα, να έχει πίστη και βέβαια να έχει και σοφία.
1: Ναι, τη σοφία τη θυμάμαι και εγώ από το σχολείο, ήταν πολύ ωραία κοπέλα. Λοιπόν.
0: Και πολλοί τυχερίως έχουν και τα τέσσερα. Να μην και πω και τις τέσσερις. Φαντάσου κάποιον, έτσι σαν ναι. Εμένα καλή ώρα, που έχει σύζυγο, ξέρω εγώ, αγάπη και οι τρεις κόρες του κιόλας είναι ελπίδα, πίστη και σοφία. Έτσι.
1: Θα ήταν φοβερό να το έχει στήσει έτσι.
0: Αυτή η μέρα θα είναι γιορτή σε επίπεδο τσίρκο, τι να πω.
1: Πάντως, αν κάποιος άνθρωπος θα είχε τη σοφία και την αγάπη στη ζωή του, είναι βέβαιο ότι θα είχε και πίστη, αλλά και ελπίδα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο.
0: Γιατί, κοίταξε, κάποιος που μπορεί να έχει σοφία και αγάπη, μπορεί να μην έχει ελπίδα, να είναι λίγο απαισιόδοξος. Γιατί δεν ξέρω, η πολλή σοφία, αν κάτσουμε ας πούμε και αναλύσουμε τα γεγονότα, τις καταστάσεις της σήμερον ημέρα στον πλανήτη.
1: Τη σήμερον ημέρα.
0: Δεν νομίζω ότι.
1: Και αυτή είναι ατάκα από ελληνικές ταινίες. Νικολάκη μου, τη σήμερον ημέρα τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα περίμενε. Έτσι δεν τα λένε.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω λοιπόν ότι θα είναι και πολύ. Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ αισιόδοξο λοιπόν, ότι θα έχει και πολλές ελπίδες αυτός ο άνθρωπος. Όπως βλέπει την πραγματικότητα.
1: Να σου κάνω ρελάν, Νίκο.
0: Για κάνε.
1: Όποιος πιστεύει πραγματικά δεν χάνει ποτέ ούτε την πίστη του, ούτε την ελπίδα του.
0: Όπα.
1: Είδες.
0: Όπα.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, κυρίες μου. Χρόνια πολλά, αγαπητές κυρίες. Κυρίες αγάπες, ελπίδες, πίστες και πίστες. Σοφίες.
1: Όλα τα παιδιά στη πίστα.
0: Μια πίστα από φόσφορο.
1: Λοιπόν, τι τραγούδι, Νίκο, έχεις επιλέξει να ακούσουμε από τον καταπληκτικό Μάνο το Λοΐζο, με τον οποίο ξεκινήσαμε, με αυτόν τον καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν κυπριακής καταγωγής, έτσι, γεννημένος στην Κύπρο.
0: Αιγυπτιώτης.
1: Στην Κύπρο γεννήθηκε και στη συνέχεια η οικογένειά του πήγε στην Αίγυπτο.
0: Υπήρχε μεγάλη διασύνδεση Κυπρίων με Αιγυπτιώτες και λόγω εγκύτητας βέβαια.
1: Ναι, η οικογένειά του ενώ ήταν από το χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς στην επαρχία της Λάρνακας, μοναχοπέδι αυτός, τον πήρανε και μετακόμισαν μαζί του στην Αλεξάνδρα της Αιγύπτου για μια καλύτερη ζωή. Ο Μάνος ήταν 7 ετών όταν έγινε αυτή η μετακόμιση, να την πούμε έτσι, και εκεί λέει γράφτηκε σε ένα τοπικό οδείο στην Αλεξάνδρα, ξαναμαθαίνει βιολί, αλλά κατέληξε, τον κέρδισε η κιθάρα και βέβαια όλοι τον έχουμε γνωρίσει μέσα από καταπληκτικά τραγούδια. Και εμένα μου αρέσουν, και το ξέρεις, και οι ερμηνείες του Μάνου Λοΐζου πάνω σε δικά του τραγούδια.
0: Με βιολί, για να σου πω δες πόσο σύμπτωση, ξεκίνησε. Βιολί έμαθε στο οδείο και ξεκίνησε ο Δήμος Μούτσης. Και μάλιστα ο Δήμος Μούτσης, δεν θυμάμαι αν το έχω πει αυτό, και δεν είναι και ευρέως γνωστό, ο Δήμος Μούτσης εμφανίζεται σε ποια ταινία? Παίζοντας βιολί, όπου πιθανώς δεν είναι ούτε καν 18 χρονών.
1: Νομίζω ότι όταν θα μου το πεις θα σου πω, αχ, το ήξερα. Για πες.
0: Ο Θησαυρός του Μακαρίτη.
1: Το έχουμε ξαναπεί, Νίκο. Σαν να το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ο Θησαυρός του Μακαρίτη είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος από τους βιολονίστες εκεί που παίζουν βιολί πάνω από το κεφάλι της Γεωργίας Βασιλιάδου.
1: Αλήθεια, ναι. Εσύ πρέπει να το. Αυτό το έχεις πει εσύ.
0: Και είναι απίστευτο. Άμα τον δεις εκεί πέρα, πιτσιρικάς με το μαλλί σκατζόχυρος. Λοιπόν, έχουμε και τραγούδια με τη φωνή του Μάνου Λοΐζου, αλλά μπαίνοντας στο μουσικό σύμπαν του Μάνου Λοΐζου, και επειδή πρόσφατα, πότε, χθες προχθές έγινε και μια συναυλία μεγάλη στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου, θέλω να αναδείξουμε το πόσο σύγχρονες μπορεί να είναι οι μουσικές του και πόσο τα τελευταία χρόνια, βέβαια, ίσως και λόγω έλλειψης ρεπερτορίου από τους νεότερους συνθέτες, αυτό που βλέπουμε είναι να διασκευάζονται πολύ παλιά τραγούδια.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ισχύει.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν έτσι για, όχι πρώτη, δεύτερη επιλογή, γιατί ξεκινήσαμε βέβαια με την εμβληματική κουτσή κιθάρα, η οποία είναι τόσο πρωινό τραγούδι.
1: Πάμε ρε στο τελευταίο, λοιπόν, στο τελευταίο, πάμε.
0: Στο τελευταίο. Ναι. Αυτό το αγόρι που έλεγα πριν, ναι, με τα μάτια, τα μελιά κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα ακούσουμε σε μια σύγχρονη διασκευή. Το πας?
1: Ενδιαφέρον, με ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ όμορφη η διασκευή, την τσέκαρα πριν τη βάλω.
1: Για δώστε
0: να την άφησα έτσι.
1: Για δώστε να τη χορέψουμε.
0: Τάσο Τριανταφύλου που είσαι σήμερα στη μουσική μας ρύθμιση και σε ξεχάσαμε.
1: Και στα πλήκτρα. Τάσος Τριανταφύλου, ξέρεις ότι παίζει κιθάρα και ο Τάσος δεν ξέρω αν ξεκίνησε από βιολί.
0: Θα μας το πει μετά.

0: Η πόλη ξύπνησε λοιπόν. Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, Τάσος Τριανταφύλου στην μουσική ρύθμιση. Διότι τα είπες όλα, Μπάμπη, ναι, αλλά δεν είπαμε κάτι που πρέπει να τις το κρατήσουμε.
1: Πιάνεις τη Σοφία στη Σακαλή.
0: Τη Σοφία στη Σακαλή, βεβαίως, η οποία σήμερα, μέρα εορτής, άντε τη δικαιολογούμε να μην ξυπνήσει σήμερα το κορίτσι 4,5 ώρα το χάραμα. Άντε, εντάξει, τη το δίνουμε. Αλλά να λείπει σήμερα που όλο εδώ πλήθος φανατικών θαυμαστών στέλνει ευχές.
1: Κοίταξε, Νίκο, αν έλειπε μόνο σήμερα, θα σου έλεγα ότι έγινε εκ του πονηρού. Αλλά επειδή λείπει από την αρχή της εβδομάδας.
0: Έγινε εκ του αγαθού.
1: Ας μείνουμε στις ευχές. Σοφάκι μου, χρόνια πολλά. Να είσαι χαρούμενη, ευτυχισμένη και υγιής για να μας αντέχεις. Να το βγάλεις αυτό το κολάρο επιτέλους όσο πιο σύντομα γίνεται. Και από εδώ και πέρα τίποτα στραβό να μην σου τύχει.
0: Λοιπόν, να πω κι εγώ χρόνια πολλά στις πολύ αγαπημένες Σοφίες, στη Σοφία την Κουμπάρα μου, στις Σοφίες τις πολλές, οι μισές ξαδέρφες στην Κρήτη Σοφίες, ναι, στις Σοφίες λοιπόν εκεί κάτω, στις Σοφίες της Θεσσαλονίκης, στις Σοφίες εδώ πάνω, ναι, της Θεσσαλονίκης που επίσης είναι πολλές φίλες. Και βέβαια στις λιγότερες, γιατί σε σχέση με τη Σοφία έχουμε και αγάπες που τις γνωρίζουμε, έτσι, αγάπες.
1: Κοίταξε,
0: επίδες,
1: έχουμε όλοι και
0: πίστες.
1: Μάλιστα οι περισσότερες από αυτές μπορεί να είναι και στον παράδεισο. Γιατί παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.
0: Πάνε στον παράδεισο. Τώρα είναι πάσα για το τραγούδι αυτό. Αλλά δεν το είχα, προνοήσει, προλογίσει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Πετάμε σήμερα, δεν ξέρω, σήμερα επειδή είμαστε στο μουσικό σύμπαν του Μάνου Λοΐζου, έχουμε πιάσει από Χατζηδάκη, Θοδωράκη και Ξαρχάκο μέχρι Κάλλας. Τα έχουμε πει,
1: και
0: τα έχουμε πει όλα.
1: 6,5 ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα ειδησιογραφικό.
0: Τίποτα. Μα τίποτα πράγματι. Δηλαδή σήμερα τίποτα.
1: Αυτό είπα, μόλις το είπα.
0: Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο ντραμπ, ούτε τίποτα. Δεν έχουμε πει κιχ. Έχουμε πει.
1: Όχι, φίλε, αφού
0: το έχουμε είπα, βάλει εδώ να χρονομετρήσουμε τους χρόνους μας. Διάφορα έχουμε πει. Ότι. Θα το πω κιόλας. Ό,τι χαζομάρα υπάρχει.
1: Χαζομάρα αλλά, δεν είπαμε, φίλε.
0: Αλλά
1: είναι το πρωινό μας κλίμα.
0: Γραφικά δεν
1: γίνεται,
0: μιλήσαμε.
1: Σιγά-σιγά γίνεται λαού-λαού.
0: Λαού-λαού. Άλλωστε, νομίζω έτσι αρέσουμε και στη φίλη μας την Ευαγγελία.
1: Και όχι μόνο στην Ευαγγελία.
0: Που μας το πρόταξε κιόλας. Μας είπε ότι η πρώτη ώρα είναι.
1: Οι περισσότεροι αυτό λένε ότι αυτή η κουβεντούλα.
0: Το κουβεντολόγιο,
1: η οποία δεν είναι καθαρά ειδησιογραφική, είναι από τα στοιχεία της εκπομπής, της εξαιρετικής ημέρα ξύπνησε, που τους ενθουσιάζει.
0: Δεν μου λες, αφού είμαστε λοιπόν έτσι σε low mode και σε χαδιάρικο έτσι χουζούρι.
1: Ναι, αλλά, όχι, πάρε. Ναι. Δεν θέλω όμως να μου πιάνεις το χέρι όταν λες
0: χουζούρι, χουζούρι.
1: Δεν θέλω τέτοια πράγματα.
0: Το τηλέφωνο πιάνω. Σε παρακαλώ, βγάλε μας μια φωτογραφία.
1: Τάσο, γιατί... σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προστάτευσέ με. Θα έρθω να καθίσω εκεί δίπλα.
0: Διαδίδει ψευδείς, ανυπόστατες και εγκληματικές φήμες.
1: Δες το να
0: λοιπόν.
1: Ένιωσε την ανάγκη να διαψεύσει.
0: Φυσικά.
1: Με μια επίσημη δήλωση.
0: Φυσικά, με επίσημη.
1: Το γεγονός ότι μου πιάνει το χέρι και το ψιλοχαϊδεύει.
0: Μεταυδελιγμίας από κυρίσω. Μεταυδελιγμίας. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει, αν μπράβο. Λοιπόν, κύριε Τάσο, πάμε λοιπόν έτσι ένα χουζούρικο. Πάμε, γιατί το ζήτησε κιόλας ο Μπάμπης, αλλά νομίζω το θέλετε και πολλοί από εσάς. Τραγούδι με την ίδια τη φωνή. Να ακούσουμε την ίδια τη φωνή. Έτσι αυτή λίγο την τεμπέλικη, αλλά τόσο
1: την
0: χουζούρικη
1: τεμπέλικη
0: και όμορφη φωνή του ίδιου του Μάνου του Λοΐζου.
1: Γιατί είναι φοβερό να ακούμε τον δημιουργό να ερμηνεύει και να μας μεταδίδει με κάποιο τρόπο τι ήταν εκείνο που τον οδήγησε ουσιαστικά στην δημιουργία ενός τραγουδιού.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι από Πομπίνα, έτσι σαν τραγούδι πρόβας, και μετά ένα τραγούδι που δισκογραφήθηκε, γιατί δισκογραφήθηκαν και κάποια με την ίδια τη φωνή του Μάνου του Λοΐζου. Το πρώτο λοιπόν είναι ένα τραγούδι που έγινε γνωστότερο από άλλες ερμηνείες, αλλά θα το ακούσουμε από τον ίδιο τον Μάνο Λοΐζο. Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε,
1: έχουν τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Και μου λένε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Βλέπετε ότι είμαστε ιδιαίτερη εκπομπή, δηλαδή είμαστε κάθε μέρα και διαφορετικοί. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν έχουμε μια μανιέρα την οποία την ακολουθούμε πιστά. Σήμερα είμαστε έτσι, αύριο είμαστε γιουβέτσι, αναλόγως με τις διαθέσεις, αναλόγως με τη θεματολογία, αναλόγως, ρε παιδάκι, με τον πρωινό μας τον καφέ που θα το πούμε εδώ παρεΐτσα.
1: Θα σου πω και κάτι. Και η δισογραφία και ο κόσμος ο ίδιος είναι εύθραυστα πράγματα. Και το
0: και δυναμικά. Και δυναμικά.
1: Και το εύθραυστο του πράγματος φαίνεται, καταγράφεται και στη φωνή του Μάνου Λοΐζου που μόλις ακούσαμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη που χαρακτηρίζει. Για πάμε να δούμε πόσο εύθραυστος είναι ο πλανήτης, Μπάμπη.
0: Καλά. Καλά. Ξέρεις τώρα, κατευθείαν μου έδωσες τροφή για την εξής σκέψη. Λέω, αν ζούσε σήμερα, αυτές τις ημέρες, ο Μάνος ο Λοΐζος, τι τραγούδι θα έγραφε σε σχέση με τις εξελίξεις στην γειτονιά μας, στη χώρα μας, στον κόσμο, στη Μέση Ανατολή, με τους πολέμους.
1: Μπαμπή, η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι μαγική κάποιες φορές. Αλλά λες και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν έτσι σαν άγγελοι, όπως ο Μάνος Λοΐζος ή ο Νίκος Ξυλούρης που αναφέραμε νωρίτερα, λες και ήταν γραφτό να φύγουν νέοι, νεότατοι, για να μην δουν τα στερνά που λέμε.
0: Πάντως και αυτή η αλήθεια είναι ότι είχαν δει αρκετά πράγματα όταν ζούσαν.
1: Τι είχαν, δεν θυμάμαι.
0: Είχαν δει πολλά πράγματα.
1: Είχαν δει πολλά πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους της επικαιρότητας.
1: Υπήρχε ελπίδα. Υπήρχε αισιοδοξία.
0: Και τώρα υπάρχει ελπίδα ότι όλη αυτή η ιστορία με τον Τραμπ θα ολοκληρωθεί κάποια
1: καλά,
0: στιγμή.
1: Τώρα σίγουρα υπάρχει.
0: Με το τέλος της θητείας τους να μπουν κάποια πράγματα στη θέση.
1: Σίγουρα υπάρχει ελπίδα, όπως υπάρχει και πίστη και σοφία και αγάπη.
0: Εντάξει, δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή στη διάθεσή σας μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πάμε να
1: ακούσουμε. Και τι
0: κάνουν,
1: μας βάζουν στις επιλογές τους, στις προσθήκες επαφές τους ο κόσμος και έτσι επικοινωνούν μαζί μας, έτσι.
0: Γιατί πρέπει να το επαναλαμβάνεις, ρε Νίκο? Δηλαδή το είπα δύο φορές,
1: όχι.
0: Δεν κατάλαβε ο κόσμος. Πρέπει να το πει και ο Λαδιανός.
1: Όχι, ρε, λέω για την προσθήκη σε επαφές.
0: Δεν πάμε καλά σήμερα. Λέω πάμε καθόλου καλά σήμερα.
1: Λάθος καταλαβαίνεις τώρα, μη με φουντώνεις. Είπε στο τηλέφωνο.
0: Αυτό που θα φουντώσει δεν είσαι
1: είπες,
0: εσύ, να ξέρεις.
1: Είπε στον αριθμό, βρε. Λέω για κάποιους που δεν είναι. Τόσο ναι. Πρέπει να εξηγώ και να δικαιολογούμε τώρα κάποιοι που δεν έχουν τόσο εξοικείωση με
0: δεν
1: το Viber.
0: Δεν να εξηγείς την κουβέντα μου. Είμαι πάρα
1: πόσες
0: πολύ
1: φορές
0: ξεκάθαρος.
1: Φίλοι μου είπανε, α, ωραία, και τώρα τι κάνουμε? Τους άνοιξα λοιπόν το τηλεφωνάκι.
0: Βρες και εσύ κανέναν νεότερο φίλο, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Να μπορεί να τα πιάνει δηλαδή.
1: Εμείς είμαστε γέροι, τι να κάνουμε. Άντε προχώρα τώρα, λέγε.
0: Δεν πάω πουθενά. Ξεκίνα εσύ τους τίτλους επικαιρότητας.
1: Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχα. Λοιπόν, στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καθώς η δεύτερη ψηφοφορία σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε απαιτούμενες 180 ψήφους, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Την αύξηση
1: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: ή κάποια
1: να δημιουργήσουμε ζητήματα με τους Τούρκους.
0: Χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών αστήριχτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι και ίσως πρέπει να υπενθυμίσουμε και κάποιες άλλες καταστάσεις, τις οποίες βέβαια δεν υποκλέπτουμε, δεν τις έχουμε στη διάθεσή μας βάση κατασκοπίας, αλλά τα ίδια τα τουρκικά κανάλια τις ανακοινώνουν.
1: Γιατί
0: τις μετακινήσεις, και δεν είναι μία, είναι πολλές, μετακινήσεις αξιόμαχων λίγο ή πολύ μονάδων του τουρκικού στρατού στα δικά μας παράλια.
1: Μονάδες καταδρομέων έρχονται κοντά στο Αιγαίο και μάλιστα μονάδες που συμμετείχαν στο παρελθόν σε επιχειρήσεις.
0: Αξιόμαχες, έτσι.
1: Πάντως να ξέρετε φίλες και φίλοι, επειδή άρχισαν και πάλι και γαυγίζουν από απέναντι, κάθε φορά που διαμαρτύρονται, εκνευρίζονται, εγώ είμαι σίγουρος πως κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όταν κάνουμε πράγματα για τη θωράκιση της χώρας, οι Τούρκοι διαμαρτύρονται.
0: Πάντως Μπάμπη, επειδή έκανες ένα σχόλιο ότι να, τώρα τελευταία άρχισαν και γαυγίζουν κλπ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Απ' την άλλη πλευρά, αν εξαιρέσουμε την πρώτη περίοδο του Ερντογάν που ήταν ακόμα φρέσκος και ήθελε να δει πώς είναι τα πράγματα και ήταν και φρέσκος και στην τουρκική κοινωνία και δεν την είχε όλη υπό τον έλεγχο του, εκείνα στα πρώτα χρόνια της, ας πούμε, της μνηστείας, όπου είχε κουμπαρέψει και με τον Κώστα Καραμαλή κλπ. Έτσι ήταν 2-3-4 χρόνια τα πρώτα, εκεί 2003 μέχρι κάποια στιγμή. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την περίοδο, οι Τούρκοι έχουν συνεχίσει το χαβά τους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ειδικά άρχισε να εντείνεται αυτό από όταν ο Ερντογάν έγινε παντοδύναμος, δηλαδή μετά το πραξικόπημα του 2016, εκείνο το καλοκαίρι και μετά, τα τελευταία 10 χρόνια, φυσικά με κορονίδα το καλοκαίρι του 20 και το μεταναστευτικό και τις προκλήσεις συνεχής τότε, όπου μετά έγινε μόνιμο και η γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά, δεν έχουν σταματήσει. Με πολύ μικρά διαλυματάκια πάει αυτή η ιστορία, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Πάντως υπάρχουν κάποιοι που εκτιμούν και λένε ότι με τον Ερντογάν είμαστε καλά, γιατί πέρα από το γεγονός ότι λεκτικά μας απειλεί και μας προειδοποιεί και κάνει το παλικάρι, ότι επί της ουσίας είναι από τις θητείες εκείνες που δεν μας έβαλε σε χοντρά μπλεξίματα. Θα δούμε, παιδιά.
0: Πάντως, ίσως το ότι είναι προβλέψιμος.
1: Μπορεί. Πάντως κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα αν αύριο μεθαύριο εμφανιστεί πάλι κάποιος των κεμαλιστών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Γιατί στην Τουρκία συμβαίνει το εξής. Δεν είναι ότι ο Ερντογάν εκφράζει τις δικές του ή τις πολιτικές θέσεις του κόμματός του και είναι προκλητικός στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κόμμα στην τουρκική εθνοσυνέλευση που να μην τον κατηγορεί ότι δεν είναι όσο περισσότερο σκληρός από ό,τι θα έπρεπε με τους Έλληνες.
0: Αυτή είναι συνήθως η δουλειά της αντιπολίτευσης. Από την άλλη, ο Ερντογάν, και εκεί στέκονται κάποιοι αναλυτές, το ότι είναι καλύτερα με τον Ερντογάν, διότι ο Ερντογάν ανοίγει μέτωπα και με άλλους. Παραδείγματος χάρη, ιστορικά η κεμαλική Τουρκία. Ιστορικά η κεμαλική Τουρκία επί δεκαετίες είχε πολύ καλές σχέσεις αυρότητας με το κράτος του Ισραήλ. Ενώ επί Ερντογάν έγιναν οι μεγάλες ρήξεις.
1: Ευτυχώς.
0: Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, είχαν τρομερή αμυντική συνεργασία, αν θυμάσαι, συνεκπαιδεύσεις και στο Αιγαίο τουρκικών και Ισραηλινών μαχητικών. Αλλάξανε τα κόζια, ευτυχώς.
0: Στο Αιγαίο δεν ήρθανε ποτέ, αλλά εντάξει. Γενικά είχαν κυρίως σε θέματα εξοπλιστικά, πληροφοριών κλπ.
1: Το ότι τα χάλασε λοιπόν με αυτούς είναι η πολύ μεγάλη μας ευκαιρία και αναφέρομαι στους Ισραηλινούς. Για μας είναι φοβερή ευκαιρία αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ, όσο και αν κάποιοι επιχειρούν να πούν κάτι διαφορετικό. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως υποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και μάλιστα άρχισε να ακούγεται και το σχολιάζαμε πριν με τον Νίκο, ότι ο σύζυγος είχε προειδοποιήσει ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνα σε περίπτωση που κριθεί προφυλακιστές, για να δούμε αν θα το πράξει. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή κάποιον άλλον φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Εγώ, Νίκο, εδώ θα σταθώ με ένα σχόλιο. Θυμάσαι

0: από την πρώτη στιγμή. Αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορεί ένας ιατρικός σύλλογος, όχι της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε, να ελέγχει εάν λειτουργεί σωστά ή λάθος ένα ιατρείο. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός του κράτους που να μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Και τι, γιατί το λέω αυτό, Νίκο? Γιατί ο Πατούλης βγήκε προχθές και είπε, πήγαμε, λέει, μία φορά
1: και δεν μας άνοιξαν.
0: Χτυπήσαμε την πόρτα για να μας ανοίξουν να κάνουμε έλεγχο και δεν μας άνοιξαν και φύγαμε. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ο φορέας εκείνος που θα πει, όχι, θα ανοίξετε τώρα. Εγώ θα περιμένω εδώ απ' έξω. Εάν δεν ανοίξετε, θα το σφραγίσουμε,
1: ναι,
0: το ιατρείο.
1: Διότι αυτό που λες είναι ότι δεν είναι όπως οι μετρήσεις του φυσικού αερίου, παραδείγματος χάρη, όπου έρχεται ο υπάλληλος, ο οποίος είναι εντεταλμένος να κάνει αυτή τη δουλειά, και πολύ απλά, αν δεν είναι κάποιος στο σπίτι ή άμα δεν θες να του ανοίξεις, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω εγώ, είσαι με τα σόβρακα, δεν ανοίγεις και μετά την επόμενη μέρα, τις επόμενες ώρες, παίρνεις ένα τηλέφωνο στην σχετική υπηρεσία και δηλώνεις εσύ τηλεφωνικά τη μέτρηση του μετρητή σου. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι. Να χτυπάει, σου λέει, ανοίξτε. Ποιος είναι απ' έξω? Είναι ο ιατρικός σύλλογος. Λέει, μην ανοίξεις, μην ανοίξεις, θα φύγουνε. Και φύγανε. Και πέθανε ένας άνθρωπος. Και μπορούν να πεθάνουν κι άλλοι 10 κάπου αλλού. Δεν έχει εκείνη τις αρμοδιότητες ένας ιατρικός σύλλογος για να μπορεί να επιβάλλει ελέγχους, κυρώσεις κτλ. Θα πρέπει η πολιτεία να φτιάξει έναν μηχανισμό ελέγχου, στον οποίο θα πρέπει να ανοίγουν. Και όταν δεν ανοίγουν, να υπάρχουν ζητήματα που ακολουθούν.
1: Ναι. Αν δεν σε ελέγξουμε, αναστέλουμε την άδεια λειτουργίας μέχρι να ανοίξεις και να σε ελέγξουμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν μεταξύ τις τελευταίες ώρες κάποια δημοσιεύματα που θεωρούν ηλυμένη την απόφαση για απεργία πείνας από τον 58χρονο γιατρό. Αναφέρουν κάποιοι ότι
0: πάντως,
1: ξεκίνησε.
0: Φυσικά
1: όχι, και το λέμε έτσι όσον αφορά μόνο τις εξελίξεις.
0: Εγώ το λέω από την άποψη, Νίκο, ότι προφανώς και περιμένω να ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Εγώ δεν καταδικάζω εκ προημίου ή από την αρχή κάποιους. Αλλά και από την άλλη, δεν συγκινεί και κανέναν αν θα ξεκινήσει ή όχι η απεργία πείνας. Έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αίσθηση όμως των αυξήσεων. Διότι το φανταζόμασταν κιόλας και το θέμα είναι μη πάει και σε άλλα κόμιστρα, μη μεταφερθεί, γιατί εκεί που έχουν ανέβει τα καύσιμα πλέον, πολύ φοβόμαστε ότι πέρα από την αλυσίδα των προϊόντων, πέρα από τα πάντα, μήπως αρχίσουν και οι επίναυλοι στα, μήπως αρχίσουν και οι επίναυλοι στα εισιτήρια τα αεροπορικά, μήπως αρχίσουν και τα ακτοπλοϊκά, μήπως αρχίσουν και τα κτέλ να ανεβάζουν κόμιστρο λόγω αύξησης, μεγάλης αύξησης των καυσίμων. Μήπως αρχίζουν, τέλος πάντων, προς το παρόν φαίνεται ότι σώσαμε την ταρίφα για τα ταξί, αλλά δεν σώσαμε κάποιες άλλες διαδρομές. Για να δούμε αναλυτικά. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στην χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται από τα 40 ευρώ που ήταν
0: στα 50.
1: Στο 50 ευρώ γεμάτο.
0: Γιατί
1: όχι, σώσαμε την ταρίφα προς το παρόν,
0: ναι, ναι,
1: και τη χρέωση ανά χιλιόμετρο.
0: Α, okay.
1: Αυτά παραμένουν.
0: Ωραία.
1: Γιατί πολύ φοβόμουν κι εγώ ότι, ας πούμε, η σημαία από τα 4 ευρώ θα πάει στα 5.
0: Ναι.
1: Ότι η ταρίφα από, ξέρω εγώ, πόσα λεπτά το χιλιόμετρο,
0: λέει,
1: θα πάει.
0: Στα, προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.
1: Ναι.
0: Αυτή η τιμή αφορά και το δικό μας το αεροδρόμιο.
1: Όχι, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, αν θυμάμαι καλά, είδα νωρίτερα την, δεν αναφέρεται εδώ στο
0: ναι,
1: συγκεκριμένο,
0: ναι,
1: τίτλο, πάει από τα 23 στα 28 ευρώ. Είναι μικρότερη,
0: ναι,
1: αυτή η ταρίφα,
0: ναι,
1: και μικρότερη και η αύξηση.
0: Και διαχειρίσιμη.
1: Διαχειρίσιμη.
0: Θα
1: γιατί, κοίταξε, τώρα όσον αφορά την Αθήνα, και είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε πολλές φορές, ακόμη και οι μη Αθηναίοι, ένα πενιντάρικο ακατέβατο είναι ένα κόστος.
0: Φυσικά και είναι.
1: Είναι ένα κόστος. Θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει η ελάχιστη στην Αθήνα κάπου εκεί στα 35-38. Κάποια στιγμή διαμορφώθηκε στα 40 και τώρα βλέπουμε ότι τρώει ένα στρογγύλαμα γερό.
0: Με 50 ευρώ μπορείς να βρεις αεροπορικό εισιτήριο και να πάμε στο Μιλάνο να πιούμε ένα καφέ.
1: Ίσως και με λιγότερο.
0: Ναι, όχι να πάμε από το αεροδρόμιο της Αθήνας σε έναν προορισμό ή και στη συνέχεια, ναι, παίρνοντας το ταξί για να ξαναγυρίσουμε να πληρώσουμε άλλα 50%. Θα μου πεις, βέβαια, στην Αθήνα με το μετρό λύνεται η ιστορία. Να δούμε και εδώ σε εμάς τι γίνεται. Βέβαια, με αυτά τους χώρους πάρκινγκ, όπου μπορείς να αφήσεις πλέον το αυτοκίνητό σου με πολύ χαμηλή χρέωση καθημερινά, νομίζω ότι λύνονται αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα. Αν τα βάλεις κάτω μία ή άλλη.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάντως, μια που το αναφέρεις, είναι εκπληκτικό το πόσο έχει αλλάξει όλη η γεωγραφία της περιοχής του αεροδρομίου. εκεί που ήταν γεμάτο με διάφορες άλλες επιχειρήσεις.
0: Τι άλλες επιχειρήσεις?
1: Κυρίως με επιχειρήσεις νύχτας.
0: Μπράβο. Εκεί πηγαίναμε τα καλοκαίρια μας όλα και βγαίναμε από το ένα μαγαζί τα καλά εκείνα χρόνια. Τις πλαστής ευμάρες και πηγαίναμε απέναντι.
1: Είχε και κάποια άλλα, είχε κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις, κάποιες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων επίσης, τα οποία έχουν κλείσει σχεδόν τα πάντα και όλα έχουν γίνει μάντρες ενοικίασης, μάλλον
0: χώροι πάρκινγκ,
1: αυτοκινήτων και αντίστοιχα αν θες και ενοικίασης.
0: Σε παίρνουν και σε πάνω στο αεροδρόμιο, σε ξαναγυρίζουν πίσω. Μια χαρά και σε τιμή που θα πλήρωνες μόνο για να πας με το ταξί μια φορά στο αεροδρόμιο.
1: Λοιπόν, το ξανατσεκάρισα και πράγματι είναι από 40 στα 50 ευρώ η βασική της Αθήνας.
0: Για το ελευθέριο ζωή.
1: Ενώ αντίστοιχα, και... πρόσεξε έτσι, για τη μονή ταρίφα, η νυχτερινή, τέλος πάντων, διπλή ταρίφα είναι από 55 πάει στα 65. Και αυτό βέβαια είναι προκαθορισμένη διαδρομή για το κέντρο της Αθήνας. Γιατί μην θεωρήσετε, επειδή η Αθήνα η Αττική είναι τεράστια έτσι, και αν πάτε σε κάποιες άλλες περιοχές, μπορεί να, αυτό να πάει και στα 70 και στα 80.
0: Ωραία, ευτυχώς που δεν ζούμε στην Αθήνα. Λοιπόν, για εμάς που ζούμε
1: τώρα,
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Η προκαθορισμένη τιμή για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πάει από 25 μόνο στα 28.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ μικρή αύξηση και διαχειρίσιμη, όπως είπες πριν. Ενώ η διπλή ταρίφα πάει από τα 35 επίσης στα 38. Και εδώ είναι μικρή αύξηση. Η ειδική επιβάρυνση τώρα για αναμονή ανά ώρα αυξάνεται από 15 στα 20 ευρώ.
0: Δηλαδή υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που θα πάρει ένα ταξί, θα πάει κάπου και θα του πει περίμενε και μέχρι να έρθω μη φύγεις.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: να γράφει το τέτοιο.
1: Βέβαια το κάνουμε.
0: Αυτά σε παλιές ελληνικές ταινίες δεν
1: γίνεται.
0: Δηλαδή θα δώσω εγώ τώρα
1: γίνεται.
0: 15 και 20 ευρώ.
1: Βάμπη, γίνεται, γιατί θα σου πω κάτι. Άμα πάει ο άλλος σε μια περιοχή σχετικά απομακρυσμένη και θέλει στο μεταξύ να κάνει κάποιες δουλειές.
0: Στο καλοχώρι, ξέρω.
1: Ναι, θέλει να κάνει κάποιες δουλειές, να πάρει κάποια χαρτιά του, κάποια έγγραφα, κάποια, να κάνει μισή ώρα κάποιες δουλειές. Σου λέει μετά πού θα ξαναβρω ταξί να έρθει εδώ στην απομακρυσμένη περιοχή.
0: Μη φύγεις, περίμενε.
1: Ή ας πούμε στην περιοχή εκεί την. Ακριτική των, του Ρετζικίου, των Πεύκων.
0: Εκεί. Κοίταξε, η αλήθεια είναι και εκεί δεν βρίσκεις εύκολα ταξί, δεν ανεβαίνει εύκολα εκεί πάνω.
1: Ενώ να πούμε το τελευταίο, ότι το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού και του επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξηγούν ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα και ότι παραμένει η χρέωση, η ελάχιστη, στα 4 ευρώ αμετάβλητη.
0: Αμήν.
1: Πάμε και στην επόμενη λοιπόν.
0: Νιν και αΐ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί εκπομπή χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν γίνεται.
1: Είναι, πώς να πω.
0: Είναι must.
1: Είναι χωρίς αλατοπίπερο.
0: Ναι, είναι πρωινός καφές χωρίς τσιγάρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Άξιος, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Άρα τελείωσε ο πόλεμος. Ε, ή όχι. Μήπως ακόμη όχι. Ποιος ξέρει.
1: Εγώ έχω
0: ξέρει
1: μείνει
0: τώρα,
1: στην προηγούμενη σου ατάκα και σε κοιτάζω περίεργα.
0: Ναι.
1: Για να μην πω σε κοιτάζω και ύποπτα.
0: Για πες τι είπα.
1: Τώρα λες έναν αντικαπνιστή πρωινός καφές χωρίς τσιγάρο.
0: Ναι, και εγώ δεν καπνίζω.
1: Εμείς τι είμαστε, ξενέρωτοι δηλαδή,
0: τι
1: που πίνουμε εδώ τον καφέ μας χωρίς να φουμάρουμε.
0: Πλάκα κάνεις, χωρίς να, εκείνα τα χρόνια.
1: Χωρίς να φουμέρνουμε, όπως τα έλεγε στην ελληνική ταινία. Λοιπόν, ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο Ιρανικής Κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης βορειοδυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Έχουμε κι άλλο όμως.
0: Ναι, ναι, και παρά των ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν έχει αποσαφινιστεί εάν υπάρχουν θύματα.
1: Λοιπόν, να και κάτι άλλο που θα έπρεπε να πάρει παράδειγμα η ελληνική κυβέρνηση. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες εν ώψη και των εθνικών εκλογών, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Κάποτε είχε προβάλει ως ακροδεξιά η Μελόνι, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα πρόσεξε.
0: Κοίταξε, ήταν, έπαιρνε τέτοιες θέσεις. Όταν φόρεσε το κουστούμι,
1: έτσι
0: έκανε μια
1: πάντως
0: στροφή.
1: Πάντως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Εμάς μας ρώτησε κανείς ποιον μισούμε περισσότερο από τους φόρους. Που πληρώνουμε ακόμη, γιατί πολλοί έχουν καταργηθεί. Έτσι, μην είμαστε άδικοι.
1: Ανταγωνίζονται μεταξύ τους αυτοί οι φόροι. Είναι ο ένφια, είναι τα τέλη κυκλοφορίας, είναι ο φόρος εισοδήματος. Είναι... Υπάρχουν διάφοροι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θες να πεις για τους σταθμούς του μετρό της
0: Αθήνας. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Θα πω για το Λευκό Οίκο που χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Fed.
1: Της Ομοσπονδιακής Τράπεζας δηλαδή.
0: Να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Επιχείρησε να κάνει μια συμφωνία κυρίων, όπως έκανε η ελληνική κυβέρνηση,
1: σαν
0: με
1: τους
0: σούπερ μαρκετάδες στην Ελλάδα, και τον αγνώρισαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Βλέπεις, του γύρισαν την πλάτη.
1: Βλέπεις, αυτά συμβαίνουν.
0: Και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Δώσε Τάσο, δώσε. Λοιπόν, για όσους κατέβουν στην Αθήνα, υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες.
0: Κάνω
1: εισαγωγή. Άσε με να κάνω την εισαγωγή. Λοιπόν, για όσους θα κατέβουν, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες.
0: Για όσους είναι ωστόσο, να κατέβουν στην Καρδίτσα, πες στη Λάρισα.
1: Δεν μας αφήνεις ανάσα να πάρω. Θέλω να πάω στο δικό μας το μέτρο, ρε αγόρι. Άσε με να κάνω μια διασύνδεση, μια γέφυρα. Μια γέφυρα.
0: Γιατί να βγεις εδώ έξω. Μια γέφυρα. Συστάσεις στην Τριβάνη και πάρτο. Πρέπει να πας στην Αθήνα.
1: Χθες λοιπόν.
0: Χθες
1: λοιπόν με αυτό. Ναι, και χαιρετισμούς, αγάπη στους φίλους μας, στους Αθηναίους. Τους οποίους εδώ ο Παοκτσής δημιουργεί διαφοροποίησεις.
0: Εσύ τώρα το
1: βάζεις. Δημιουργεί.
0: Το ποδοσφαιρικό εσύ το βάζεις εδώ μπροστά.
1: Είμαστε
0: μην
1: όλοι,
0: απαντήσω
1: είμαστε
0: τώρα
1: όλοι
0: για
1: ένας
0: την
1: λαός.
0: Αγάπη σου προς την Αθήνα.
1: Είμαστε όλοι ένας λαός, είμαστε όλοι ένα έθνος. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Και την ώρα που το λέει, έχει ανοιχτά τα χέρια.
1: Σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Θα έλεγα σαν τον Κώστα Σιμίτη.
1: Όχι. Δημιουργείς λάθος πρότυπα.
0: Τι όχι, αφού το χέρι ήταν.
1: Σιγά, θα μου πεις ότι φοράω και γυαλιά πρεσβειοποίηας. Που δεν φοράω.
0: Όχι, αλλά κανένα δύο λίτσες τις έχεις.
1: Ούτε μία. Ούτε μία. Καθαρό. Clean face. Λοιπόν. Κοιτάξτε. Επειδή υπάρχουν κάποιες ειδήσεις για το μετρό της Αθήνας, γι' αυτό πήγαμε το διασυνδέσουμε. Η κατάσταση χθες, γιατί την ζήσαμε, έβλεπα και συναδέλφους που έρχονταν, ήταν δύσκολη. Κοιτάξτε λοιπόν εκεί, η εταιρεία κυρίως που διαχειρίζεται το μετρό, η τεχνική κλπ. Η πλάκα ποια είναι, ότι αφού την πάτησα και εγώ, μου είπαν ότι κύριε, πρέπει να κάνετε δύο μετεπιβάσεις, θα αργήσει πάρα πολύ.
0: Ήθελε να πάει
1: ήθελα να πάμε
0: δύο στάσεις πιο
1: στο
0: μακριά.
1: Στο νοσοκομείο ήθελα
0: και
1: να
0: κάνει μετεπιβίβαση.
1: Έπρεπε να κάνω τρεις μετεπιβάσεις για να πάω δύο στάσεις. Τέλος πάντων. Και θα σου πω και το εξής. Και μετά το μεσημέρι, όταν τελικά πήρα το μετρό, στη στάση που πήγα να το πάρω, δεν λειτουργούσε και η κυλιόμενη σκάλα. Δηλαδή, για να κλείσει, για να έχουμε το κλου της, ναι, της βραδιάς.
0: Δεν πειράζει, ρε φίλε. Το πολεμάνε κάποιοι το μετρό, θα βγουν και τέτοια πράγματα.
1: Ρε παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Μην ταλαιπωρούμε τον κοσμάκι. Έτσι. Μία παράκληση προς όλους τους συνυπεύθυνους και συναρμόδιους. Λοιπόν, να αφήσουμε τα μετρά.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα κάνεις πάσα για τραγούδι, ξεκινώντας να μιλάς για την αγαπημένη σου την Αθήνα.
1: Λοιπόν,
0: θα πάμε, έχει 3 λεπτά πριν το πρώτο δελτίο της ημέρας.
1: Αφού τα μετρό και αυτά δεν μας συμφέρουν, ας πάρουμε ένα παποράκι. Το παποράκι του Μπουρνόβα.
0: Και έτσι, καρότσα
1: της Τεριάς.
0: Πόσα τα λίρα γυρεύεις.
1: Στον Περέα,
0: στον Περέα ναι, πάλι ρε φίλε. Ένι σάφι ρε.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αθήνα.
0: Μας πάμε. Έφαγε, μας έφαγε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους και στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Στη φυλακή Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Οδυσσόπολη κατοικία αντιλήφθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 15 τραυματίες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης, για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούργαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Στην πάντα των FM μας βρίσκεται στους 98,3 μεγάκυκλους, στο διαδίκτυο, στην ενημερωτική πλατφόρμα airteco.gr, μαζί μόνο τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021, airtlarisas.gr, το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326, το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα, 6930-078-326. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο. Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλίας Μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος και Αγίου Πηλαίος. Η Σοφία με την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, ο Αγαθοκλής με την Αγαθόκλια, ο Ολιβιανός με την Ολίβια και ο Παντολέων με την Παντολεοντία και ο Πηλέας γιορτάζει επίσης σήμερα. Αυτή είναι η γιορτάζοντας και γιορτάζοντας της σημερινής ημέρας. Γιορτάζει και συνάδελφος Ελπίδα Κουτσουγιάννη, μου λέει ο Βαγγέλης Φουργάρης. Χρόνια πολλά, Ελπίδα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. 17 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνήλθε το Μάιο του 2019 στη Γενέβη της Ελβετίας, διακηρυγμένη στόχη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την πρόσθεση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΣΑ, πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για την νοσοκομιακή περίθαλψη σε χώρους του ΟΣΑ διατίθεται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών. Βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών του 2010, η Αμερική μπόρεσε να μειώσει περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ασφάλειας των ασθενών, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών αλλαγής κουλτούρας, κυρίως στο ενδονοσοκομιακό περιβάλλον, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης ασφάλειας των ασθενών. Λοιπόν, αυτά με τη σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό.

βροχές και καταιγίδες είχαμε χθες και προχθές στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τα μεγαλύτερα τμήματα ύψη βροχής να καταγράφονται στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, και να ακολουθεί Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Κρήτη με τα Επτάνησα. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στη Λάρισα σήμερα 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. 3 μποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή πάμε για 33 βαθμούς, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. 3 μποφόροι άνεμοι πάλι από τις 6 το απόγευμα και μετά, μέχρι και το βράδυ. Το Σαββάτο 33 βαθμούς επίσης. 4 μποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα, από τις 6 το απόγευμα και μετά, 3 μποφόροι μετά τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 33. Και από ό,τι βλέπω και τη Δευτέρα παραμένουμε στους 33 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 μποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 31 βαθμοί, ανεβαίνει η θερμοκρασία. 3 μποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 7-8 το απόγευμα. Το Σάββατο 31 βαθμοί. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή επίσης 31 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Αυτά και με τα Τρίκαλα, να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα 5η 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, αύριο Παρασκευή 31 βαθμοί, 4 μποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή στην Καρδίτσα, το Σάββατο 32 βαθμοί, θα έχουμε σύννεφα από τις 6 το απόγευμα και μετά, και την Κυριακή 32 βαθμοί. Λοιπόν, έτσι θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού για σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Είναι πάνω από τους 30 βαθμούς και στην Ανατολική και τη Δυτική Θεσσαλία από ό,τι φαίνεται, και παραμένουμε έτσι σε ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι. Μετράμε αντίστροφα βεβαίως για το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και προχωράμε λοιπόν, μέσα σε ένα βέβαιο μέλλον. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας, είμαστε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, έχουμε άλλους δύο μήνες, Οκτώβριο-Νοέμβριο, και πάμε μετά για το χειμώνα που θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε άλλη μια εκτίμηση ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Σε δηλώσεις προς δημοσιογράφους, ο Τραμπ ανέφερε ότι ελπίζουμε να βρισκόμαστε προς το τέλος της σύγκρουσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια είναι τα περιθώρια για μια ενδεχόμενη συμφωνία ή ποια βήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτή. Ερωτηθείς αν είχε πρόσφατα επικοινωνία με την πλευρά του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι είχε μιλήσει απευθείας μαζί της. Μάλιστα. Αυτά λέγονται βεβαίως έστω και δημοσίως από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα το τι γίνεται νομίζω το ξέρουμε. Φαίνεται στις αντλίες με τα καύσιμα, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, όπου ο ΦΠΑ του 24% και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εκτινάσουν τις τιμές των καυσίμων. Λέγαμε βεβαίως και χθες ότι όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς δημιουργεί μια ενεργειακή ανασφάλεια όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Ήδη όπως γράφει το Earth News, το ενεργειακό σοκ που απειλεί τα νοικοκυριά και το σύνολο των οικονομιών θα συζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο Υπουργείο Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Έλληνα Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup θα διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ να τιμήσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες και επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.
Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας ήδη ανοίξει το θέμα των δυνατοτήτων για νέες παρεμβάσεις. Και ο Σπυρακάκης έστειλε μήνυμα ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείς για τη στήριξη κοινωνίας απέναντι σε επιπτώσεις από τη ραγδαία άνοδο του ενεργειακού κόστους. Στο Κουμπαρά υπάρχει αυτή τη στιγμή ποσό της τάξης των 130-150 εκατομμύρων ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και κυρίως από το αν η άνοδος αποδειχθεί προσωρινή ή αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Πρέπει κανείς στις δεσμεύσεις ότι θα είναι προσωρινή άνοδος στις τιμές των καυσίμων, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν ξέρω. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για την ανάλυση των επιπτώσεων από τα κύματα της ενεργειακής ακρίβειας. Αρκετές από τις παρεμβάσεις παραμένουν σε ισχύ, μεταξύ αυτών και η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ. Οι νέες γραμμές άμυνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση εξετάζει το περιθώριο για πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Στο μέτωπο των καυσίμων, βασική επιλογή παραμένει η παράταση ή η ενίσχυση της υφιστάμενης επιδότησης στο ντίζελ, ώστε να απορροφηθεί μέρος της αύξησης των διεθνών τιμών και να περιοριστεί η επιβάρηση στην Αγγλία. Εξετάζεται και η δυνατότητα ενός νέου fuel pass, εφόσον οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, σταγόνα στον ωκεανό. Αντιλαμβάνεστε, αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα με τα καύσιμα και την ακρίβεια που φέρνουν αυτές οι ανατιμήσεις στην ενέργεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, βεβαίως. Το ζητούν και οι βενζινοπόλες εδώ και καιρό. Να μην ξεχνάμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σε επίπεδα μνημονιακά. Τα μνημόνια έχουν τελειώσει, κάποια στιγμή θα έπρεπε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε κάποια προβλήματα προσαρμοστικότητας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Κατά τα λοιπά, πληρώνουμε και χορκίζουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το χειμώνα. Γιατί αντί να πρωτανεύει η λογική και η διπλωματία, όπως βλέπετε, και έστω στην Ουκρανία και έστω στη Μέση Ανατολή, μιλάνε τα όπλα, οι πυράβλοι, τα drones και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τα οποία βεβαίως επιτείνουν ακόμη περισσότερο και την ενεργειακή ανασφάλεια αλλά και την γεωπολιτική σταθερότητα και την επισιτιστική ασφάλεια και όλα αυτά τα ωραία. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο θα το βρούμε ακόμη θα είναι πολύ πιο έντονο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί και οι δηλώσεις ήταν ότι θα διαρκέσουν 3-4 εβδομάδες τα χτυπήματα στο Ιράν. Είμαστε ήδη στους 6,5 μήνες και προχωράμε. Πάμε για τον 7ο, να κλείσουμε τον 7ο μήνα και τελειωμό δεν έχει αυτή η ιστορία.

Λοιπόν, στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε η γιατρός από την Οδό Καρνεάδο στο Κολωνάκι, που διατηρούσε το ιατρείο της εκεί, που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Λίγο πριν τις 7 το πρωί έφτασε στις φυλακές Κορυδαλλού. Κρατούνταν στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών και ο σύζυγός, ο οποίος έχει κρυφθεί προσωρινά κρατούμενος, κρατείται στη Γαδά και αναμένεται και αυτός να μεταφερθεί στις φυλακές. Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν, όπως γράφει το Earth News, η απόφαση για προσωρινή κράτηση ελήφθη με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα μετά τις απολογίες των δύο γιατρών. Η υπεράσπιση θα προσβάλλει άμεσα το τένταλμα προσωρινής κράτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, ενώ οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι έχουν παραβιαστεί σοβαρά δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Η επόμενη φάση της δικαστικής διαδικασίας είναι η ανάκριση που αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο πριν την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από τα ευρήματα του λογαριασμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεση αποδεικνύεται ότι ο γιατρός αγνόησε τα αλάρμ και κινδύνευε η ζωή του ασθενούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την εσωτερική επικαιρότητα και τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, για τον οποίο έκλαψε κυριολεκτικά όλη η Ελλάδα. Τώρα στο διεθνές, στο εξωτερικό δελτίο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Φόντερ Λάιεν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για ηλεκτρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτητα τους τελωνειακούς δασμούς και θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Μάλιστα. Βρισκόμαστε έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια γενικότερη αναταραχή. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν είναι μόνο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, είναι και τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η Αμερική, η οποία το χρέος της έχει φτάσει στα 43 εκατομμύρια δολάρια, να μην το ξεχνάμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν συμβεί κάτι στην Αμερική, που τότε θα παρασυρθεί το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Λιγότερο από 3,5 μήνες μας έχουν απομείνει για να αποχαιρετήσουμε το 2026 και έρχεται ένα 2027 το οποίο είναι ακόμη πιο αβέβαιο από το 2026. Η ώρα είναι 7:26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε και στην τοπική επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται. Χθες είχαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε αρκετά εγκαίνια και σε κέντρα υγείας και στο Γενικό και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Σήμερα θα βρίσκεται στα Τρίκαλα και στο Βόλο. Αυτά ευθύς αμέσως μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Χθες είχαμε την επίσκεψη στη Λάρισα του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος συνεχίζει την περιοδία του σήμερα στα Τρίκαλα και στο Βόλο. Ο κ. Γεωργιάδης εγγενείας επισκέφθηκε και κέντρα υγείας και στην περιοχή των Γόνων και στον Τύρδαβο το απόγευμα, ενώ βρέθηκε και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι το νοσοκομείο της Λάρισας δεν θα κλείσει, όπως έλεγαν κάποιοι. Η απάντηση δίνεται με τα εγγένεια του εξυγχρονισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών, τόνισε στην επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο. Στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας που πραγματοποιεί εδώ στη Θεσσαλία. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας εγγενίασε την ανακαινισμένη παιδιατρική κλινική και την μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών στην αιματολογική κλινική. Οι παρεμβάσεις αυτές ανακουφίζουν ασθενείς και οικογένειές τους που ήταν αναγκασμένοι να μεταφέρουν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις θεραπείες τους. Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα συνεχίζεται, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Τρικύων, τον κύριο Σακά, ο κύριος Γεωργιάδης, και θα επισκεφθεί στη συνέχεια, εκτός από τα Τρίκαλα, και τον Βόλο. Το κέντρο υγείας Γόνων παραδόθηκε πλήρως ανακαινισμένο. Βρέθηκε εκεί ο Υπουργός Υγείας, όπως και στον Τύρναβο.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, η οποία συνεχίζεται όπως είπαμε σήμερα στα Τρίκαλα και στον Βόλο. Είναι διήμερη η επίσκεψη.

Τώρα να πάμε λίγο στο Δήμο Ελασσόνας, όπου οι έλεγχοι για την διατυχόν ύπαρξη ουρανίου στο πόσιμο νερό συνεχίζονται σε περισσότερους από 50 οικισμούς του Δήμου. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί στα καλύβια, την Ολυμπιάδα, το Σπαρμό και το Πίθιο. Μέχρι στιγμής, από φέτος έγινε, όπως είπε ο Δήμαρχος Ελασσόνας, μιλώντας βεβαίως στην Ατλάρισσας, υποχρεωτική μέτρηση και για το συγκεκριμένο στοιχείο, το ουράνιο δηλαδή. Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την ποιότητα του πόσιμου νερού, έγιναν αναλύσεις για την παράμετρο του ουρανίου σε περισσότερους από 50 οικισμούς ολόκληρη την έκταση του Δήμου Ελασσόνας. Αποτελέσματα: δεν διαπιστώθηκαν αυξημένες τιμές ουρανίου στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου. Αυξημένες τιμές εντοπίστηκαν αποκλειστικά στους οικισμούς στα Καλύβια, την Ολυμπιάδα, το Σπαρμό και το Πίθιο. Για τους 4 προαναφερθέντες οικισμούς έχουν δοθεί οδηγίες. Ισχύει απαγόρευση χρήσης του νερού και για πόση αλλά και για μαγείρεμα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης της Ελασσόνας παρακολουθεί την κατάσταση και εφόσον από τις αναλύσεις προκύψει ζήτημα για οποιοδήποτε άλλο οικισμό, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση των πολιτών, όπως έγινε και με τους 4 οικισμούς. Καλύβια, είπαμε, Ολυμπιάδα, Σπαρμός και Πίθιο. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει για την εξέβρεση λύσης που θα λύνει το πρόβλημα, το οποίο προφανώς έχει σχέση και με την πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ύπαρξη του ουρανίου στις 4 περιοχές.

πάμε λίγο στα Τρίκαλα. Εκεί όπου αναμένεται να κατατεθεί έφεση κατά του βουλεύματος βάσει του οποίου αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντα. Εδώ στη Λάρισα θα έρθει ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδόνη, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, ο οποίος από τους, με τους δικηγόρους του θα υποβάλει έφεση κατά της αποφυλάκησης. Έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση από την συνήγορό του, η οποία αναφέρεται ότι έχει λάβει σχετική εντολή από το σύζυγο της Βασιλικής Καπαρδόνη που έχασε τη ζωή της στη φωνική έκρηξη στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της Βιολάντα, να φροβεί στις συγκεκριμένες νομικές ενέργειες.

Μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου παρατείνεται η έρευνα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στο ερωτηματολόγιο διαβούλευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η απόφαση κρίθηκε αναγκαία αφού η μέχρι σήμερα συμμετοχή του αγροτικού κόσμου και των φορέων του αγροδιατροφικού τομέα είναι μεγάλη. Η Περιφέρεια θέλει να δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι παραγωγοί, συνεταιρισμοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, αλλά επιχειρήσεις και ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό συμμετοχών και το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο κόσμος της Θεσσαλίας θέλει να έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον σημαντικό αριθμό συμμετοχών και το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο κόσμος της Θεσσαλίας θέλει να έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις

Λοιπόν, όπως είπαμε, 10 Οκτωβρίου, είμαστε 17 Σεπτεμβρίου, είναι αρκετός χρόνος για όσους θέλουν να πάρουν μέρος στην υποδιαμόρφωση έτσι των προτάσεων για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία θα δημιουργήσει, εξυπακούεται, νέα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα. Τον πολύπαθο πρωτογενή τομέα. Ούτως ή άλλως στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε τι γίνεται τελικά μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ για την παράταση όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων στο σύστημα ΟΣΔΕ, το οποίο κινείται με ρυθμούς χελώνας, όπως αναφέρουν και οι εκπρόσωποι των κέντρων υποβολής δηλώσεων αλλά και οι αγρότες. Μεγάλο θέμα, γιατί είμαστε, όπως είπαμε, μετράμε αντίστροφα για το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και τέλη Οκτωβρίου οι αγρότες περιμένουν την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης των επιδοτήσεων που δικαιούνται. Και μιλάμε σε μια εποχή που υπάρχει έντονο πρόβλημα ρευστότητας και βεβαίως υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την τιμή του πετρελαίου και όλα αυτά τα ωραία.

Επίτιμος διδάκτορας αναγορεύτηκε χθες το βράδυ ο Στέργιος Ζαχαρούλης, διευθυντής παιδιατρικής νευρολογίας και αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Κολούμβια στην Αμερική. Λαρισαίος ο Στέργιος Ζαχαρούλης. Από εδώ ξεκίνησε τη διαδρομή του και βεβαίως συνεχίζει την ερευνητική του δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή του καριέρα στην Αμερική. Από το 5ο Λύκειο Λάρισας και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Απιθύτα. Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής του δραστηριότητας το έχει αφιερώσει στην παιδιατρική οικολογία και ειδικότερα στην νευρο-ογκολογία.

Σήμερα στις 4.30 το απόγευμα έχουμε και την αναμέτρηση της ΑΕΛ με την Καλαμάτα στο δημοτικό γήπεδο της Νεάπολης για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Με 24 ποδοσφαιριστές η ΑΕΛ ρίχνεται στη μάχη. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21, το email για τα δικά σας σχόλια, και 6930-078-326 το Viber για τα μηνύματά σας, το Viber του σταθμού. Στη Βλάστη Κοζάνης, από ό,τι βλέπω εδώ στις συνδέσεις, ξεκίνησε ο εφοδιασμός με τα καυσόξυλα για τους κατοίκους στις πιο ορεινές περιοχές. Για ένα χειμώνα που, όπως είπαμε, προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολος. Εφημερίδα Ελευθερία, κορδέλες άδωνη με παρατράγουδα, πρώτο θέμα, μπαράζ εγγενείων σε Γενικό Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακό και Κέντρα Υγείας κατά την περιοδία του Υπουργού στη Λάρισα. Αήθης επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ελευθερίας και του εκδότη της Γιάννη Φιλιπάκη για την είσοδο των ασθενοφόρων στα ανακαινισμένα ΤΕΠ. Τίμησαν τον γιατρό των παιδιών, συγκίνηση για την αναγόρευση του Στέργιου Ζαχαρούλη σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Νέα πλατεία στον Άγιο Γεώργιο, έργο πνοής για την τοπική κοινωνία, γκαινιάστηκε ένα μορφωμένος χώρος, επενδύουμε στα χωριά μας, τον Ισοθανάση Νασιακόπουλος. Σταθερές οι τιμές για το σταφύλι, ο συνδεσμός Τρινάβου κράτησε τις περσινές τιμές παρά τις πτωτικές στάσεις στην αγορά. Για μέγιστη βιώσιμη τιμή μιλά ο πρόεδρος ο Χρήστος Τσιτσερίγκος, μας τα είπε ο Γιάννης Ογκανάς στην αρχή της εβδομάδας, ότι οι τιμές θα είναι ίδιες, για τον τρίγο πώς εξελίσσεται. Λοιπόν, 27.100 ευρώ στο μπάζωμα. Έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον Κώστα Αγοραστό, αποκαλύπτει Δημοκρατία. Προς νομιμοποίηση καταφύγια του Ολύμπου, σε τουρτοφολιά, Χριστάκη, συνάντηση του Χρήστου Καπετάνου με την Όλγα Κεφαλογιάννη. Εγκαταλελειμμένη από την πολιτεία, η επαγγελματίες του Κόκκινου Ρού, Κουτσουπιάς, Παλιουργιάς και Πλατιά μου. Ένας καφές για αιμοδότες. Μέχρι την Κυριακή η αιμοδοσία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αψυχής και Εστίασης Λάρισας. Νέο δικαστικό έτος με κινητοποιήσεις, αγιασμός των δικαστικών υπαλλήλων Λάρισας με αντιδράσεις. Πρωτοφανής αγωγή στον πρόεδρο των αρχιτεκτών. Η εργολαβική εταιρεία της οικίας Αλεξάνδρου ζητά 200.000 ευρώ από τον Νέστορα Κανέλο. Στον αέρα οι αγρότες, κάτω από το 2% είναι η οριστικοποίηση δηλώσεων ΟΣΔΕ λόγω εμπλοκή στην πλατφόρμα MyAgro. Καταθέσεις καταπέλτης για το έγκλημα των Ντεμπών. Μάρτυρες αποκάλυψαν στο εφετείο διαλυμένες υποδομές, κρατικό μπάζωμα στοιχείων και εξαφάνιση πιστηρίων. Λουκάς Αποστολίδης, ο Γεράσιμος συνεχίζει να αγωνίζεται. Αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ριγαφέρεου. Παράταση συμμετοχή σε έρευνα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική από την περιφέρεια που λέγαμε πριν. Έναρξη του κοινωνικού φροντιστήριου στον Τύρναβο. Συνεχίζει ο καθαρισμός ρευμάτων στους γόνους. Στο Κυπποθέατρο απόψε ο Στέφανος Κορκόλης. Και η παράδοση συναντά τη σύγχρονη δημιουργία. Και δύσκολη μάχη τη ΑΕΛ κόντρα στην Καλαμάτα. Σήμερα στη νίκη για το κύπελο Ελλάδος. Αυτά από την πρώτη σελίδα τη εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Χωρίς τέλος το ράλι ανόδου. Στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Λάρισα. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και από ό,τι φαίνεται είμαστε ακόμη στην αρχή. Γεωργιάδης από Λάρισα, να βαθμίζουμε διαρκώς υπηρεσίες υγείας, κουτσόχερος, ιδιώτες φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση της δομής. Φυλακές Λάρισας, ασφυξία με 773 κρατούμενους για 554 θέσεις. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόσμος και της εφημερίδας της Λάρισας. Πάμε στο νομό της Μαγνησίας, εφημερίδα Ταχυδρόμων. Σε βέρτικο στα Βεζινάδικα, καθημερινά αυξήσει την τιμή της βενζίνης στη Μαγνησία και δεν είναι μόνο στη Μαγνησία, σε όλη την Ελλάδα. Πρατηριούχοι, κάθε μέρα αγοράζουμε πιο ακριβά. Καταναλωτές, θα πάρουμε τα γαϊδούρια. Γεμίζουν ίσα να πάνε για δουλειά σε συναγερμό του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Όταν με 40 ευρώ, για παράδειγμα, βάζεις 18 λίτρα καύσιμο, έχει λιγότερο από 18. Και σε αυτά τα 18 λίτρα που βάζεις, τα 40 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος είναι φόροι και όχι η αξία του καυσίμου, αντιλαμβάνεται κανείς πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πού οδηγούνται. Δεν έβγαλαν άκρη για τα μαθητικά δρομολόγια, περιφέρεια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Υπόθεση Μαζονάκη, προφυλακιστέ οι δύο γιατροί. Σε λαβύρινθο οι βιομηχανίες, κυρίως λόγω του ενεργειακού κόστους. Στο κόκκινο ξανά η γωνία των επιχειρήσεων για την επόμενη μέρα. Βασίλης Κλητσογιάννης. Η σταθερότητα που γνωρίζαμε αποτελεί παρελθόν. Μεγάλος φόβος για δύσκολο χειμώνα. Άδωνης Γεωργιάδης, στο Βόλο σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Σάββας Παπασάββας, νέος πρόεδρος του Γενικού Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θητεία του ολοκληρώνεται τέλη Αυγούστου του 2028. Αυτά από τον ταχυδρόμο και την πρώτη του σελίδα.

Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Στο μικροσκόπιο κέντρο αισθητικής στο Βόλο, καταγγελία για ενέσιμες θεραπείες αναμένεται να διαβιαστεί στην εισαγγελία. Βενέτη στο ραδιόνα, οι πολίτες να μην εμπιστεύονται οποιοδήποτε θεραπεία απαιτεί αναισθησία ή ενδοφλέβεια έγχυση φαρμάκου. Μονή Ξενιάς κατά ελληνικού δημοσίου για τις νέες. Τι αναφέρει ο δικαστικός πραγματογνώμονας στην τρίτη κρίσιμη δίκη για την κυριότητα της έκτασης. Κατάντησε ρημάδι το ασφαλές γήπεδο στο Καραγάτς, κατασκευάστηκε με δωρεά στοιχηματικής εταιρείας και ο Δήμος το άφησε στην τύχη του. Ασφιχτούν οι αρτοπία από ρεύμα, πετρέλαιο και ακρίβεια. Τσουράπας, δεν θα αντέξουν ούτε μικροί ούτε μεγάλοι. Άναψαν τα αίματα για τη μεταφορά μαθητών στο Βόλο. Ελπίδες για λύση από Δευτέρα. Τέταρτη μέρα αποχή στο 14ο Δημοτικό του Βόλου. Δεν κάνουμε πίσω. Άφησε ο αδέσποτο επιτέθηκε σε 69χρονη και τη δάγκωσε στο πόδι. Τσουκαλάς, να υπάρξει ένας σοβαρός μηχανισμός ελέγχου στην υγεία. Δρίτσας, ανοχή της κυβέρνησης σε διάφορους που προσφέρουν δίθεν ιατρικές υπηρεσίες. Να νιώσει ο πολίτης ότι ακούστηκε το μήνυμα για την αδικαστική χρονιά και παράταση αγωνίας ιδιοκτητών ακίνητων στη Μαγνησία για το μητρόφερο εγκυότητα, την έκπτωση του ΕΜΦΙΑ και την ασφάλιση. Αυτά από τις εφημερίδες στον ομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα. Εφημερίδα Η Αλήθεια. Φωτιά τα καύσιμα. Στα πρατήρια της περιοχής, τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στο 2,16 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο, επιβάλλοντας σημαντικά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτό στη βενζίνη από τα δηληστήρια. Πρατήθηκε από την ΚΤΙΠ ΑΕ το έργο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρού Πεζούλας. Παρατείνεται ως τις 10 Οκτωβρίου συμμετοχή στην έρευνα για την ΑΚΑΠ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Και αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος το Σάββατο και από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Αυτά από την πρώτη σειρά της εφημερίδας Η Αλήθεια. Πάμε στην εφημερίδα Η Επικαιρότητα. Έρχονται μέτρα για το ενεργειακό ράλι. Συναγερμός για την πορεία των τιμών. Μπαράζει σκέψουν οι σκέψεις της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Θεσσαλιπάς αυξάνεται στα 200 ευρώ ενίσχυση για τη Μαγνησία. Ετήσια από 24 Σεπτεμβρίου. Χρονικό της επισκέψεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτητος και Φανερωφυσσάντου κ. Τιμόθεου στο Άγιον Όρος. Παρατείνεται ως τις 10 Οκτωβρίου συμμετοχή στην έρευνα για την ΑΚΑΠ από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Κλέαρχος Μαρουσάκης, καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια. Ποιες περιοχές επηρεάζονται και πότε επιστρέφει το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Πάμε και στα Τρίκαλα να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Μικρή παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου αγρότες που θέλουν να προλάβουν τις προκαταβολές ενισχύσεων τέλη Οκτωβρίου. Συνάντηση εργασία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, Δήμος Μετέωρων, εντατικές παρεμβάσεις ενώπιση χειμερινής περίοδου και δράση θελοντικής προσφοράς μυελού των οστών. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ίσα διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ή τιμή του Brent. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπουλη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, βρέθηκε χθες και στο Δημαρχείο της Λάρισας, όπως και σήμερα βεβαίως θα επισκεφθεί, θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον κ. Σακά. Πάμε να ακούσουμε. Η συνάδελφος Σιμίνα Μαυρογιάννη παρακολούθησε όλες τις επαφές που είχε ο κ. Γεωργιάδης και τα εγγένεια βέβαια που πραγματοποίησε και στους γόνους, στον Τέρναβο, στο Κέντρο Υγείας, αλλά και στο Γενικό και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Υγείας.
1: Καταρχάς, να καλωσορίσω τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, στη Λάρισα και στο Δημαρχείο της πόλης μας. Η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού στην πόλη μας συνδέεται με σημαντικές παρεμβάσεις στις δημόσιες δομές υγείας της πόλης. Η αναβάθμιση των ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, της Παιδιατρικής Κλινικής και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελαίου των Οστών στο Πανεπιστημιακό αποτελούν σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή μας. Στη Λάρισα, όπως γνωρίζετε, λειτουργούν δύο νοσοκομεία τα οποία διαδραματίζουν κομβικό ρόλο για ολόκληρη τη Θεσσαλία και μια πολύ πιο ευρύτερη περιοχή. Η συνεχής ενίσχυσή τους, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και ανθρώπινου δυναμικού, είναι εξόχως σημαντική. Για μας, στο Δήμο Λαρισαίων, η υγεία συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό και μέσα από το δημοτικό μας πολυγιατρείο και το σύνολο των κοινωνικών δομών του Δήμου μας, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς πολίτης και ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη να μην μείνει χωρίς φροντίδα. Η υγεία είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και η συνεργασία πολιτείας, αυτοδιοίκησης και υγειονομικής κοινότητας είναι απαραίτητη για να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο και πιο προσβάσιμο σύστημα υγείας για όλους.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Υποδοχή και τη συνάντηση εδώ στο γραφείο του Δημαρχείου. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί για τα θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Λαρίσης. Ούτως ή άλλως, νομίζω πια το βλέπετε, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και εγώ προσωπικά με όλη την ομάδα του Υπουργείου Υγείας έχουμε αυτή την τριετία κάνει μια σειρά πολλών έργων και στο Παγνιακό και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης και σε συνεργασία με την περιφέρεια της Αλίας, όπου αναβαθμίζουμε διαρκώς παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Σήμερα είμαι εδώ για σημαντικά εγκαίνια στο Παγνιακό Νοσοκομείο αλλά και σε γειτονικά κέντρα υγείας. Θα ξαναείμαι σε λίγες μέρες εδώ για καινούργια εγκαίνια και έτσι θα πηγαίνουμε, διότι έχουμε συνεχώς έργα που προχωράνε και όσο παραδίδονται θα τα παρουσιάζουμε. Κυρίως για να βλέπουν και οι Έλληνες πολίτες ότι δεν είμαστε μόνο λόγια, όπως πολλές φορές κατηγορούν τους πολιτικούς, αλλά εδώ είμαστε κυρίως έργα, τα οποία γίνονται, τα βλέπουν και τίθενται στη δική τους υπηρεσία.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ΟΣΔΕ και τις δηλώσεις των αγροτών, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Είχαμε μια σύσκεψη προχθές στην περιφέρεια. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο διατάφτα. Ο Δημήτρης Σουφολόγης βρίσκεται στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι και περιφερειακός σύμβουλος βεβαίως και έχει διατελέσει και πρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωπόνων. Να μας πει περισσότερα για το πού είμαστε, αν οι παρατάσεις που δόθηκαν, που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βοηθούν και τι θα γίνει τελικά. Καλημέρα κύριε Σουφολόγη.
1: Καλημέρα κύριε Γιάτσου, τι κάνετε?
0: Καλά είμαι. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Εμείς εδώ περιμένουμε το θέμα των δηλώσεων καλλιέργειας. Κοιτάξτε, μετά την σύσκεψη στην οποία που αναφερθήκατε προχθές, την οποία έγινε μια κουβέντα και μια συζήτηση, μια συνέντευξη τύπου και μια ενημέρωση για το θέμα των δηλώσεων καλλιέργειας. Είχαμε κάποιες εξελίξεις, δηλαδή το βράδυ της ημέρας, ναι, γύρω στις 12 παρατέταρτο, υπήρξε μια συνέντευξη τύπου.
0: Άρα, κυριολεκτικά τα χαράματα.
1: Κυριολεκτικά, ναι, ναι, ναι. Κυριολεκτικά, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δεν ξέραμε το ζήτημα, ότι, γιατί ξέρετε, ή μάλλον να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Οι δηλώσεις καλλιέργειας αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση αρκετά, να το πω, δύσκολη, γιατί το σύστημα έχει κάποια σημεία, όπως παραδείγματος χάρη το κτηματολόγιο, το οποίο δεν έχει λυθεί για άλλους λόγους. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πιθανώς να χρειάζονται διορθώσεις, να χρειάζονται κάποια τέτοια ζητήματα που θα πρέπει να διορθώσουν, και μάλιστα θα ανοίξει και η πλατφόρμα αύριο, νομίζω, για τις λεγόμενες μεταβολές από το κτηματολόγιο. Άρα λοιπόν οι ιδιοκτησίες των ακινήτων της χώρας έχει κάποιες, θα το πω, ελλείψεις. Ναι. Αυτό λοιπόν έρχεται στις δηλώσεις καλλιέργειας, που είναι το βασικότερο εργαλείο, όχι μόνο για να δοθούν ενισχύσεις, για να κριθεί ο άλλος επαγγελματίας αγρότης, για να χορηγηθεί οτιδήποτε έχει σχέση με την αγροτική δραστηριότητα. Είναι σαν να είναι το σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για ένα λογιστή.
0: Ναι,
1: καταλάβατε.
0: Κατάλαβα. Και υπάρχουν και προγράμματα με νέους αγρότες που έχουν εκτάσεις, έτσι δεν είναι? Είναι πολλά που οι παράμετροι και οι πτυχές του όλου θέματος. Ναι, χάσαμε τον κύριο Σουφολόγη. Μια στιγμή, μια μικρή μουσική γέφυρα, Βαγγέλη, για να επικοινωνήσουμε ξανά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τον κύριο Σοφολόγη στην γραμμή. Λέγαμε ότι δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι και οι νέοι αγρότες, προγράμματα, έτσι
1: είναι,
0: δεν είναι,
1: κύριε Σοφολόγη? Ναι. Όλα τα προγράμματα του αγροτικού τομέα, οι νέοι αγρότες, τα σχέδια βελτίωση, τα πάντα που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα, έχουν σαν βάση το ΟΣΔΕ. Είναι σαν ένας τρόπος μέτρησης, καλλιέργειας, εκτροφής των πάντων που μα βάση αυτού κάποιος πληρώνεται, ενισχύεται, όπως θέλετε πείτε το. Είναι το πιο βασικό εργαλείο που κινεί τα πάντα στον αγροτικό τομέα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το βασικό εργαλείο, το δήλωση καλλιέργειας, έχει προβλήματα. Καταρχήν δεν είναι ακόμα λειτουργικό για πολλά θέματα βασικά, αλλά ένα χαρακτηριστικό θέμα που πρέπει έτσι να πούμε είναι το κτηματολόγιο. Δηλαδή πρώτη φορά συνδέεται με το κτηματολόγιο και κάποιος παραγωγός ο οποίος έχει επί 20 χρόνια το ίδιο αγροτεμάχιο, 10 στρέμματα και για κάποιο λόγο δηλώνεται το καλλιεργεί σε εκείνο το σημείο, γιατί αυτό ξέρει, αλλά αντιλαμβάνεται μέσα από το σύστημα που έχει συνδεθεί πλέον ο παραγωγός, ότι το 2018 που το δήλωσε το κτηματολόγιο για την περιφερειακή ονότητα Λάρισας είναι λίγο μετατοπισμένο. Δεν λέμε τώρα να γίνει το 10-20 στρέμματα. Τα 10 στρέμματα, αυτά μιλάω. Η ίδια μέτρηση είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, τι έγραφε μέσα η απόφαση, η οποία προχθές βελτιώθηκε αρκετά κατ' εμέ, αλλά δεν είναι το μοναδικό που έτσι λύνει το ζήτημα. Έγραφε ότι αν κάποιος έχει απόκριση πάνω από 95%, 95% δηλαδή ένα πολύ μικρό όριο στο ΚΑΕΚ του κτηματολογίου, στον αριθμό του κτηματολογίου, έχει κυρώσεις. Δηλαδή δεν ενισχύεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει σχέση με τις ενισχύσεις. Δηλαδή το πρόβλημα της ιδιοκτησίας ενός χωραφιού, του κτηματολογίου, ενός αγρότη, ενός πολίτη Έλληνα, δεν είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Ενισχύσεων.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα αυτό το 95 προχθές με την απόφαση, με την ανακοίνωση μάλλον του ΣΑΔΕ, έγινε 55. Δηλαδή αντιλήφθηκε ίσως και μέσω των αντιδράσεων που υπήρχαν, ίσως και με την πραγματικότητα, με το σύστημα που άνοιξε, που αυτή τη στιγμή έχουν γίνει γύρω στις 11.000 δηλώσεις, πολύ λίγες, και κυρίως αφορούν κτηνοτρόφους ή μελισσοκόμους που δεν έχουν, ας πούμε, τη γη κυρίως οι μελισσοκόμοι για να δηλώσουν. Άρα είναι και το νούμερο, δηλαδή βλέπετε ότι το 3-4% μπορεί να είναι 5%, κατ' ουσία μπορεί να είναι, έχει ένα ταβάνι μετά αν δεν γίνουν οι δηλώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι για πράγματα τα οποία δεν ευθύνεται η κατάσταση των γεωργικών θεμάτων και για ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί για άλλους λόγους, παίρνει και κουμπώνει στον αγροτικό τομέα και δημιουργεί εκ νέου προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα. Ένα άλλο ζήτημα βασικό είναι ότι το σύστημα γενικά δεν είναι λειτουργικό. Δηλαδή, ξεκίνησε θεωρητικά 4/8 και προχθές έγινε αυτή η ανακοίνωση. Τι θέλω να πω? Όταν ξεκινάει μια προθεσμία, είναι όλα έτοιμα και μετά ξεκινάει η προθεσμία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι, μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι.
0: Ουσιαστικά στην εκπνοή της προθεσμίας δόθηκε η παράταση, έτσι δεν είναι?
1: Δεν λέω μόνο για την παράταση, λέω για τη μείωση του κτηματολογίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 55 έγινε 55%. Και να σας πω κάτι, και αυτό δείχνει, γιατί μπορεί κάποιος να έλεγε, μα είναι το 95% είναι απέτηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τώρα πώς έγινε 55?
0: Ναι, ειδού η απορία.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη απορία που γεννάται. Ένα άλλο ζήτημα είναι βασικό και αφορά ξανά και την περιοχή μας, είναι το θέμα του ΕΛΓΑ. Δηλαδή ακόμα και σήμερα δεν εκτυπώνεται η δήλωση του ΕΛΓΑ. Δηλαδή ένας αγρότης όταν δηλώνει ένα χωράφι περίπου 10 στρέμματα δάκινα, ασφαλίζεται με μια αξία 50 λεπτών, να πω ένα παράδειγμα, της τιμής στο ροδάκινο, και μέχρι τόσο μπορεί να ασφαλίσει ο ΕΛΓΑ, γιατί είναι όπως μια ασφαλιστική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Αυτό, όταν οριστικοποιεί τη δήλωση, εκτυπώνονταν από το 2010 και μετά ένα δεύτερο έγγραφο που ήταν του ΕΛΓΑ, δηλαδή κατά τη διάρκεια της δήλωσης καλλιέργειας, εκτυπώνονταν ένα δεύτερο έγγραφο με το οποίο έλεγε στον παραγωγό ότι με αυτόν τον τρόπο ασφαλίστηκες. Λοιπόν, σήμερα δεν εκτυπώνεται. Απλά βλέπει ο παραγωγός στην οθόνη την ώρα που κάνει στο κάθε αγροτεμάχιο τη δήλωση μία τιμή. Δεν έχει κάποιο χαρτί στα χέρια του.
0: Κατάλαβα.
1: Άμα κάποιο αύριο γίνει μια άλλη αλλαγή για το ΑΒΤ λόγο και το 50 λεπτά γίνει 45, πώς μπορεί να είναι σίγουρος? Αυτά είναι δομικά πράγματα σε ένα σύστημα. Δεν μπορεί να ξεκινάς και να λες ξεκινάω, που να βγω και ένα θετικό. Η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ κάνει συνεχείς διασταυρώσεις με τιμολόγια, με θέματα αυτά. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Γιατί μπορεί κάποιος να μας ακούει και να πει, α, λέει ο κ. Σοφολόγης αυτά γιατί δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Που δεν είναι, πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Όταν βγάζει το αφημί ενός εκδότη, ενός προμηθευτή από εκεί που αγόρασε ο αγρότης κάποια πράγματα, κατευθείαν στο σύστημα τα βγάζει όλα. Θέλουμε και στους ελέγχους και τη διασταύρωση. Mm-hmm. Όχι όμως να κάνουμε πειράματα. Αυτό είναι το σκεπτικό και της διαμαρτυρίας. Φυσικά είπαμε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και μάλιστα έλεγε ανακοίνωση πριν από ένα μήνα ότι 15 Σεπτεμβρίου μέχρι προθέσεις που έγινε η σύσκεψη θα έλεγε η πρώτη καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων καλλιέργειας και αυτοί που θα ήταν συνεπείς θα πληρωθούν 30 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτό δεν επιτεύχθηκε γιατί δεν ήταν λειτουργικό. Άρα η θετική βούληση από την ΑΔΕ ώστε να πάνε νωρίτερα οι αγρότες να κάνουν δήλωση καλλιέργειας, να πληρωθούν και νωρίτερα, γιατί εγώ προσωπικά όταν το άκουσα αρχές Αυγούστου, λέω θετικό είναι. Αλλά για αυτή η θετική σκέψη πρέπει να, και η βούληση θα πρέπει να ακολουθείται και από ένα σύστημα που είναι λειτουργεί.
0: Κατάλαβα. Άρα υπήρχαν κάποια ζητήματα στον σχεδιασμό του συγκεκριμένου του MyAgro αυτού του συστήματος, μέσω του οποίου βεβαίως οι αγρότες κάνουν τις δηλώσεις καλλιέργειας και με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα, να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και οι αγρότες να μην πάρουν επιδοτήσεις, δεν είναι τέλειο Οκτωβρίου, γιατί...
1: Εμείς περιμένουμε αυτή τη στιγμή τώρα να γίνουν 5 βασικές δραστικές κινήσεις από αυτού και θέλουμε και εμείς σαν κέντρο υποδοχής δηλώσεων να προχωρήσει η διαδικασία άμεσα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, λειτουργικά, γρήγορα, ώστε οι αγρότες να πάρουν τις επιδοτήσεις. Το 30 Οκτωβρίου ήταν για 15 Σεπτεμβρίου, αν ήταν η καταληκτική ημερομηνία και η βασική του ημερομηνία πριν αλλάξει αυτό ήταν, που ισχύει και σήμερα, είναι 15 Οκτωβρίου. Για να πληρωθούν 30 Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν, αν όλα ήταν καλά, οι πληρωμές των περισσότερων αγροτών που θα πήγαιναν 15 Οκτωβρίου θα πληρώνονταν 30 Νοεμβρίου. Εγώ σας λέω, υπεύθυνο ότι το 15 Οκτωβρίου είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Αν δηλαδή δεν λειτουργήσουν αυτά, δηλαδή έγινε αυτό το ζήτημα με το 55. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η εκτύπωση του ΕΛΓΑ. Είναι κάποια θέματα που το σύστημα κολλάει. Είναι κάποια θέματα που έχουν σχέση με αιτήματα μέσα στο σύστημα. Αν δεν λυθούν αυτά, δεν μπορούμε να λέμε είναι ακόμα 70 μέρες ή είναι ακόμα 45 μέρες.
0: Κατάλαβα. Εγώ από ό,τι αντιλαμβάνω.
1: Από εμάς δεν θέλει να μην τελειώσω.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου λέτε. Και ο παραγωγός θέλει να κάνει τη δήλωσή του και εσείς να τρέξει η διαδικασία και να πάρει τα λεφτά ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα και προβλήματα ρευστότητας και στους αγρότες σε όλη την αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ναι. Τα καταλαβαίνουμε κι εμείς ως πολίτες βεβαίως ναι. που μιλάμε και με τον κόσμο, είτε πρόκειται για εμπόρους, είτε πρόκειται για οτιδήποτε, πρόκειται για προμηθευτές εφοδίων. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν προβλήματα, χωλαίνει η διαδικασία αυτή και δεν ευθύνεται τουλάχιστον ούτε ο αγρότης ούτε εσείς που λειτουργείτε ως ενδιάμεση για να διεκπαιρωθεί η διαδικασία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Οπότε πάμε και καθυστερήσεις ουσιαστικά στις πληρωμές της προκαταβολής από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Με ένα μήνα, δηλαδή αντί για τέλη Οκτωβρίου, τρέχουμε τουλάχιστον με ένα μήνα καθυστέρηση για τέλος Νοεμβρίου, έτσι όπως μου είπατε, και να δούμε. Και
1: αυτό το τέλη Νοεμβρίου ίσχυε η πληρωμή με την καταληκτική ημερομηνία της 15 Οκτωβρίου. Η 15 Οκτωβρίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία για το σύνολο των δηλώσεων.
0: Ήταν,
1: η 15 Οκτωβρίου ήταν μια έκτακτη κατάσταση για αυτούς που πήγαιναν νωρίς.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και για το τέλος Νοεμβρίου, όπως κατάλαβα, για να φτάσουμε στο διατάφτα. Πότε θα πληρωθεί προκαταβολή. Δεκέμβριο δηλαδή, και να δούμε αν είναι πριν τα Χριστούγεννα.
1: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοφολόγη, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε.
1: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Το νοσοκομείο της Λάρισας δεν θα κλείσει όπως έλεγαν κάποιοι και η απάντηση δίνεται σήμερα με τα εγκαίνια του εξυγχρονισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών, τόνισε κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εξέφρασε το θαυμασμό του για την φιλοπρόοδη και νεωτεριστική διάθεση του προσωπικού. Τα ΤΕΠΑ, που σημείωσε, είναι η καρδιά ενός νοσοκομείου και ο κόσμος της Λάρισας θα έχει εμπειρία αντάξια του 21ου αιώνα. Σε ένα νοσοκομείο που και αν είναι παλαιό, εξυγχρονίζεται με μεγάλη ταχύτητα. Εν τω μεταξύ, δύο σημαντικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν σημαντικά και τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, εγκαίνιασε χθες ο Υπουργός Υγείας. Πρόκειται για την ανακαινισμένη παιδιατρική κλινική και την μονάδα μεταμόσχευση μυελού των οστών στην αιματολογική κλινική. Σήμερα η περιοδία του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, συνεχίζεται σε Τρίκαλα και Βόλο. Τραγική υποστελέχωση κλινικών αλλά και του προσφάτως ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων, καταγγέλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του κ. Άδωνη Γεωργιάδη στα Τρίκαλα. Σε συντονισμένη δράση κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητρίων στο Νότιο Πύλιο προχωρούν κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Στη συνεδρία του Τοπικού Συμβουλίου Προμηρίου συμφωνήθηκε κοινό πλαίσιο κινητοποιήσεων. Μεγάλη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ΚΕΙ Αργαλαστής με τη συμμετοχή τοπικών συμβουλίων και συλλόγων. Ξεφεύγουν οι τιμές στα καύσιμα στο νομό Τρικάλων. Στα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο τιμή της αμόλυβδης, στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κρητικό, με μοναδικό θέμα συζήτηση το ειδικό σχήμα στήριξης ενίσχυσης των επιχειρήσεων που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία δάνεια στη Θεσσαλία, είχε η διοίκηση του επιμελητηρίου Καρδίτσας. Στο νέο κύκλο οικονομικής ενίσχυσης θα ενταχθούν αρκετές περιοχές του νομού Καρδίτσας και αναμένεται να επωφεληθούν πολλές επιχειρήσεις που υπέστησαν άμεσα ή έμεσα ζημιές. Σύσκεψη για τη μεταφορά μαθητών του 10ου Γυμνασίου Βόλου και του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Η συζήτηση έγινε σε υψηλούς τόνους και διήρκεσε περισσότερο από μια μισή ώρα. Ζητήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να τεκμηριώσει την ασφαλέστερη διαδρομή ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να εξεταστεί νόμιμα η χρηματοδότηση του δρομολογίου. Προσφορά σημαντικής ποσότητας κρέατος από τη Μοτολέσχη Τρικάλων στο κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου Τρικαίων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι γονείς και κηδεμόνες στο 14ο Δημοτικό Σχολείο του Βόλου, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης συγχώνευσης τμήματων. Για τέταρτη ημέρα οι μαθητές απέχουν τα μαθήματα. Ο Σύλλογος Γονέων καλεί σε συγκέντρωση την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο, ζητώντας την στήριξη γονέων, εκπαιδευτικών σωματείων και φορέων. Η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Σοφάδων διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η ομάδα ανηλίκων που δηλώνουν μαθητές του Γενικού Λυκείου και ζητούν χρήματα για εκδρομή από πόλη της Καρδίτσας έχουν οποιαδήποτε σχέση με το σχολείο και τη Διεύθυνση. Συνελήφθη άνδρας σε περιοχή του Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας γιατί πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο σκύλους. Σύμβαση ύψους 1,6 εκατομμύριων ευρώ υπέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου για την αποκατάσταση των δαπέδων στον Προβλητάδιο. Το έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του οργανισμού θα υλοποιηθεί τμηματικά ώστε να συνεχίζονται οι φορτοεκφορτώσεις. Προβλέπεται επίσης αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής υποδομής για την ηλεκτροδότηση αυτοκινούμενων γερανών. Αντιφασιστική συγκέντρωση διοργανώνει αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερία στο Βόλο οι λέσχες εργαζομένων και νεολαίας με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Λάρισα στηρίζει τον πρόεδρο του Νέστορα Κανέλο μετά την αγωγή ύψους 200.000 ευρώ εναντίον του από την εταιρεία που κατέχει το κύριο ποσοστό της οικίας Αλεξάνδρου. Η εταιρεία προσφεύγει εναντίον του κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση καθώς είχε ζητήσει στο παρελθόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνταν στο κτίριο. Να σημειωθεί ότι η Πολεοδομία ακύρωσε την άδεια της κατάδαφης του κτιρίου καθώς τελεί υποκαθεστώς προστασίας. Στην υποσύσταση η Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Αμυγδαλέας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το πρωί θα χωροστατήσει στον Όρθρο και θα προεξάρχει στην Ληθεία Λειτουργία ο Επίσκοπος Τζίντζας και Ανατολικής Ουγκάντας κύριος Σιλβέστρος. Κύριος Σιλβέστρος θα ενημερώσει τους φίλους της Ιεραποστολής για την πρόοδο των έργων στο χωριό των Λαρισαίων. Στη Λάρισα θα βρεθεί την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Ομοδοσίας και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Ομοδοτών, θεολόγος Ζώτος, για να παραδώσει τη φλόγα της αγάπης στην 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Ομοδοτών. Δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.446 ευρώ επιβλήθηκαν από υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας για πυρκαγιές σε απορρίμματα και οργανικές ύλες στο Δήμο Μουζακίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Το τραγούδι της ημέρας.

καριέρα του, στα δύο άλμπουμ έκαναν μέσα σε μόλις 2 ώρες πωλήσεις 500.000 αντιτύπων. Και τα δύο άλμπουμ έχουν πιστοποιηθεί 7 φορές πλατινένια στην Αμερικανική Ένωση Ηχογραφήσεων. Ήταν η πρώτη φορά από το 1974 που δύο άλμπουμ από το ίδιο συγκρότημα, οι καλλιτέχνοι, κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στα αμερικανικά μουσικό chart Billboard. Το Use Your Illusion είναι το πρώτο άλμπουμ της μπάντας, στα οποία τραγουδούν και άλλα μέλη εκτός από τον βασικό τραγουδιστή, τον Axl Rose. Τραγούδια που ξεχωρίζουν είναι το You Could Be Mine, Don't Cry που ακούσαμε, το November Rain και οι διασκευές τους στο Live and Let Die του Paul McCartney και το Knockin' on Heaven's Door του Bob Dylan. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολιτισμό και τις ημέρες λαογραφίας που ξεκινούν σήμερα, κάνουν την πρεμιέρα τους. Τετραήμερες οι εκδηλώσεις στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, Γιώργος και Ελένα Γουριώτη. Χθες είχαμε μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο Λαρισαίων, βεβαίως, και τους αρμόδιους συνδιοργανωτές. Συμμετέχει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για θέματα πολιτισμού, κ. Σίμος. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.
1: Προτείνει τη γέννηση ενός νέου ισχυρού πολιτιστικού θεσμού για την πόλη μας, τις ημέρες λαογραφίας Γιώργος και Ελένα Γουριώτη. Για τη Λάρισα, η λαογραφική μας κληρονομιά δεν είναι μια στατική ανάμνηση του παρελθόντος. Είναι μια ζωντανή πηγή έμπνευσης. Με αυτή τη φιλοσοφία και σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θέτουμε τις βάσεις για ένα θεσμό που έλειπε από την πόλη μας. Ένα θεσμό με επίκεντρο τη βιωματική μάθηση, τη σύνδεση των γενεών και φυσικά τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Για 4 ημέρες, από αύριο Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας υποδέχεται νέες και νέους, παιδιά και οικογένειες, δημιουργούς, καλλιτέχνες και τεχνίτες, συλλόγους και φορείς από όλη την Ελλάδα. Όλοι μαζί θα συνθέσουμε ένα μοναδικό πολιτισμικό ψηφιδωτό, αναδεικνύοντας τις παραδοσιακές μας τεχνικές και τα έθιμά μας μέσα από μια πολυήμερη συμμετοχική εμπειρία. Παράλληλα, με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε την Παρασκευή και την εικαστική έκθεση 27/26 ίχνη χειρός για ένα μουσείο. Μια έκθεση βαθιά συμβολική, καθώς τα εκθέματα καθρεφτίζουν τα 53 χρόνια προσφοράς του μουσείου μας, παντρεύοντας την ανεκτήμητη λαϊκή παράδοση με τη σύγχρονη εικαστική ματιά. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους επιμελητές, τους καλλιτέχνες και τους συμμετέχοντες, τη διοίκηση και το προσωπικό του μουσείου, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης. Ο νέος θεσμός είναι ο δικός μας φόρος τιμής στους ανθρώπους που έκτισαν την πολιτιστική μας ταυτότητα. Η ζωή τους, τα έθιμά τους και οι παραδοσιακές τους τεχνικές δεν ανήκουν στο παρελθόν, ζουν μέσα από μας. Κρατώντας ζωντανή αυτή την ανεκτήμητη κληρονομιά, κρατάμε ζωντανή την ίδια την ψυχή της πόλης μας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε όλες και όλους.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού της Περιφέρειας της Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Σιμών.
1: Να συγχαρούμε θερμά το Δήμο Λαρισαίων, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, τη διοίκηση και τους ανθρώπους του Μουσείου, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη διοργάνωση. Ως Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θεωρώ και θεωρούμε ότι οι μέρες λογραφίας υπηρετούν μια πολύ σημαντική αντίληψη για τον πολιτισμό. Πολιτισμός δεν είναι μόνο εκδηλώσεις. Είναι η μνήμη, η γνώση.

γνώση, η παράδοση, η σχέση μας με τον τόπο και η δυνατότητα να μεταφέρουμε αυτή την κληρονομιά στις επόμενες γενές. Και αυτό ακριβώς κάνει η συγκεκριμένη διοργάνωση. Η λαογραφία δεν παρουσιάζεται ως κάτι στατιστικό και απομακρυσμένο από τη ζωή μας, αλλά ως ζωντανός πολιτισμός, ο οποίος μπορεί και εμπνέει και δημιουργεί. Τα εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια, οι δράσεις για τα παιδιά και οι οικογένειες, η ζωγραφική, η υφαντική, οι παραδοσιακές τεχνικές, το θέατρο και η σύγχρονη μουσιακή αφήγηση δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να μην είναι απλώς θεατής, αλλά να συμμετέχει, να μαθαίνει και να δημιουργεί. Για εμάς αυτό συνδέει άμεσα τη λαογραφία, τον πολιτισμό και την παιδεία. Ένα παιδί που γνωρίζει μία παραδοσιακή τεχνική, ακούει μια ιστορία ή συμμετέχει σε ένα εργαστήριο, δεν αποκτά μόνο γνώσεις, αποκτά σχέση με τον πολιτισμό και την κληρονομιά του. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η παιδεία, ο πολιτισμός είναι δύο δρόμοι που συναντώνται και μέσα από αυτούς πρέπει να διασφαλίζουμε και την ισότητα ώστε ο πολιτισμός να είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η νέα περιοδική έκθεση 27/6 Ίχνη Χειρός για ένα μουσείο σε επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της κυρίας Φανής Καλοκαιρινού. Το ίχνος του χεριού δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στα αντικείμενα του μουσείου και τη σύγχρονη δημιουργία, αναδεικνύοντας τη χειροποίητη δημιουργία ως φορέα γνώσης, μνήμης, ταυτότητας και έκφρασης, κυρία Καλοκαιρινό. Σημαντική είναι επίσης η συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, δημιουργούς, τεχνίτες και ανθρώπους από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Έτσι, δημιουργείται ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας και αναδεικνύεται ο πλούτος της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Οι μέρες λαογραφίας υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Θεσσαλία 21-27 της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μπορούν να μετατρέπονται σε προγραμματικές δράσεις πολιτισμού, παιδείας και συμμετοχής για όλους τους πολίτες.

0: Ολοκληρώνουμε με την Διευθύντρια του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, Γιώργος και Ελένα Γουριώτη, την κυρία Φανή Καλοκαιρινού. Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω βεβαίως είναι ότι αυτό το τετραήμερο είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά, μαθητές και μεγαλύτερες ηλικίες, να γνωρίσουν αυτά που εμείς ζήσαμε στα χωριά μας, τους αργαλιούς, τα υφαντά, παραδοσιακές φορεσιές, τα προλάβαμε ως μικρά παιδιά στα χωριά των γονιών μας. Μεγαλώσαμε έτσι έχοντας τέτοιες προσλαμβάνουσες. Βεβαίως στα αυτά τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο αιώνα, γιατί εμείς είμαστε παιδιά του 20ου αιώνα, προχωράμε βεβαίως στον 21ο αιώνα. Είναι ό,τι καλύτερο για να δουν από κοντά τα, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, οι νέες γενιές, πώς ζούσαν οι παλαιότερες γενιές, να μάθουν λίγο για την οικιακή οικονομία και όλα αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερο βάρος σε κάθε περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε και την Διευθύντρια του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, την κυρία Φανή Καλοκαιρινού.
1: Οι ημέρες λαογραφίας Γιώργος και Ελένα Γουριώτη, που πραγματοποιούνται 17 με 20 Σεπτεμβρίου, φέρουν τα ονόματα των ιδρυτών του μουσείου ως αναγνώριση της σημαντικής παρακαταθήκης που άφησαν στη Λάρισα και της βαθιάς τους πίστης στη σημασία της συλλογής και της δημιουργικής συνέχειας. Η πρώτη αυτή διοργάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, Θεσσαλία 2021-2027, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για το μουσείο να παρουσιάσει το έργο του και τον σύγχρονο μουσιολογικό του προσανατολισμό, που στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή, στη βιωματική προσέγγιση και στη σύνδεση των συλλογών του με το παρόν. Βασικός άξονας του φετινού προγράμματος είναι η έννοια της ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η παράδοση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα οριστικά καταγεγραμμένο παρελθόν, αλλά ως μια δυναμική διαδικασία που συνεχίζει να μεταδίδεται, να βιώνεται και να επανανοηματοδοτείται. Με αυτή τη λογική σχεδιάστηκε και το πρόγραμμα των ημερών λογογραφίας. Δεν επιδιώξαμε απλώς να συγκεντρώσουμε διαφορετικές εκδηλώσεις, αλλά να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύνολο μουσιακών εμπειριών, στο οποίο η επιστημονική γνώση, η εκπαίδευση, η δημιουργική πράξη, η βιωματική μάθηση και η συμμετοχή του κοινού λειτουργούν συμπληρωματικά. Οι δράσεις απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες και ομάδες κοινού και αξιοποιούν διαφορετικές μορφές έκφρασης, από το εργαστήριο και τις τεχνικές μέχρι την αφήγηση, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργία, ώστε το μουσείο να λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και ενεργού συμμετοχής. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η έκθεση 27/26 «Ίχνη χειρός για ένα μουσείο», σε συνεπιμέλεια με τη σπουδαία ιστορικό τέχνης κυρία Ήρυδα Κρητικού. Με αφορμή τα 53 χρόνια λειτουργίας του μουσείου, όπως είπε και ο Δημαρχός μας, 27 πολύτιμα έργα χειρός από τις μόνιμες συλλογές του μουσείου, υφαντά, κεντήματα, ενδύματα, κοσμήματα, κεραμικά, συνομιλούν με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων οικαστικών. Η έκθεση βασίζεται στην ιδέα ότι το χέρι αποτελεί έναν κοινό τόπο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η υλικότητα, η δεξιότητα, ο χρόνος και η ανθρώπινη εργασία συνδέουν τα αντικείμενα των συλλογών με τη σύγχρονη δημιουργία. Τα παλαιότερα έργα παρουσιάζονται ως αφετηρίες ενός δημιουργικού διαλόγου με το σήμερα, μέσα από τη φόρμα, την ύλη, τα μοτίβα και τους συμβολισμούς τους. Σε όλα αυτά λοιπόν, στα εγγένεια της έκθεσης δηλαδή, την Παρασκευή στις 18:30, στο θέατρο που έχουμε το Σάββατο στις 20:30 και στα ποικίλα εργαστήρια, σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα αισίως ολοκληρώθηκε. Τα μαντάτα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καλά, ιδιαίτερα για τους αγρότες, όσον αφορά την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τα προβλήματα που ανέκυψαν μέσα από την πλατφόρμα MyAgro. Τα ακούσαμε βεβαίως, όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν μέσα σε ένα γενικότερο άσχημο κλίμα που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη με τις ελλείψεις στα καύσιμα λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο παραλαμβάνει τη σκητάλη για την επόμενη ώρα, 9 με 10. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα στον Κυφισό, τόσο στο ρεύμα νόδου όσο και καθόδου, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφεια και από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών. Αρκετά δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Λεωφόρου Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνο στη Γλυφάδα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα αγκυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο παράζανα τιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντήρησε υψηλά επίπεδα ρεκόρ της διεθνής τιμής πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Οι σταθμοί του Μέτρο Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 18 οι τραυματίες. Ο καιρός. Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM και από την ψηφιακή πλατφόρμα ERT.gr. Σοφίας πίστης, ελπίδας και αγάπης σήμερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Ο Βαγγέλης Βουλγαρής είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και να πούμε τις ευχές στη δική μας, στην Ελπίδα την Κουσουγιάννη, η οποία γιορτάζει σήμερα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, να δούμε την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα. Η μέρα ξεκίνησε άσχημα με 3 νεκρούς τροχαίο στην Αθήνα, στην οδό Ποσειδώνος. Στις 2 το πρωί, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, 5 άτομα επέβαιναν μέσα, 3 νεκροί, 2 τραυματίες. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, άσχημο ξεκίνημα. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, στα πολιτικά. Σε κεντρικό επίπεδο είμαστε στον απόϊχο της ομιλίας της Φόντερ Λάιερ για την απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς και τον προγραμματισμό, την προοπτική της νέας χρονιάς σε επίπεδο Ευρώπης.

η πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προς τον Καναδά να καταστεί συνδεδεμένο μέλος προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση. Προκαλεί και αντιδράσεις βέβαια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Καναδά είναι το αποτέλεσμα της διπλωματίας Τραμπ, που συχνά περιλαμβάνει απειλές κατά των στενότερων συμμάχων της Αμερικής. Οι χειρισμοί του Τραμπ φαίνεται ότι έχουν σμπρώξει τον Καναδά στην αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επί μήνες προκαλούσε τους πολίτες του, χλέβαζε τον πρωθυπουργό του και διεξήγαγε ανελαίητο εμπορικό πόλεμο εναντίον του, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση των New York Times. Και η χθεσινή πρόταση Φόντερ Λάγερ αποτελεί ένδειξη των παράπλευρων συνεπειών της διπλωματικής τακτικής του Τραμπ, η οποία συχνά περιλαμβάνει απειλές κατά χωρών που κάποτε θεωρούνταν ως οι στενότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Και σημειώνει η New York Times, σημειώνει στο δημοσίευμα, πως αν ακόμα και αν η κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδειχθεί τελικά περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική, καταδεικνύει πως ο Τραμπ ανατρέπει τις παγκόσμιες σχέσεις με τρόπους που θα είναι δύσκολο να αναστραφούν.

Και η αντίδραση του Τραμπ ήταν οι νέες απειλές, η αντίδραση στην πρόταση Hunter Liar. Ήταν οι νέες απειλές για διακοπή των εμπορικών ανταλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτερους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη.

Την περασμένη εβδομάδα πάντως ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μαρκ Κάρνεϊ, μίλησε για την επιδίωξη μιας μοναδικής συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο που η χώρα του αντιμετωπίζει τεταμένες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως και η Φόντερ Λάιερ φρόντισε να κρατήσει μια επισημή, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί η τελική σχέση, ότι η όποια μορφή συμμετοχής και σύνδεσης του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί εταιρική σχέση εναντίον κανενός άλλου, αλλά για την κοινή μας ισχύ.

Ναι, να δούμε πώς θα μπορεί να εξελιχθεί αυτή η προοπτική. Έχει ενδιαφέρον. Αν πρόκειται για μια συμβολική τοποθέτηση, μια συμβολική πρόταση που θα έχει αποτέλεσμα, ή εάν πρόκειται για κάτι περισσότερο, πιο ουσιαστικό, που θα ενισχύσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμφίβολα, αλλά και την και τον Καναδά.

Αυτά σε ό,τι αφορά τα χθεσινά και με την ομιλία της Φόντερ Λάιερ για το μέλλον της Ευρώπης. Μένουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πούμε ότι επικρατεί κόκκινο συναγερμό για την ενεργειακή βόμβα σε επίπεδο Eurogroup. Αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν για τις εξελίξεις και θα κληθούν να διερευνήσουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Πολλοί προσδοκούν σε αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και ως γνωστόν τέτοιου είδους πολιτικές επαφίεται συνήθως στις εθνικές κυβερνήσεις, επαφίονται στις κυβερνήσεις των χωρών μελών. Η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, η κυρία Κατερίνα Ράιχε, τόνισε ότι θα ήταν λογικό να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% σε 7% προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές να ανταπεξέλθουν στην απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων. Αυτό δεν μπορούσε να ανακοφίσει το βάρος εκεί όπου γίνεται άμεσα αισθητό στο βενζινάδικο και θα εφαρμοζόταν αμέσως μετά την εισαγωγή του μέτρου. Μια δήλωση που έγινε στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας στην G20 στο Χιούστον του Τέξας. Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και όχι μόνο ευρωπαϊκές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις οξυμένες κοινωνικές αντιδράσεις στην ραγδαία όπως εξελίσσεται αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Στη χώρα μας συνεχίζεται η ανωδική πορεία. Την Τετάρτη η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν στα 2,17 ευρώ το λίτρο, παρουσιάζοντας μια αύξηση 6 λεπτών το λίτρο σε μία εβδομάδα, ενώ υπήρχαν περιοχές στη χώρα που οι τιμές ξεπέρασαν και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ήταν στο 2,14. Άνοδος 7 λεπτών το λίτρο σε μία εβδομάδα. Και δεν σταματάει εδώ, έτσι, αναμένονται αυξήσεις και τις επόμενες ημέρες. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η τιμή στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης θα φτάσουν στα 2,20. Ως μέση τιμή, έτσι, 2,20. Και υπάρχει και από πίσω το θέμα με το πετρέλαιο θέρμανσης. Με τις εκτιμήσεις θα κάνουν λόγο για τιμή έναρξης 1,8-1,9 ευρώ το λίτρο. Μουσική 15 Οκτωβρίου, παραλαμβάνω, η έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Χθες έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου, συζητήθηκαν κάποιες πρώτες σκέψεις για το πώς μπορεί να στηριχτούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα χρήματα είναι 150-200 εκατομμύρια ευρώ. Ψίχουλα στην ουσία, έτσι, για να μην το ψάχνετε. Είναι χρήματα τα οποία δεν μπορούν να στηρίξουν μια τέτοια έκτακτη κατάσταση. Θα δούμε. Στο ραπόρ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είχαμε χθες δύο δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας.
η Pulse παρουσιάστηκε, η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Sky και είχαμε και η δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Action 24. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί πρέπει να πούμε για τη χθεσινή παρουσία του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη στη Λάρισα. Στην περιοχή της Λάρισα, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης στη Θεσσαλία. Σήμερα ο κ. Γεωργιάδης θα πάει σε Τρίκαλα και Βόλο. Πάλι για επαφές και για εγγένεια σε μονάδες υγείας.

0: κύριος Γεωργιάδης βρέθηκε στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου, στην Παιδιατρική Κλινική και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μπελού των Οστών, στο Πανεπιστημιακό, στο Κέντρο Υγείας Στερνάβου, στο Κέντρο Υγείας Γόνων. Πάμε να ακούσουμε μια την χαρακτηριστική δήλωση που είχαμε από τον κύριο Γεωργιάδη έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας.
1: Μα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αν θέλει κάποιος να καταλάβει τι είναι η συμμορία της μιζέριας, δεν έχει παρά να σκεφτεί τι έγινε με αυτά. Πριν από λίγες μέρες διαβάζαμε σε όλο τον τύπο σκάνδαλα με τα ΤΕΠ νοσοκομείου Λαρίσης. Τα ασθενοφόρα κολλάνε στην είσοδο και διάφορες τέτοιες ανοησίες. Αντί να έρθουν και να δουν εδώ, ίσως τα ωραιότερα ΤΕΠ στην Ελλάδα. Ο κ. Καρακούς που κρατάει εδώ τα ΤΕΠ, όχι θα ξέρει καλά αυτά που λέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να χαρώ το προσωπικό του νοσοκομείου Λαρίσης, γιατί είναι ένα προσωπικό που εμένα με έχει καταπλήξει. Έχετε πολύ φιλοπρόοδο διάθεση, νεωτεριστική διάθεση. Εφαρμόζεται καινοτόμες λύσεις, όπως κάναμε εδώ πέρα το πιλωτικό πρόγραμμα με τεχνητή νοημοσύνη διαχείριση των ασθενών ΤΕΠ. Τα ίδια τα ΤΕΠ και ο σχεδιασμός εδώ έχουν αρκετές καινοτομίες σε σχέση με τα περισσότερα ΤΕΠ που εγκαινιάζω σε όλη την Ελλάδα. Και ο κόμος Λαρίσης, και αναφέρομαι στους συναδέλφους που είναι μαζί μου και τους ευχαριστώ πολύ, και τον κύριο Κέλλα και τον κύριο Καπετάνο, κάπου εδώ σε βλέπω Χρήστο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος της Λαρίσης που θα επισκέπτεται πλέον το νοσοκομείο αποκλείεται να μην καταλαβαίνει τη διαφορά. Τα ΤΕΠ σε ένα νοσοκομείο είναι η καρδιά. Από τους 100 άνθρωποι που θα έρθουν σε ένα νοσοκομείο, οι περισσότεροι, ευτυχώς, θα παραμείνουν στα ΤΕΠ και θα πάνε παραπάνω. Άρα η αντίληψη που θα έχουν με το νοσοκομείο θα είναι κατά βάση αυτή η εμπειρία που θα αποκτήσουν ερχόμενοι στα ΤΕΠ. Ο κόμος Λαρίσης πιστεύω θα έχει μια εμπειρία αντάξια του κόσμου αυτού 21ου αιώνα, ενός νοσοκομείου που, αν και είναι παλαιό, είπαμε το παλαιότερο νοσοκομείο, εξυγχρονίζεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έχουμε και πολλά άλλα έργα που κάνουμε σε αυτό το νοσοκομείο. Θέλω να θυμίσω ότι το νοσοκομείο αυτό, και το λέω τυπικά, αλλά πρέπει πάντα να το θυμόμαστε, είναι το νοσοκομείο που δυστυχώς για τον κόμμα της Θεσσαλίας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες κρίσεις της χώρας τα τελευταία χρόνια. Και το προσωπικό του νοσοκομείου τις αντιμετώπισε με πολύ μεγάλη επιτυχία και τους χρωστούσαμε να κάνουμε έργα σε αυτό το νοσοκομείο και να τους δώσουμε την ευκαιρία στο μέλλον να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους ακόμα καλύτερα. Τέλος, θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι η συζήτηση περί της διάκρινας των υποδομών και του προσωπικού είναι άλλη μια ανούσια συζήτηση. Δεν είναι αντίπαλοι οι υποδομές και το προσωπικό. Είναι σύμμαχοι. Κανείς ποτέ δεν είπε ότι μπορεί να κάνεις υποδομές χωρίς προσωπικό και να παρέχεις υγεία. Αλλά και το καλύτερο προσωπικό δουλεύει καλύτερα σε καλές συνθήκες παρά σε κακές. Βρήκαμε την ευκαιρία λοιπόν εδώ και έχουμε παράσχει στο προσωπικό μας και στους ασθενείς καλύτερες συνθήκες. Ήδη η συμμετοχή στις προσκλήσεις των νοσοκομείων Λαρίσης είναι πάρα πολύ καλές, 100% συμμετοχή. Πιστεύω παίζει ρόλο και η γενική αναβάθμιση των νοσοκομείων. Σε αυτό βλέπουν οι επιστήμονες που επιλέγουν πού θα έρθουν, ότι θα έρθουν σε ένα νοσοκομείο που έχει μέλλον. Θυμίζω πριν από μερικά χρόνια δημοσιεύματα που λέγαμε ότι θέλουμε να κλείσουμε το Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης και την απάντηση, αγαπητοί συνάδελφοι, τη δίνουμε σήμερα εδώ, απλώς και μόνο για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Να ξαναπώ για το θέμα της εισόδου που είχε προκαλέσει τη μεγάλη διχογνωμία στην κοινή γνώμη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο ύψος της εισόδου. Δεν αλλάξαμε το ύψος με τα νέα ΤΕΠ. Το ύψος που βλέπετε είναι το ύψος που ήταν. Γιατί το ύψος έχει να κάνει με τη στατικότητα του κτηρίου, άρα δεν αλλάζει με την ανακαίνιση. Mm-hmm. Το λέω για τους ανησυχούντες σε κάτι φιλικές εκεί εφημερίδες που βάζουν συνεχώς πρωτοσέλιδο με επενδυτικά σε εισαγωγικά σχόλια, όπως είναι η Δημοκρατία. Λοιπόν, άρα, να πω στον κύριο Φιλιππά και στους άλλους Δημοκρατίας και στους άλλους του διαφόρου κλαμπ της μιζέριας ότι μην ανησυχούν. Όπως μπαίναν τα ασθενοφόρα μέχρι σήμερα στα ΤΕΠ, έτσι θα μπαίνουν και τώρα, γιατί δεν άλλαξε τίποτα. Τώρα δεν υπάρχει και πολύ ευκρινή σήμανση για να μην γίνονται ατυχήματα.
2: Όσο δεν μπαίνουν,
1: και
2: βεβαίως, υπάρχουν... συνεχίζουν να μην μπαίνουν και τώρα.
1: Και όσο δεν μπαίνουν, δεν μπαίνουν. Αλλά τα νοσοκομεία του ΚΑΒ μπαίνουν όλα. Μπορεί να τύχει να βρει κάποιο ιδιωτικό ασθενοφόρο που να έχει πρόβλημα στο ύψος. Αυτό είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση. Το 99,9% των ασθενοφόρων μπαίνει. Όπως και έμπαινε. Άρα όλη η φασαρία έγινε για να γίνει φασαρία κατά του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη. Τι παραδείγμα αυτή την καζέτα. Λοιπόν, είστε στα ωραιότερα. Καμία καταγγελία. Είμαστε στα ωραιότερα ΤΕΠ της Ελλάδος. Τα γυρίσατε, τα είδατε, όσο τα πιστεύετε, ελάτε τα αγγίξτε να τα δείτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προχωράμε.
2: Οι υπουργοί έχουν κάνει νεότερο για την συνδετήρια πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο, πώς προχωράει, αν έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα.
1: Κάθε το έργο προχωράει, έχει τα θέματα, όπως λέτε, κάποια αρχαία βρεθήκαν και διάφορα τέτοια, αλλά από ό,τι ξέρω προχωράει κανονικά το έργο. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος.
3: Θα ενισχυθεί τελικά με προσωπικό, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα των εργαζομένων. Το αξιόλογο προσωπικό του Γενικού.
1: Το προσωπικό διαρκώς ενισχύεται. Έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερους ειδικευόμενους, περισσότερο προβληματισμό από το 2019. Και θα έχουμε και ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης από τα χθεσινά γένεια στο τμήμα επικοδόμησης περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Ίσως τα ωραιότερα ΤΕΠ στην Ελλάδα, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Απάντησε και στα όσα είδαν το φως δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες για το αν μπορούν τα ασθενοφόρα να προσεγγίσουν το σημείο και πώς και τα λοιπά. Τώρα ακούσατε. Και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο όντως κλήθηκε να διαχειριστεί το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, το προσωπικό, μια της μεγαλύτερης κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να πούμε. Να γιατί να μην τα πούμε. Τέμπη, διαχείριση Ντάνιελ. Και αρκετά ακόμα αν επεκτείνει κάποιος το χρόνο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30. Πάμε στις 9.30 σε τίτλους ειδήσεων από την περιφερειακή ειδησιογραφία, την περιφερειακή επικαιρότητα και επιστρέφουμε στο δεύτερο.

ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr. ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Το νοσοκομείο της Λάρισας δεν θα κλείσει όπως έλεγαν κάποιοι και η απάντηση δίνεται σήμερα με τα εγκαίνια του εξυγχρονισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών, τόνισε στην επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εξέφρασε το θαυμασμό του για την φιλοπρόοδη και νεωτεριστική διάθεση του προσωπικού. Εν τω μεταξύ, δύο σημαντικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας εγκαινίασε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας. Πρόκειται για την ανακαινισμένη παιδιατρική κλινική και την μονάδα μετασμόσχευσης μυελού των οστών στην αιματολογική κλινική. Σήμερα συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού Υγείας με τα Τρίκαλα και τον Βόλο. Τραγική υποστελέχωση κλινικών αλλά και του πρόσφατος ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο των Τρικαλών καταγγέλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη στα Τρίκαλα. Σε συντονισμένη δράση κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νότιο πύλιο προχωρούν κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Στη συνεδρία του τοπικού συμβουλίου Προμηρίου συμφωνήθηκε κοινό πλαίσιο κινητοποίησεων. Μεγάλη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου στο ΚΕΓΕ Εργαλαστή στις 6 το απόγευμα με τη συμμετοχή τοπικών συμβουλίων και συλλόγων. Ξεφεύγουν οι τιμές στα κάψιμα στο νομό Τρικάλων στα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο τιμή της αμόλυδας, στα 2 ευρώ και 12 ευρώ το λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Θεοδωρικάκο με μοναδικό θέμα το ειδικό σχήμα στήριξης ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία έχει διοίκηση του επιμελητηρίου Καρδίτσας. Στο νέο κύκλο οικονομικής ενίσχυσης ενταχθούν αρκετές περιοχές του νομού της Καρδίτσας και αναμένεται να αποφεληθούν πολλές επιχειρήσεις που υπέστησαν άμεσα ή έμεσα ζημιές. Σύσκεψη για τη μεταφορά μαθητών του 10ου Γυμνασίου Βόλου και του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Η συζήτηση έγινε σε υψηλούς τόνους και διήρκεσε περισσότερο από μια μισή ώρα. Ζητήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να τεκμηριώσει την ασφαλέστερη διαδρομή για να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να εξεταστεί νόμιμα η χρηματοδότηση του δρομολογίου. Προσφορά σημαντικής ποσότητας κρέατος από τη Μοτολέσχη Τρικάλων στο κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου Τρικαίων. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στους γονείς και κηδεμόνες του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου ζητώντας την ανάκληση της απόφασης συγχώνευσης τμήματων. Για τέταρτη ημέρα οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματα. Ο Σύλλογος καλεί σε συγκέντρωση την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο. Η διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Σοφάδων διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η ομάδα ανήλικων που δηλώνουν μαθητές του Γενικού Λυκείου και ζητούν χρήματα για εκδρομή από πολίτες της Καρδίτσας έχουν οποιαδήποτε σχέση με το σχολείο και τη διεύθυνση. Συνελήφθη άνδρα σε περιοχή των Σοφάδων της Καρδίτσας γιατί πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο σκύλους. Σύμβαση 1,6 εκατομμύριων ευρώ υπέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου για την αποκατάσταση των δαπένων στον προβλήτα 2. Το έργο θα χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Λάρισας στηρίζει τον πρόεδρο του Νέστορα Κανέλο μετά την αγωγή ύψους 200.000 ευρώ εναντίον του από την εταιρεία που κατέχει το κύριο ποσοστό της οικίας Αλεξάνδρου. Η εταιρεία προσφέρει εναντίον του κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς είχε ζητήσει στο παρελθόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνταν στο κτίριο. Να σημειωθεί ότι η Πολεοδομία ακύρωσε την άδεια κατεδάφης στο κτίριο, καθώς τελεί υπό καθεστώς προστασίας. Στη Λάρισα θα βρεθεί την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, Θεολόγος Ζώτος, για να παραδώσει τη φλόγα της αγάπης για την 24η Πανελλήνια Παιδεδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών. Δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.446 ευρώ επιβλήθηκαν από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας για πυρκαγιές απορρίμματα και οργανικές ύλες στο Δήμο Μουζακίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Λάρισα, έχουμε την πρώτη αντίδραση από την Συντονιστική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Κοινά Λάρισας, η οποία χαρακτηρίζει την επίσκεψη του κ. Άδωνη Γεωργιάδη ως μια προκλητική επικοινωνιακή παράσταση. Έρχεται να κόψει κορδέλες στα νέα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου, στα κέντρα υγείας Τερνάβου και Αγώνων, στην Παιδιατρική του Πανεπιστημιακού. Όμως τα λαμπερά φλας δεν μπορούν να κρύψουν τη σκληρή πραγματικότητα. Η κυβέρνηση εγκαινιάζει κτίρια χωρίς προσωπικό ή με τεράστια υποστελέχωση. Τα αφήνει χωρίς το απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Παίζει με την υγεία των πολιτών και ταλαιπωρεί το υγειονομικό προσωπικό με ταξιδιωτικά ωράρια, με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και κανονικές άδειες προηγούμενων ετών. Ως Πασόκινα Λάρισας, ξεσκεμπάζουμε την αλήθεια που η ηγεσία του Υπουργείου προσπαθεί απεγνωσμένα να κρύψει και η ανακοίνωση συνεχίζεται με αναφορές σε τεράστια υποστελέχωση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, συστηματική υποχρηματοδότηση, όργιο αναξιοκρατίας και συνεχιζόμενο πάγωμα των κρίσεων, μισθούς πείνας και φυγές στο εξωτερικό, ανύπαρκτα κίνητρα κτλ. Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Κοινάλ για την παρουσία χθες του κυρίου, για τη χθεσινή παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη στη Λάρισα.

Ήρθε η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντάει η Αθήνα. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα θέματα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Και βεβαίως έκπληξη με Καναδά από Φοντερ Λάιεν. Στη χθεσινή ομιλία της για το μέλλον της Ευρώπης. Το θέμα που σχολιάζαμε στην αρχή της εκπομπής. Στα υπόλοιπα, 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίζει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Πρόβα εκλογών με φόντο το Σύνταγμα. Είχαμε χθες την συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα πούμε δύο λόγια στη συνέχεια της εκπομπής. Εντάξει, άκαρπη η προσπάθεια. Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη Βουλή προκειμένου να εγκριθούν από την επόμενη Βουλή με 151. Άρα όλες οι διατάξεις, οι προτινόμενες διατάξεις, θα πρέπει να εγκριθούν από την επόμενη Βουλή με 180 ψήφους. Ο πόλεμος για την AI γεφυρώνει τα άκρα, η Ένωση Sanders Bannon. Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων. Είπαμε, η κατάσταση στην ενέργεια και η άνοδος των τιμών προκαλεί αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές και μη χώρες. Από την Καθημερινή πάμε στα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι η τιμή του αργού τον χειμώνα. Συναγερμός στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο για τα καύσιμα και για τα καύσιμα κίνησης. Και σημειώνει η εφημερίδα ότι αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης η τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 1,90 ευρώ από 1,10 πέρσι. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται η καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες τους κίονες του Ιερού Μνημείου. Αναθεώρηση, ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Υπόθεση Μαζονάκη, οι παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο, ταξί, καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια.

Εφημερίδα απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ. Τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Το όχι σε όλο ανήκει στην πρόοδο. Ο Ράπης με Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ούρσουλα Φοντερ Λάιερ, το νέο δόγμα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι δύο πυλώνες της. Στα 38 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική. Ελλείψεις σε πυρομαχικά, αναφέρει η εφημερίδα. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσκόπηση, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και χιλιάδες κενά, αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών στο χώρο της παιδείας, με βάση τη ΔΟΕ, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και υπνοτιστή στο γατανάκι του τρόμου. Και είναι τους δύο γιατρούς, ανακριτής και εισαγγελέας. Για την υπόθεση Μαζονάκη του θέμα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παρατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Ανατριχίλα στη Νέα Δημοκρατία με το Φλωρίδι εκ δεξιών του ο Μητσοτάκης. Επανέρχεται στις απειλές για τα νησιά Οφιντάν, ενοχλεί η συμμαχία με το Ισραήλ. Νέο παραλήρημα από τον Υπουργό Υγείας κατά της Δημοκρατίας. Υποθέτω ότι είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η αναφορά αυτή στο πρωτοσέλιδο έχει να κάνει με τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη από τη Λάρισα. Ακούσατε με σχετικά. Μπάζο Ματεμπών σιγεί εχθείως από τον αγοραστό για το διπλό ένταλμα. Επίσης, πόρισμα κατά Πέρτης για τις καθυδιζήσεις στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη στην Αθήνα, όπου είχαμε έτσι ρογμές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα για το μετρό. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές, εφορία και τα ταμεία. Η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί. Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θεωράκιση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, από τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημα της κάλπης. Συνεχίζουμε με την εστία. Διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ως γκρίζες ζώνες. Ιδού, γιατί ο Τούρκος υπέξ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχυρίση των νησιών. Άσκηση ψυχολογικής πιέσεως με τη μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο. 25 ετής κάθερξη στον αρχηγό του Ούτσεκα Χακίμ Θάτσι. Άνοδος Σταμαράς. Στασιμό της Νέας Δημοκρατίας. 13% δυνητική ψήφος στον πρώην Πρωθυπουργό, 0,5 άνοδος στην πρόθεση ψήφου μετά τη ΔΕΘ για τον Πρωθυπουργό. Οι μικρομεσαίοι πληρώνουν μόνοι τις επενδύσεις τους και η Μελώνη καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο συνεργασίες κομμάτων ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη. Από το Μητσοτάκη ή χάος, το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα ή περιπέτεια. Ενεργειακή θηλιά, ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης, μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά, πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Τεράστιες αποκλήσεις στις δημοσκοπήσεις 4 εταιριών, όποιος, ναι, αναφέρει η εφημερίδα, και Ευρωβουλή, εξαγγελίες ισορροπίας, τι είπε στην ομιλία της η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, οξύτατες αντιδράσεις. Υπόθεση Μαζονάκη στον Κορυδαλό, δύο γιατροί. Και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βολές κατά Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς Πασόκ.
Εφημερίδα Ριζοσπάστης, σημείωση 1.500 νέων με την αναπτυρωτική πολιτική του ΚΚΕ, το 52ο Φεστιβάλ και Νέο Διοικητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης. Από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Κουτσούμπα, χθες στη Βουλή. Αύριο η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη της τιμής. Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή, ανησυχία στην αγορά ενέργειας. Θάνατος Μασονάκης, στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί, το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΕΕΠ του Μαδούρου του είπε: «Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης». Και persona non grata, State Department, ηχηρή παρέμβαση για τον ακροαριστερό τρομοκράτη Μαζιώτη. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτη στη χώρα μας. Του απαγορεύεται είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου.

Σας είχαμε προειδοποιήσει. Είχαμε ενημέρωση χθες το πρωί ότι έχουμε μέρες, εβδομάδα δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων. Η πρώτη είδα χθες το φως της δημοσιότητας από την εταιρεία Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky και από την εταιρεία Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Να μείνουμε στη δημοσκόπηση. Γενικά ίδιες στάσεις υπάρχουν, έτσι, να το πούμε την αρχή. Να μείνουμε λίγο στη δημοσκόπηση, στα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse. Είναι μια δημοσκόπηση που αφορά την αξιολόγηση των όσων ανακοινώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πρόθεση ψήφου κτλ. Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό θετικών αξιολογήσεων, είναι στο 32%. Οι προτάσεις Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα είναι στο 25%. Η συνολική εικόνα παραμένει περισσότερο αρνητική παρά θετική και για τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Αρνητικά αξιολογεί τις προτάσεις του Πρωθυπουργού το 54%, ενώ 32% έχει θετική άποψη. Στο Νίκο Ανδρουλάκη, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, αρνητικές κρίσεις ανέρχονται επίσης το 54%, θετικές το 25%. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, το 57% εκφράζει αρνητική άποψη και το 25% θετική. Ωστόσο, διαφορετική είναι η εικόνα μεταξύ των πολιτών που αυτό προσδιορίζεται ως κέντρο αριστερή σε αυτή την ομάδα. Το 52% αξιολογεί θετικά την παρουσία και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 45% του Νίκου Ανδρουλάκη. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι πολίτες όταν καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ είναι ρεαλιστικές και μπορούν να εφαρμοστούν. Το 30% θεωρεί ότι οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από αρκετά έως απόλυτα ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για ακρίβεια υπάρχει μόνο ένα ζήτημα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Στην ερώτηση, ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα και τις επιπτώσεις του, η συχνότερη απάντηση είναι κανένας, με ποσοστό 31%. Πάμε στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, βεβαίως, με οριακή άνοδο στο 26,5% από 26% που είχε στην αντίστοιχη μέτρηση, στην προηγούμενη μέτρηση της ΠΑΛΣ τον Ιούλιο. Η ελληνική αριστερή συμπαράσταξη είναι στο 15% και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 10,5% από 10%. Ακολουθούν η ελληνική λύση με 7,5% εναντί 7%, το ΚΚΕ στο 6% σταθερό, η πλεύση ελευθερίας και η ελπίδα για τη δημοκρατία συγκεντρώνουν από 5%, η φωνή λογικής 3%, το ΜΕΡΑ 25,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 2%. Αξιοσημείωτη η πτώση της ελπίδας για τη δημοκρατία από το 7,5 στην προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας στο 5. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, πρώτος με 30%, κανένα 17% ο κ. Αλέξης Τσίπρας, 13% κανένας, 8% ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν έχουμε θεαματικές ανατροπές, μια στασιμότητα, μια μικρά κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται μια άνοδος, περαιτέρα άνοδος του ΠΑΣΟΚ, σταθερή η Ελλάς, σημαντική υποχώρηση για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αυτή είναι το αποτελέσμα της πρώτης δημοσκόπησης μετά τη ΔΕΘ, με ολοκληρωμένη και την παρουσία των τριών πολιτικών αρχηγών. Θα δούμε και άλλες δημοσκόπησεις τις επόμενες ημέρες. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακούσετε την εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στα σταθερή ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ξανά ευχές σε εορτάζουσες. Σοφία, πίστη και ελπίδα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά στη θέρμανση, η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος. Είναι μάλιστα ένας, αν όχι ο πρώτος, σίγουρος ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα στην ευρωπαϊκή διάσταση. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμείς ετοιμαζόμαστε. Και πέρσι ανέφερε ο κύριος Μαρκόπουλος σε ό,τι αφορά στη θέρμανση, υπήρξαν παρεμβάσεις, περίπου τις προσδιορίσαμε, γύρω στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο ταξιμερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στη Λιφάδα στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος Κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Πλοία Γραμμήτρια θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησος, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες, όλους εσάς τους ακροατές της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, αλλά και πανθεσσαλικά, από όπου και αν βρίσκεστε, όπως και αν έχετε συντονιστεί στις συχνότητές μας, είτε διαδικτυακά, καλημέρα σε όλους. Το Θεσσαλικό Περισκόπιο ακούτε σε κοινό δίκτυο Θεσσαλικό, από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα, η Μάνια Γκουσιάρη, ο Γιάννης Ξενόπουλος βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Κατά την έννοια Κωνσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. 2-41-06-27-020. Ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το Viber 6693-0078-326. Στο email μας ertlarisas@ertlarisas.gr.

Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 8, θα δύσει στις 7 και μισή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα στους 20, όχι αυτό είναι βράδυ που κοιτάζω, είναι αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι και τους 30, η μέγιστη. Με ηλιοφάνεια, κάποιες συννεφιές θα έχουμε αύριο, με υψηλούτσικες θερμοκρασίες νομίζω, στους 31 βαθμούς αύριο η μέγιστη, στους 32 το Σαββατοκύριακο. Παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, πάντα πιο δροσερά παραδοσιακά ο Βόλος.

0: Πώς το είπε ο Υπουργός Υγείας που ήταν χθες εδώ για τα εγγένεια στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας? Φιλοπρόοδη και νεωτεριστική διάθεση του προσωπικού. Έτσι χαρακτήρισε την διάθεση του προσωπικού στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η περίοδο του Υπουργού Υγείας συνεχίζεται σήμερα σε Τρίκαλα και Βόλο. Για υποστελέχωση βέβαια μιλούν οι συνδικαλιστές νοσοκομιακοί γιατροί και στα Τρίκαλα αλλά και στη Λάρισα. Οι τιμές στα καύσιμα εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Έχουμε αυτή τη συγκυρία, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ πιεστική. Μας τα έλεγε χθες και η πρόεδρος των βενζινοπολών εδώ του νομού Λάρισας. Είναι πάρα πολύ πιεστική για τους αγρότες. Γιατί ιδιαίτερα για τους αγρότες? Γιατί εκτός το ότι η τιμή του πετρελαίου είναι στα ύψη, είναι η εποχή που οι αγρότες χρειάζονται το πετρέλαιο για να μπουν στα χωράφια, να οργώσουν, να σπείρουν και να ξεκινήσουν τις εργασίες αυτής της περίοδου. Ταυτόχρονα υπάρχει και η συγκυρία με τα πολύ ακριβά λιπάσματα και η τρίτη συγκυρία, η οποία έχει να κάνει με τις δηλώσεις των αγροτών στο ΟΣΔΕ, που έχει να κάνει με τις ενισχύσεις που λαμβάνουν από την κοινή αγροτική πολιτική, από την ΚΑΠ, από το μπάτζετ των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η κατάσταση είναι πιεστική, όπως οι ίδιοι λένε και όπως αντικειμενικά νομίζω καταλαβαίνει κανείς, όταν συντρέχουν τρεις πιεστικοί λόγοι ταυτόχρονα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και άλλα θέματα. Να πούμε μια πρώτη καλημέρα στο Βόλο. Εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Ξινόπουλος. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα σε μαρτυρήσω.
1: Ναι, μαρτύρα.
0: Λοιπόν, σου άρεσε το πρωινό σου σήμερα. Σηκώθηκες με πολύ ωραία διάθεση.
1: Αλήθεια.
0: Και ανέβασες πολύ ωραίες φωτογραφίες από την ώρα που η πόλη αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνάει, με φωτογραφίες από διάφορες περιοχές στις οποίες κινήθηκες μέχρι να φτάσεις στο σταθμό. Αν κατάλαβα καλά. Κατάλαβα καλά.
1: Θα ήθελα να πω ότι με την Ελένη Μανώλη που κάνει πρωινά εδώ στην ΕΡΤ Βόλου από τις 7 μέχρι τις 9, ακολουθώ εγώ στη συνέχεια, είπαμε να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Να πηγαίνω το πρωί πριν έρθω στη δουλειά σε διάφορα κομβικά σημεία της πόλης, έτσι ώστε να δίνουμε τον
0: παλμό
1: της ημέρας κατά μία έννοια. Αυτό που περιγράφεις είναι από την βόλτα μου στα ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Σήμερα είχα μία
0: ουδημερή. Άρα δεν είναι απλά μία βόλτα, είναι κανονικά ρεπορτάζ.
1: Ανταπόκριση κατά μία έννοια.
0: Τι διαπίστωσες λοιπόν σήμερα?
1: Σήμερα πήγα στην Ιχθυόσκαλα Βόλου. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Και δεν ήξερα καν που είναι.
0: Είναι εκεί που είναι οι μικρές οι βαρκούλες, το λιμανάκι μπροστά πριν πάει.
1: Όχι, εκεί είναι οι βαρκάριδες οι οποίοι.
0: Α, εκεί είναι οι βαρκάριδες. Έχω πάρει από εκεί ψάρια, εξαιρετικά. Ναι.
1: Του Παγασιτικού, όπου βγαίνουν γύρω στις 7 με 8, 8.30 ώρα το πρωί με ψάρια από τον Παγασιτικό, στην Ιχθυόσκαλα, να πούμε ότι είναι ΑΕ, είναι εταιρεία που διαχειρίζεται τις Ιχθυόσκαλες. Νομίζω ότι φέρνει ψάρια από την Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι και η Ιχθυόσκαλα της Λάρισας το ίδιο κάνει. Όμως είναι ένας πολύ φυλασσόμενος χώρος μέσα στο λιμάνι, όπου στην αρχή έχει κάποιον του λιμενικού, αν δεν κάνω λάθος, όπου μετά υπάρχει μπάρα, όπου δεν μπορείς, ότι πρέπει να κάνεις αίτηση για ραδιοφωνικό ρεπορτάζ, τώρα λέμε, δεν λέμε για κάμερα.
0: Αν πας ως πελάτης, τα ίδια πάλι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πας ως πελάτης. Πελάτες είναι μόνο οι ψαράδες.
0: Είναι για τους ψαράδες, ναι.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβα.
1: Και
0: δεν
1: η
0: είναι.
1: Ώρα λειτουργίας είναι από τις 3 μέχρι τις 9. Αλλά φαντάσου ότι από 8 η ώρα και μετά αρχίζει να μπαίνει μέσα το συνεργείο καθαριότητας. Ήθελα να τονίσω ότι είναι τόσο φυλασσόμενος χώρος που ούτε βάση του ΝΑΤΟ να ήταν.
0: Πώς το ερμηνεύεις, έχεις κάποια εξήγηση?
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Σε εντυπωσίασε πάντως, είναι εντυπωσιακό.
1: Μου έκανε εντύπωση γιατί έκανα γραπτή αίτηση να την αποδεχθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Θεσσαλονίκης, να μας ορίσει ραντεβού για να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό, δηλαδή να πούμε να μιλήσουμε με τον κόσμο εκεί πέρα που πουλάνε χοντρικά τα ψάρια, ή να μιλήσουμε με κάποιον ψαρά που έρχεται να αγοράσει, πώς βλέπει τις τιμές και τα λοιπά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και το αναφέρω.
0: Μάλιστα, ωραία. Χρήσιμο είναι αυτό, έτσι, να έχουμε μια αίσθηση πώς λειτουργούν τα πράγματα γενικώς. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε θέματα να συζητήσουμε μαζί σου και στην πορεία της εκπομπής. Τα θέματα που αφορούν μαθητές, θέματα που αφορούν τα πανεπιστήμια, θέματα που αφορούν Τι άλλο?
1: Σήμερα στο Βόλο δύο είναι τα βασικά. Ένα είναι ότι έρχεται ο Υπουργός Γεωργιάδης για τα ΤΕΠ, έτσι όπως τα είπες. Και ένα άλλο βασικό που γίνεται σήμερα στο Βόλο είναι μια ημερίδα για το κτηματολόγιο. Το γράψαμε ως προδιαφήμιση στο Earth News, στην σελίδα μας. Μόνο που σήμερα αναμένεται να γίνει αυτή η εκδήλωση, αναφέρεται πιο πολύ σε δικηγόρους αλλά και σε ανθρώπους, γιατί το κτηματολόγιο είναι μια υπηρεσία η οποία αναφέρεται στους πολίτες, όμως είναι δύσκολο να την διαχειριστεί.
0: Σε ψάχνουν.
1: Και αυτά.
0: Σε ψάχνουν, μετά πες, έχω δουλειά τώρα.
1: Είναι δύσκολο να την διαχειριστεί η πολίτη στην σελίδα του κτηματολογίου. Είτε θα πρέπει να πάει σε μηχανικό, είτε να πάει σε λογιστή, είτε να πάει σε έναν δικηγόρο που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Ο Δικηγορικοί Σύλλογοι λοιπόν όλη τη Ελλάδος μαζέψαν τα θέματα που έχουν αντιμετωπίσει στο κτηματολόγιο και σήμερα γίνεται μια ημερίδα στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να γίνουν και άλλες προτάσεις από μηχανικούς τοπογράφους ή άλλους ασχολούμενους, έτσι ώστε να προκύψει μια λύση μέσα από το Υπουργείο. Μαζεύουν προβλήματα για να επιληθούν, ώστε να είναι πιο φιλική η πλατφόρμα στους χρήστες που δεν είναι οι δικηγόροι οι χρήστες, είναι ο απλός πολίτης.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία. Έχουν θέματα με το κτηματολόγιο, επειδή το αναφέρεις τώρα, βέβαια άλλου τύπου και οι ίδιοι αγρότες. Γι' αυτό φέτος οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ δεν έχουν διεκπεραιωθεί καθόλου. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό που κατάφεραν.
1: Και με το ελοκομικό υπάρχει ζήτημα.
0: Βέβαια και με το ελοκομικό, γιατί υπάρχει αυτή η επιπλέον υποχρέωση φέτος να συμφωνούν τα δηλωθέντα αγροτεμάχια με το κτηματολόγιο. Και εκεί γίνονται διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Και υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Θα το δούμε αυτό αμέσως μετά με τον επόμενο καλεσμένο μας. Οπότε βάζουμε έτσι ένα τραγουδάκι τώρα να κάνουμε τις πρώτες μας επικοινωνίες και τα λέμε στην πορεία της εκπομπής.
1: Χαίρομαι που σε ακούω ραδιοφωνικά, να το ξέρεις.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Και εγώ. Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σοκράτη Αληφτήρα, αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας. Καλημέρα, κύριε Αληφτήρα. Καλημέρα, Σοκράτη.
1: Καλημέρα, κύριε Αγκουσιάρη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, προλόγησα λίγο το θέμα που θα συζητήσουμε στην εισαγωγή της εκπομπής, λέγοντας ότι έχετε να αντιμετωπίσετε σε αυτή τη συγκυρία τρεις σημαντικές παραμέτρους που σας πιέζουν πολύ. Ταυτόχρονα υπάρχει θέμα με τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ. Είναι οι τιμές του πετρελαίου στα ύψη και πρέπει να μπείτε τώρα, να οργώσετε, να σπείρετε και να κάνετε αυτές τις εργασίες. Και ταυτόχρονα είναι και οι τιμές των λοιπασμάτων στο Θεό που λέμε. Από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη δραματική συγκυρία για τον πρωτοκίνητο τομέα. Είναι πάρα πολύ χαμηλά όλες οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, μα όλες. Και απ' την άλλη, έχει φτάσει στο ύψος το κόστος παραγωγής, είτε αυτό είναι στο κόστος του πετρέλαιου, είτε είναι στα λοιπάσματα, είτε είναι στο οτιδήποτε θα χρειάζεται το πρωτοκίνητο τομέα για να προχωρήσει να συνεχίσει την κρατική διαδικασία. Και από την άλλη, δεν υπάρχει ρευστότητα, μια ρευστότητα η οποία θα μπορούσε να έχει δοθεί με μια προκαταβολή βασικής ενίσχυσης τον Οκτώβριο. Αλλά πώς θα δοθεί βασική ενίσχυση τον Οκτώβριο, όταν δεν έχουν σε αυτό το κράτος, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι δηλώσεις καλλιέργειας του 2026 και φυσικά δεν μπορούν να δοθούν οι προκαταβολές.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε από το τέλος, όπως τα είπε στην αρχή. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η καθυστέρηση στο ΟΣΔΕ? Υπάρχει ένα θέμα το οποίο, από όσο έχω συζητήσει έτσι με κόσμο από τον κλάδο σας και όχι μόνο, με το κτηματολόγιο πρέπει να γίνουν, να διασταυρώνονται τα στοιχεία. Φέτος είναι κάτι, μια καινούρια απέτηση αυτή. Ισχύει αυτό? Είναι και κάτι άλλο που δεν γνωρίζω?
1: Κοιτάξτε, πέρσι κατατέθηκε από τη χώρα μας ένα master plan, ένα action plan στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το σκάνδαλο του ΚΚΠ, έτσι ώστε να μπορούν να αποδεσμευτούν τα χρήματα και να μπορούν να παίρνουν τα χρήματα αυτοί που τα δικαιούνται σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αυτό το action plan προέβλεπε ότι θα είναι υποχρεωτική αναγραφή του ΚΑΕΚ, του ΑΤΑΚ, ότι θα είναι εναρμονισμένα με το κτηματολόγιο σε όποιες περιοχές έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Βλέποντας την καινούργια εφαρμογή και φεύγοντας οι ιδιώτες από μέσα και γίνονται, και όπως έγινε η εφαρμογή Άγκρο, που είναι η ευθύνη της ΑΔΕ, είδαμε και τα είδαν οι γεωτεχνικοί αυτά και μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν, υπάρχει μεγάλη διαφορά και μεγάλη απόκληση όσον αφορά τους κτηματολογικούς χάρτες με τους χάρτες που έχει μέσα η εφαρμογή.
0: Να το πούμε απλά, δεν συμφωνούν τα αγροτεμάχια σας με τα στοιχεία του κτηματολογίου.
1: Δηλαδή ο Αληφτήρας μπορεί να έχει ένα αγροτεμάχιο και τα κτηματολογικά του όρια, σύμφωνα με τη δήλωση κτηματολογίου που έκανε, να μπαίνουν και στο γείτονα ή να μην τα φτάνουν να καλύψει.
0: Διάφορες περιπτώσεις.
1: Είναι πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η δήλωση.
1: Να μην μπορεί να προχωρήσει. Είναι ένα άλλο σωρό τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν αναφέρει οι γεωτεχνικοί, καθώς εμείς δεν είμαστε γεωτεχνικοί και δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Εμείς στα ΚΙΔ, από τη μία μπορεί να λέμε ότι τα ΚΙΔ, ξέρετε, ήταν ένας φορέας ο οποίος δεν έκανε κάποια ΚΙΔ, βέβαια. Δεν έκανε
0: μέσα από αυτή την οδό κάποιοι μπόρεσαν και έκαναν τις απάτες που έκαναν.
1: Χωρίς ΚΙΔ δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν υπάρχει άλλο αρμόδιο που θα μπορεί να κάνει δηλώσει καλλιέργεια. Αν δεν κάνουμε δηλώσει καλλιέργεια, δεν θα πάρουμε τα χρήματά μας. Είδαμε τώρα από την ΑΔΕ ότι έγινε μια διορθωτική, ένα δελτίο τύπου στην απόκληση αν δεν συμφωνεί μέχρι τις τάξεις του 55%. Θα το δούμε αυτό, αν μπορούν οι γεωτεχνικοί να κουμπώσουν πάνω εκεί πέρα και να κάνουν. Σίγουρα κάποιοι συνάδελφοι μας θα έχουν μείνει απ' έξω, γιατί τα όρια πολλές φορές είναι και πάνω από το 55% οι αποκλήσεις που παρατηρούνται. Σύμφωνα με τα λεγόμενα που κάναμε και προχθές στη σύσκεψη που συγκάλεσαν τα ΚΙΔ στην περιφέρεια, είδαμε ότι είναι και πάνω από 55% οι αποκλήσεις. Από εκεί πέρα όμως η ευθύνη πλέον, κυρία Γκουσιάν, είναι καθαρά του κράτους. Είναι καθαρά πολιτική, δεν είναι τεχνικό το ζήτημα, δεν είναι υπηρεσιακό το ζήτημα πλέον. Είναι πολιτικό το ζήτημα και θα πρέπει αυτοί που υποβάλλαν το Master Plan στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν τις ευθύνες. Το Master Plan το υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση.
0: Και να μπορέσουν να το υποστηρίξουν τέλος πάντων για να προχωρήσει η διαδικασία.
1: Όταν μιλάμε για μια καινούργια εφαρμογή, κυρία Γκουσιάρη, θα πρέπει να υπάρχει μια ανεκτικότητα. Δεν μπορεί να κάνουν μια εφαρμογή σε ένα χρόνο. Μακάρι να γινόταν, αλλά έχουμε συνηθίσει να μην μπορεί να λειτουργήσει στην εντέλεια τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, δεν μπορεί να είναι υπεύθυνοι ούτε τα κοίτα από τη μία, αλλά εγώ δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι τεχνικός, ούτε έχω κάποιο κοίτ. Δεν μπορεί οι αγρότες να πληρώνουν ποσοστό, κάποιο πρόστιμο, γιατί υπάρχει λάθος μέσα στους κτηματολογικούς χάρτες, με τους χάρτες που έχει μέσα δηλωμένα. Και να ξέρετε, τα ΚΙΔ δεν δηλώνουν ιδιοκτησία, κύριε Κουσιάρη. Δήλωση καλλιέργειας είναι, δεν είναι δήλωση ιδιοκτησίας. Καλλιέργεια δηλώνουν τα ΚΙΔ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό, γιατί σας μπλοκάρει και χρονικά και πρακτικά. Στη συγκυρία αυτή έχουμε αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο. Πόσο είναι αλήθεια η τιμή?
1: 2,20.
0: Από την επιστροφή φόρου που
1: λάμβανε.
0: Και τα 15 λεπτά επιδότηση από το κράτος.
1: Άμα τέλος Σεπτεμβρίου πει το κράτος ότι δεν επιδοτώ άλλο, θα πάει κατευθείαν στο 2,35.
0: Ναι, εντάξει, ούτε έχει πει, ούτε δεν έχει πει. Ναι, αφήνεται να εννοηθεί ότι θα συνεχιστεί. Ναι. Θα δούμε. Ναι. Ναι. Υπάρχει και μια επιστροφή φόρου που παίρνετε.
1: 41
0: η οποία είναι 41 λεπτά. Καταλαβαίνουμε ότι και με αυτό και με το άλλο.
1: Τα λεπτά τα πληρώνουμε και τα παίρνουμε στο τέλος του τριμήνου. Mm. Ενώ μπορούσαν να είχαν τρέξει πολύ νωρίτερα την εφαρμογή για να μπορούμε να το πάρουμε ευθεία στην Αγγλία. Mm.
0: Αυτό ήταν και το αίτημα από τα βασικά, τέλος πάντων, των κινητοποιήσεων.
1: Από τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, σας λέω, γιατί ενώ τις προηγούμενες ημέρες ή τις προηγούμενες εβδομάδες είχε πέσει το Brent, η τιμή του δεν έχει αποκλιμακωθεί. Και τώρα που το Brent έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα $100 βάλει το βαρέλι, η τιμή έχει φτάσει στα 2,20.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει, να βρεθούν τρόποι να ανακουφιστεί όλη η αγορά και να ανακουφιστεί όλη η αλυσίδα. Δεν σας λέω να ανακουφιστεί μόνο ο αγρότης με το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο χρειάζεται παντού. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι.
0: Σε επιχειρήσεις, μεταφορές, μεταποίησεις, τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει το κράτος να κάνει τις παρεμβάσεις έτσι ώστε να βοηθήσει στα μέτρα του δυνατού και του εφικτού όλους αυτούς που χρειάζονται το πετρέλαιο για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά.
0: Πόσοι λοιπόν χρειάζονται το πετρέλαιο από τους αγρότες αυτή την περίοδο, κύριε Ληφθήρα? Νομίζω όλοι.
1: Όλοι. Γιατί, κοιτάξτε. Από τη μία συγκομίζω ότι οι παραγωγές τώρα στη βιομηχανική ντομάτα, στο καλαμπόκι, στο βαμβάκι θα ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Γίνονται προετοιμασίες στα πιο ορεινά χωριά, έτσι ώστε τα χωράφια θα πρέπει να οργωθούν για να σπαρθούν οι χειμερινές καλλιέργειες. Όσο πετρέλαιο είναι σε αυτά τα ύψη, δεν μπορούν να σπαρθούν, δεν μπορούν να γίνουν καλλιέργειες, δεν μπορούν να γίνει προετοιμασία πάνω. Να πάμε σε γεωπόνο να πάρουμε λιπάσματα για την επόμενη χρονιά.
0: Θα πάρετε λιπάσματα φέτος, δεν είμαι πολύ βέβαιη.
1: Ποιο θα μας πιστώσει όταν ακόμα δεν έχουμε εξοπλίσει τα προηγούμενα?
0: Εδώ οι γεωπόνοι δεν παραγγέλνουν λιπάσματα γιατί φοβούνται ότι δεν θα τα πουλήσουν ή θα τα. Τέλος πάντων θα τα χρεωθούν.
1: Έχει αγοράσει ότι οι αγρότες προσπαθούν πλέον να κόψουν από παντού έτσι ώστε να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Σας είπα, έχει φτάσει το μαμάκι αυτή τη στιγμή να έχει 50 λεπτά παράδοση και το κόστος παραγωγής να έχει ξεφύγει πάνω από τα 250 ευρώ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κοντεύουν τα 300 ευρώ. Δηλαδή πρέπει να παράξουμε 600 κιλά μαμβάκι με την τιμή που πάει σήμερα για να βγάλουμε το κόστος παραγωγής. Το διανοείστε? Έχουμε φτάσει στο σημείο να παίρνουμε υπερπαραγωγή και να μην βγαίνουμε.
0: Εντάξει,
1: πολύ είχαν το κοστολόγιο.
0: Θα υπάρξουν αγρότες φέτος που θα αφήσουν άσπαρτα χωράφια ακριβώς επειδή δεν μπορούν και δεν έχουν τη ρευστότητα να μπουν να καλλιεργήσουν?
1: Καταρχήν, 75.000 αγρότες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ έφυγαν πέρσι από το επάγγελμα. Όσο εκτοπίσαν νέα παιδιά. Θεωρώ ότι πάρα πολύ.
0: Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες εννοείται.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Σε ένα σύνολο, πώς είστε συνολικά?
1: Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είμαστε 270.000. Συνολικά, δηλώσεις καλλιέργειας κάνουν περίπου 580-590.000. Θεωρώ ότι φέτος εκεί που έχει φτάσει το κόστος παραγωγής, πάρα πολύ θα το αφήσουν, καθώς δεν έχουν τον τρόπο να προμηθευτούν ούτε τα εφόδια που χρειάζονται για να κάνουν την παραγωγική διαδικασία, αλλά δεν μπορούν να προμηθευτούν και πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλοι αύριο θα μαζέψουν μαμάκι. Μια συλλεκτική θέλει περίπου 1.000 ευρώ τη μέρα. Ποιος πρατηριούχος θα με πληρώσει, ξέρετε εσείς κανένα φιλάρισε να έρθω να με πιστώσει? Να έρθω να πάρω πετρέλαιο τη Λάρισα να πιστώσει?
0: Δεν
1: υπάρχει. Ποιος θα πιστώσει 1.000 ευρώ τη μέρα σε μια μηχανή για να μαζέψει το βάκι? Ποιος θα πιστώσει ένα κατεπάγγελμα αγρότη με μεγάλη καλλιέργεια να κάνει την παραγωγή, να κάνει τις καλλιεργίες, τις φροντίδες, όλες αυτές που απαιτούνται? Όταν δεν μπορεί πλέον να το εξασφαλίσει, δεν μας έχουν απαντήσει καν αν μπορούμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις. Γιατί ξέρετε τι είπατε μου στη συνάντηση, ότι δεν δεσμεύονται. Ακόμα και σήμερα να ξεκινήσουν οι δηλώσεις, δεν δεσμεύονται ότι θα μπορέσουν να γίνουν σωστές πληρωμές το Δεκέμβρη.
0: Ναι, οπότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου προβλέψιμη έτσι όπως μου τα αναφέρετε,
1: δεν
0: για να μπορείτε να κάνετε κι εσείς κάποιο προγραμματισμό.
1: Θα πρέπει να δοθούν ενέσεις ρευστότητα. Είτε με κάποια χρήματα.
0: Υπάρχει κάποια επαφή και κάποια επιδίωξη, αφήστε τον δρόμο των κινητοποιήσεων μέχρι να φτάσετε εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, αλλά μέχρι να φτάσετε εκεί υπάρχει κάποια επικοινωνία? Υπάρχει. Και κάποιες συναντήσεις οι οποίες ενδεχομένως έχετε έτσι επιδιώξει ή και ως ομοσπονδίες με τους αρμόδιους υπουργούς?
1: Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ζητήσει ραντεβού ως Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Σχοινά που είναι ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, τον κύριο Πιτσιλή που είναι ο διοικητής της ΑΔΕ, και είναι ο αρμόδιος τώρα για τις πληρωμές. Για να συζητήσουμε μαζί τους γενικότερα όλα τα προβλήματα που αφορούν τον πρωτεΐνη τομέα, είτε αυτό λέγεται κόστος παραγωγής, είτε λέγεται χαμηλές τιμές, είτε λέγεται ελέγχου στα σύνορα που παίρνουν προϊόντα που δεν έχουμε ίδια προϊόντα εμείς εδώ τις απίστευτες αποθήκες, είτε ζωονόση, τι διαχείριση θα κάνουμε στις ζωονόσους. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που δυστυχώς το αφήνουμε λίγο στο περιθώριο και κακώς το αφήνουμε στο περιθώριο, γιατί πολλοί συνάδελφοί μας δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι οικογένειές τους. Θα πρέπει να συζητήσουμε με τον κύριο Πιτσιλή Πού είναι οι πληρωμές του 2025 που εκκρεμούν? Πού είναι η έλεγχη του monitoring που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί για να προχωρήσουν οι πληρωμές του 2025?
0: Έχει κλείσει μια τέτοια συνάντηση.
1: Το ξέρετε ότι είναι απλήρωτο συνάδελφοί μας ακόμα από τις επιδοτήσεις του 2024-2025.
0: Mm-hmm.
1: Λόγω ελέγχων. Δηλαδή τι κάναμε? Είπαμε ότι πάμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πάμε στην ΑΔΕ και τι κάνουμε? Κάνουμε ελέγχους και πληρώνουμε μετά από 3 χρόνια ή 4. Έχουμε ζητήσει επίσημα από το.
0: Και είστε σε αναμονή.
1: Από τον κύριο Χατζηδάκη και είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν και πότε θα κλειστεί αυτό το ραντεβού. Θεωρώ ότι το ραντεβού θα κλειστεί, γιατί δεν νομίζω ότι ο κύριο Χατζηδάκη θα αρνηθεί να μας απαντήσει σε αυτά που στο κάτω-κάτω έχουν δεσμευτεί και είναι υποχρεωμένοι να μας απαντήσουν. Καθώς αυτοί θα πρέπει να λύσουν το γόρδιο δεσμό που έχει γίνει με τις δηλώσεις καλλιέργειας. Και θεωρώ ότι στην επόμενη εβδομάδα ίσως έχουμε απάντηση και ίσως προγραμματιστεί το ραντεβού και μια αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής των Μπλόκων κατεβεί στην Αθήνα για να συζητήσει όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν το πρωτογενή τομέα.
0: Θα είμαστε σε επαφή λοιπόν για να παρακολουθούμε το θέμα, γιατί εδώ στην περιοχή μας αφορά άμεσα όλους, αφού έτσι είναι μια αλυσίδα όλα αυτά τα πράγματα.
1: Η περιοχή μας, η Ραγκουσιάρη, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον πρωτογενή τομέα. Είτε αυτό λέγεται κτηνοτροφία, είτε λέγεται αγροτηριοργία, είτε μελισσοκομεία Ιταλία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η οικονομική της ευημερία αλλά και η κοινωνική της συνοχή. Γιατί πλέον νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα και στην κοινωνική συνοχή.
0: Θα αλλάξει πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και η κοινωνική συνοχή εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα χρήματα που πέφτουν στον πρωτογενή τομέα ή από τα χρήματα που παίρνει ο αγρότης καλλιεργώντας τα χωράφια. Όταν δεν μπορεί να εξασφαλίσει το κόστος παραγωγής, καταλαβαίνετε δε ότι δεν μπορεί να ξοδέψει χρήματα ώστε να κινηθεί η υπόλοιπη
0: οικονομία τοπική.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελευθέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπουσιάρη. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μια χαρά.

0: Για να πάμε στο Βόλο, να συναντήσουμε και πάλι τον Γιάννη Ξινόπουλο και τον καλεσμένο του. Είναι φοιτητής, θα μας τον παρουσιάσει. Συστηθείτε, Γιάννη.
1: Είναι ο Νίκος Νεαμονίτης. Μας έκανε εντύπωση, γιατί είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους του Πανεπιστημίου που ζήτησε το Συμβούλιο Φοιτητών μετά αυτή την ληστεία που έγινε στον 24χρονο φοιτητή με απειλή μαχαιριού στην Αγιώπολη, στη Λάρισα. Οι φοιτητές ζητούν σύγχρονα συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης, κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους και όπου επιτρέπει η νομοθεσία βεβαίως, ενίσχυση της φύλαξης και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η ανακοίνωση γράφει ότι διευκρινίζουν ότι οι φοιτητές ότι δεν είναι στόχος το κλειστό πανεπιστήμιο. Κύριε Νεαμονίτη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
1: Καταρχάς, σήμερα είχατε εξεταστική, γράφατε?
2: Είχαμε εξεταστική, ναι, τώρα μόλις τελείωσα. Εντάξει, καλά πήγε. Είναι τα τελευταία μαθήματα που δίνουμε. Τελειώνει εξεταστική αύριο, εσείως, και αρχίζουν τα μαθήματα μετά από 21 του μήνα.
1: Ωραία, έχετε
2: χρόνο. Αρχίζει το επόμενο εξάμεινο.
1: Να ξεκουραστείτε. Ο λόγος που σας κάλεσα είναι γιατί συνέβη ένα περιστατικό που θορύβησε όχι μόνο εδώ στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και στην Λάρισα. Ενδιαφέρει λοιπόν όλους όσους έχουν παιδιά, αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε στους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας?
2: Ναι, θα σας περιγράψω με λίγα λόγια τι ακριβώς έγινε. Ήταν μέρα μεσημέρι, όταν ένας άγνωστος με κουκούλα εισήλθε μέσα σε χώρο του Πανεπιστημίου, την ώρα γίνονταν εξεταστική, μαθήματα, με πολλούς φοιτητές. Έγινε σε αυτό το τμήμα, στο τμήμα συστημάτων ενέργειας, στις τουαλέτες του τμήματος, και με την απειλή μαχαιριού απείλησε φοιτητή και του απέσπασε 50 ευρώ. Και μάλιστα πόσο μαθαίνουμε μετά, μα έμαθα μετά, ότι ο φοιτητής δέχτηκε και μαχαιριά στο μπράτσο.
1: Αυτό λοιπόν κινητοποίησε και τις αρχές του Πανεπιστημίου αλλά και, και τον Φοιτητικό Σύλλογο. Εκδώσατε μια ανακοίνωση, θέλετε να μας πείτε τι ζητάτε?
2: Ναι, εκδώσα μια ανακοίνωση γιατί να πούμε ότι θορυβήθηκε όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ένα πρωτοφανές πράγμα για τη Θεσσαλία. Να έρχεται κάποιος με κουκούλα μέσα σε χώρο πανεπιστημίου μέρα μεσημέρι κιόλας και να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και με λίγα λόγια ζητήσαμε να υπάρχουν ελεγχόμενα συστήματα πρόσβασης, όπως έχουν προαναγγελθεί ήδη από το Υπουργείο Παιδείας. Συστήματα κλειστό σύστημα ασφαλείας, κάμερες δηλαδή, σε κοινόχρηστους χώρους και σε εσόδου και εξόδου των φοιτητών, ώστε να μπορεί να γίνεται καλύτερος έλεγχος το ποιος εισέρχεται και το ποιος εξέρχεται. Προφανώς και οι εξωπανεπιστημιακοί δεν μπορούν να εξέρχονται, αλλά μόνο όταν έχουν κλείσει ραντεβού με τον καθηγητή, τον εκάστοτε που δουλεύει στο πανεπιστημιακό ίδρυμα και θέλουν να μιλήσουν μαζί του.
1: Αυτό μέχρι πρόσφατα ήταν ένα θέμα ταμπού για τα πανεπιστήμια.
2: Προφανώς, ακόμα είναι. Μα ακόμα ακούμε. Βγήκε και ανακοίνωση τις προάλλες από κάποια αριστερά σχήματα στο Βόλο, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, και η οποία μιλούσε για άσυλο, πανεπιστημίου και όλα αυτά. Να ξεκαθαρίσουμε, το άσυλο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι το άσυλο ιδεών, το άσυλο της διακίνησης των ιδεών, του διαλόγου που γίνεται με το πανεπιστήμιο και είναι θεμητό. Προφανώς και επιδιώκεται το πανεπιστήμιο αυτό. Και τόσο τις ανομίες παραβατικότητας, των τραμποκισμών και των καταστροφών που προκαλούνται, το οποίο δυστυχώς δεν έχει θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
1: Θέλετε να μας πείτε αν θα κάνετε επόμενες ενέργειες σε σχέση με την ανακοίνωσή σας?
2: Ναι, σκοπεύουμε και θα κλείσουμε ραντεβού μάλλον μέσα στην επόμενη εβδομάδα με τον κύριο Πρίτανη, έτσι ώστε να αναλύσουμε όλες τις δυνατότητες που μπορούν να μας δοθούν και να δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την ασφάλεια των φοιτητών και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα από ό,τι γίνονται τώρα.
0: Κύριε Νεαμονίτη, για τα πράγματα που γίνονται τώρα, μια ερώτηση. Υπάρχει κάποιο είδους φύλαξη σε κάποιες από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οπουδήποτε, είτε στο Βόλο, είτε στη Λάρισα, είτε σε κάποια άλλη πόλη?
2: Υπάρχει εταιρεία Security που βρίσκεται σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Αλλά είναι ένα-δύο άτομα. Αυτά ένα-δύο άτομα μπορεί κάποιες φορές να μην έχουν καν εκπαίδευση, καταλάβατε, ειδική εκπαίδευση ως φίλοι. Δύο άτομα, αυτά ένα δύο άτομα, μπορεί κάποιες φορές να μην έχουν καν εκπαίδευση, καταλάβατε, ειδική εκπαίδευση ως φύλακες.

0: λειτουργεί αυτό το πράγμα στην είσοδο, θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος, θα πρέπει να υπάρχει, να εξυγχρονιστεί η είσοδος του πανεπιστημίου ώστε εκεί να γίνεται ο έλεγχος.
1: Ακούστε, την ελεγχόμενη είσοδο την έχουμε ξαναδεί και όταν εφαρμόστηκε είχαν πολύ καλά αποτελέσματα στα γήπεδα. Τι γινόταν εκεί πέρα, σκανάρεις, ξέρει απευθείας ποιος είσαι, τι κάνεις, αν είσαι φοιτητής, ξέρουν ταυτότητά σου. Πάντα με τον ασφάλι προσωπικών δεδομένων, γιατί υπάρχει τον COVID στα γήπεδα. Αλλά το γνωρίζουν, υπάρχει ένας έλεγχος. Και έχουν μειωθεί, όπως είδαμε, όλα τα περιστατικά βίας μέσα στα γήπεδα.
0: Το λέω αυτό γιατί είναι δύσκολο να έχεις πάρα πολύ security μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, γιατί απ' την άλλη, απ' τη μία
1: δεν είναι σοφρονιστικό
0: ίδρυμα. Απ' την άλλη, πόσο security να βάλεις για να προσέχεις τα παιδιά.
1: Τρεις security, τέσσερις φτάνουν. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν αυτά που είπαμε, τουρνικέ, ελεγχόμενη είσοδο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πρόγραμμα να λειτουργούν και στο εξωτερικό. Επειδή ρώτησα κάποιου φίλου μου που σπουδάζουν στο εξωτερικό, έτσι τα πράγματα. Είναι τρεις security, τέσσερις που ελέγχουν. Είσαι κανονικά χτυπά στο πάνω σου, περνά την μπάρα και όλα καλά. Και όσοι δεν έχουν τάσο κτλ. Και είναι απλά επισκέπτε, έχουν ενημερώσει ήδη την προηγούμενη μέρα του security.
0: Παίρνουν κάρτα επισκέπτη, κατανοητό.
1: Τους έχουν γράψει σε κάρτα και μετά εισέρχονται.
0: Πώς θα ήθελα να κλείσουμε την συζήτηση αυτή, κύριε Νεμονίτη?
1: Ελπίζω να δοθούν λύσεις και ελπίζω να εισακουστούν αυτά που λέμε, γιατί νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων, και των φοιτητών και των καθηγητών.
0: Εσείς με το Υπουργείο δεν είχατε κάποια επικοινωνία?
1: Όχι, δεν είχαμε κάποια επικοινωνία, αλλά αν δεν βρούμε άκρη, να σου πω και έτσι, με την τοπική διοίκηση, μπορούμε να φερθούμε και στο Υπουργείο. Το Υπουργείο, όπως ξέρω, με τις εξαγγελίες είναι εκτός Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τη φύλαξη. Έχει ανακοινώσει πράγματα αυτά, που σας είπα, για τουρνικέ, για κάμερες, όλα αυτά. Αλλά σε μεγάλα πανεπιστήμια που υπάρχουν, όχι ένα περιστατικό, δύο, υπάρχουν.
0: Μάλιστα, αναφέρεστε προφανώς Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι όλα τα πανεπιστήμια αυτά.
0: Κύριε Νεμονίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και εμείς ευχόμαστε, εγώ τουλάχιστον, εύχομαι να είναι ένα πανεπιστήμιο που να έχει την δυνατότητα για φύλαξη, για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου με διάφορους τύπους που θέλουν να επωφελούνται από αυτό το σύστημα.
1: Μακάρι, επιτέλους η ανομία και η παραβατικότητα να σταματήσει στα πανεπιστήμια μας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλεις να πεις, να συμπληρώσεις κάτι, Μινά?
2: Όχι, εντάξει. Το γενικό κλίμα μεταξύ των φοιτητών, ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι. Τους βρίσκεις σύμφωνους? Υπάρχουν οι αντιδράσεις, όπως είπατε, από κάποια σχήματα, αλλά το κοινό κλίμα μεταξύ σας στις συζητήσεις, ανεξάρτητα από παρατάξεις και από οργανώσεις μέσα στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές, έτσι, απλά και αυθόρμητα, πώς το βλέπουν?
1: Ναι, όπως το είπατε, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις κτλ. Αλλά μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών συμφωνεί στο ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και.
2: Κάποια ασφάλεια και κάποια επιπλέον μέτρα. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά και τους δυο σας.

0: Λοιπόν, πριν από ένα μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχε σημειωθεί μια μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο που βρίσκεται στην έξοδο της Λάρισας προς την Εθνική Οδό, εκεί στο εργοστάσιο Καράτζη που φτιάχνουν τα δίχτυα κτλ. Νομίζω ότι περισσότεροι το θυμάστε ως περιστατικό, με πολύ πυκνούς καπνούς. Είχαμε δεχθεί και μήνυμα 112 τότε για να κλείσουμε τα παράθυρα, καθώς καίγονταν εκεί πλαστικά και υπήρχε μια ανησυχία για την ποιότητα του αέρα. Είχε προκαλέσει έτσι αρκετές ζημιές στο εργοστάσιο, ένα εργοστάσιο μεγάλη δυναμική και προσωπικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανακοίνωσε ο Όμιλος Καράτζη τη συμφωνία με τεχνική εταιρεία για την πλήρη ανακατασκευή του τμήματος του εργοστασίου στη Λάρισα, το οποίο είχε καταστραφεί. Τώρα πόσο χρόνο θα πάρει και τι συμβαίνει στο μεταξύ με τους εργαζόμενους είναι ένα θέμα που έτσι θα το διερευνήσουμε για να έχουμε το πλήρες ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στο Βόλο. Εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Οξυνόπουλος με την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαδημητρίου. Καλημέρα και στους δύο και πάλι.
1: Καλημέρα ξανά. Κυρία Παπαδημητρίου, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας. Καλά είμαι. Καλά.
1: Αγχωμένοι, δεδομένου ότι έχετε επισκέψεις, θα έρθει και ο κύριος Κουρέτας, αλλά κυρίως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Θέλετε να μας πείτε λίγο το πρόγραμμα?
2: Θα έρθει ο Περιφερειάρχης να δούμε λίγο τις εργασίες των Γραφείων, τις οποίες πραγματοποιούμε στα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία ξεκινούν σιγά σιγά σε όλη την περιοχή. Ήδη έχουν ξεκινήσει για τα ρέματα του Δήμου Βόλου. Είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της τεχνικής μας υπηρεσίας, και νομίζω ότι όλο αυτό το εν όψη και του χειμώνα είναι απαραίτητο και κρίσιμο σε κατοικημένες περιοχές. Ο Γραφείος, γνωρίζουμε όλοι τι υπέστη με τον Ντάνιελ και τον Ελίας, πώς πλημμύρισε και έσπασε τότε με τον Ντάνιελ και τι ζημιές έχουν γίνει σε κατοικίες και σε χώρους επαγγελματικούς. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο εν ώψη χειμώνα να κάνουμε όλες αυτές τις επιπλέον παρεμβάσεις, γιατί ήδη έχει καθαριστεί μετά τον Ντάνιελ, για να νιώθει και ο κόσμος ασφαλής.
1: Σήμερα θα είστε μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη στα γένεια του ΤΕΠ στο νοσοκομείο Βόλου?
2: Ναι, βεβαίως, θα είμαστε μαζί με τον Περιφερειάρχη εκεί. Θα δούμε τι παρέμβαση έχει γίνει. Είναι σημαντικό. Νοσοκομεία όπως το δικό μας του Βόλου να αναβαθμίζονται και να έχουν και το κατάλληλο φυσικά προσωπικό, το απαραίτητο, ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα και να διευκολύνουν όλους τους κατοίκους της περιοχής μας.
1: Τώρα αυτό το οποίο είναι ένα θέμα αρκετά μεγάλο, είναι ότι δεν βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών του 10ου Γυμνασίου και του 4ου Γυμνασίου της Νέας Ιωνίας. Διαβάσαμε ότι υπήρχε μαραθώνια σύσκεψη χθες στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, όπου ζητήσατε να υπάρξει εισήγηση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου για την ασφαλέστερη διαδρομή, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος φάκελος και να προχωρήσει νόμιμα η διαδικασία της ανάθεσης μεταφοράς.
2: Εμείς, όπως γνωρίζετε, και για το σχολικό έτος 2025-2026 έχει καθαριστεί από την υπηρεσία μας το σύνολο της δαπάνης που αφορά τη μεταφορά μαθητών, συνολικού κόστους 2.757.000 περίπου ευρώ. Είναι τα ειδικά μαθητικά δελτία δηλαδή, οι συμβάσεις μισθωμένων μεταφορικών μέσων και τα επιδόματα που δίνουμε στους δικαιούχους, γονείς και δαιμόνες όταν δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέσο.
1: Θέλετε να μου πείτε
2: εκκρεμεί,
1: που
2: λοιπόν,
1: δεν συμφωνήσατε?
2: Προς εκαθάριση, μόνο αυτή η δαπάνη μεταφοράς μαθητών με δικαιούχο το αστικό ΚΤΕΛ Βόλου των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί εκκρεμεί μια διόρθωση βεβαιώσεων σύμφωνα με ένα πρακτικό της ΠΟΔΕ, η παροχή επίσης σχετικών γνωμοδοτήσεων της Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου, δηλαδή της ΠΟΔΕ, και ειδικότερα οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν γι' αυτό, ειδικά το 10ο Γυμνάσιο Βόλου, αναφορικά με τον προσδιορισμό της συντομότερης και ασφαλέστερης πεζής διαδρομής, όπως λέει ο νόμος. Δηλαδή υπολείπεται και από τις προηγούμενες χρονιές ένα ποσό, το οποίο δεν έχει καθαριστεί, γιατί απουσιάζει βεβαίωση την οποία ζητούν οι υπηρεσίες μας επανειλημμένως και έχουμε πει και πέρυσι, και το γνωρίζει και το αστικό ΚΤΕΛ, το γνωρίζει και η δευτεροβάθμια, σύμφωνα με το πρακτικό της ΠΟΔΕ.
1: Είναι, λοιπόν, είναι λίγο τεχνικό, είναι λίγο τεχνικό το θέμα, με πιο απλά λόγια.
2: Τεχνικό είναι. Λοιπόν, προσκομίζονται λοιπόν διαπιστωτικές πράξεις διευθυντών των σχολικών μονάδων που υποδεικνύουν την ασφαλέστερη πεζή διαδρομή, οι οποίες όμως δεν είναι αποδεκτές, γιατί πρώτον μια τέτοια αρμοδιότητα δεν προβλέπεται από την ΚΙΑ 525 του 18 για τους διευθυντές των σχολείων, και εμείς ζητούμε, εφόσον προσκομιστεί μια βεβαίωση της ασφαλούς διαδρομής μεμονωμένα για κάθε μαθητή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, θα ολοκληρωθεί και η εκαθάριση των προηγούμενων ετών της δαπάνης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κρεμεί ο φάκελος, η προσπληρωμή και για τα προηγούμενα έτη, και με αυτή τη λογική το αστικό ΚΤΕΛ δεν πραγματοποιεί αυτή την διαδρομή που δεν υπήρχε και σύμβαση με το αστικό ΚΤΕΛ. Για να δείξουμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει και αυτή η γραμμή, θέλουμε κάποια επιπλέον δικαιολογητικά. Απαιτούνται σύμφωνα με την νομοθεσία. Αυτό να σας πω μόνο, και να πω ότι ο κύριος Αβελίδης
1: αρνείται δηλαδή
2: να κάνει αυτή τη διαδικασία.
1: Αρνείται το ΚΤΕΛ να σας δώσει.
2: Όχι το ΚΤΕΛ.
1: Το αστικό.
2: Υποχρέωση των διευθυντών να συλλέξουν όλα αυτά τα στοιχεία, τα κρίσιμα αυτά στοιχεία. Διαφορετικά δεν μπορούν να υπογράψουν τα στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας για την εκτέλεση μιας τέτοιας παροχής.
1: Μάλιστα. Να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να δούμε γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Επιμένει ότι η δική του υπογραφή, οι υπογραφές των διευθυντών, σύμφωνα με τον νόμο, είναι αυτές που θα πρέπει να ορίσουν αυτή τη διαδρομή. Δεν είναι όμως οι διευθυντές των σχολείων ειδικοί. Σύμφωνα με τις υποδείξεις που έχουμε και από την ΠΟΔΕ και από άλλους φορείς, πρέπει να γίνει αυτό από κάποιους υπεύθυνους που θα υποδείξουν ότι θα πούνε ασφαλώς ότι δεν είναι η διαδρομή αυτή ενδεδειγμένη, και ποια θα είναι για κάθε μαθητή ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή που να γίνει με ασφάλεια. Το ίδιο πράγμα θέλουμε όλοι μας.
1: Μάλιστα. Είναι λίγο δυσνόητο, να πω την αλήθεια.
2: Είναι δύσκολο όλο αυτό. Το πώς γίνεται όλο το μεταφορικό έργο είναι τεράστιο. Λοιπόν, υπάρχουν νομοθεσίες, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μας ελέγχουν και εμάς, ανώτεροι από εμάς, από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίοι μας δώσαν αυτή την εντολή και την οδηγία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς, ώστε να μην γίνει.
1: Θα πρέπει δηλαδή να πούνε οι διευθυντές των σχολείων.
2: Μια αίτηση στο Δήμο Βόλου, να κάνουν τη δουλειά τους στο Δήμο Βόλου, να έρθουν δηλαδή και να υποδείξουν την ασφαλέστερη πεζή διαδρομή. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Εδώ και 2 χρόνια το συζητάμε με τον κύριο Σαβελίδη και δεν το κάνει. Λοιπόν, σήμερα όμως θα στείλουμε και εμείς ξανά για δεύτερη φορά στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου έγγραφο, το οποίο όμως πρέπει να πάει να το υποστηρίξει. Είναι δική του υποχρέωση. Αυτό είναι το ζήτημα όλο.
1: Μάλιστα. Κυρία Παπαδημητρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς να δεχτείτε.
2: Δεν έχουμε αλλιώς καμία πρόθεση να δυσκολεύσουμε το έργο, το μαθητικό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια το κάνουμε με ασφάλεια για τα παιδιά και θέλουμε το καλό των παιδιών, των γονέων και των καθηγητών, να μην τεθεί σε κίνδυνο κυρίως κανένα παιδί, αλλά να γίνουν και σύνομες οι διαδικασίες. Αυτό ζητούμε.
1: Καλώς να δεχτείτε τον κύριο Κουρέτα. Καλώς να υποδεχτείτε τον Υπουργό. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.

0: 92,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, ντίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχείρηση και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σε λίγη ώρα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου. Σε αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμα και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης. Ο Βενιαμίν Χαντάτ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, στις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας ή της ΕΡΤ Βόλου, 98,3 στα FM, 101,2, 100,7, ανάλογα με το που βρίσκεστε, αλλά από όπου και αν βρίσκεστε μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, διαδικτυακά επιλέγοντας είτε το σταθμό της Λάρισας είτε του Βόλου, ως τις 12 θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την είδηση για το θάνατο 11 σκυλιών, στα οποία ασυνείδητοι έριξαν φόλες στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων. Τα σκυλιά αυτά τα είχαν κτηνοτρόφοι στην περιοχή για να φυλάνε τα ζώα τους. Εντοπίστηκαν νεκρά το τελευταίο διήμερο. Και μάλιστα το πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε προχθές και αφορούσε 8 σκυλιά, ενώ την επόμενη μέρα οι ασυνείδητοι συνέχισαν το έργο τους θανατώνοντας άλλα 3 σκυλιά. Τώρα με τη συνδρομή και των φιλοζωικών σωματείων της περιοχής αναζητώνται έτσι οι δράστες για την παραδημητική τους τιμωρία, όπως σχετικά αναφέρουν. Πάμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε άλλη μια φορά με το Βόλο για ζητήματα όμως που αφορούν αυτή τη φορά τη Σκόπελο.
1: Κάνει εντύπωση, αγαπητοί συνάδελφε, αλλά και ακροατές, ότι στην Σκόπελο υπάρχουν περιοχές Natura που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Σταμάτη Περίση, είναι δήμαρχος Σκοπέλου, να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί. Και υπήρχε και μία συζήτηση στην Βουλή για αυτό το ζήτημα. Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται και να μας βάλετε και μας στο κλίμα αυτής της ιστορίας. Υπάρχει περιοχή Natura στην Σκόπελο που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα?
2: Ναι, κοιτάξτε, οι περιοχές Natura, ξέρει όλος ο κόσμος για ποιο λόγο έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές Natura. Για την προστασία της φύσης και για ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά που έχουν.
1: Μέχρι το καλά. Παρακάτω.
2: Στη Σκόπελο, ατυχώς κατά την άποψή μου, η περιοχή Natura περιλαμβάνει και τον οικισμό της Σκοπέλου.
1: Μάλιστα.
2: Εάν ο οικισμός της Σκοπέλου έχει ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά, έχει πάπιες, σκήνες, φλατράκια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα φυτά, πρέπει να είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Αυτό πώς προέκυψε? Δεν προέκυψε τα τελευταία
2: χρόνια.
1: Δεν προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Είτε είναι θέμα χρόνου.
2: Αν δεν σας εξηγήσω τι συμβαίνει, πώς θα καταλάβετε τι προέκυψε?
1: Μάλιστα.
2: Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν.
1: Σωστά.
2: Άρα λοιπόν, μέσα στο χωριό της Σκοπέλου, στον παραλιακό χώρο όμως τώρα, προέκυψε το εξής πρόβλημα.
1: Στον Αιγιαλό λέτε?
2: Όχι. Μιλάω στην Παράη. Αιγιαλός είναι χαρακτηρισμένος, αλλά μιλάω πίσω από τη Χερσαία Ζώνη. Άρα,
1: μάλιστα,
2: στο λιμάνι.
1: Σωστά.
2: Εκεί που είναι το λιμάνι και δένουν τα πλοία, τα σκάφη, τα καράβια που έρχονται κλπ.
1: Μάλιστα.
2: Είναι λοιπόν η πλατεία του χωριού μας.
1: Σωστά.
2: Σε αυτή την πλατεία του χωριού μας, με τον παραλιακό δρόμο, με τη χερσαία του ζώνη, πίσω από τη χερσαία ζώνη υπάρχει μια λουρίδα που είναι κοινόχρηστος χώρος. Κατά την άποψή μου, λάθος, και αυτό πολύ μεγάλο λάθος. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρχει αιγιαλός πίσω από τη χερσαία ζώνη. Υπάρχει όμως αυτός ο αιγιαλός. Αφού είμαστε λοιπόν Natura, όλα τα χρόνια δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Φέτος η κτηματική υπηρεσία λέει: εγώ θα εφαρμόσω τον νόμο. Τι λέει ο νόμος? Ότι στις περιοχές Natura τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν το 30% του χώρου και όχι το 60% όπως σε όλους τους χώρους.
1: Αυτό γίνεται για πρώτη φορά.
2: Για πρώτη φορά φέτος εφαρμόζεται.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως, οι επιχειρηματίες βρεθήκαν προαδιεξόδου. Ή θα πληρώσουν τεράστια πρόστιμα που θα τα πληρώσουν εφόσον τους κατοχυρωθούν, ή θα κλείσουν τα μαγαζιά τους και θα πάψει ο τουρισμός να έρχεται. Δεν μπορεί σε έναν χώρο που είχε 100 τραπέζια ξαφνικά να έχει 30.
1: Εσείς, ως δήμαρχος της περιοχής, είχατε επαφή με την κτηματική υπηρεσία?
2: Προφανώς. Τι είναι θέμα? Κτηματική, λέει, εγώ εφαρμόζω τον νόμο.
1: Οπότε πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
2: Οπότε το Υπουργείο Οικονομικών, από ό,τι έμαθα, λέει ότι εγώ δεν με αφορά αυτό, δεν είναι δικό μου νομοθέτημα, εγώ εισπράττω χρήματα, σωστά. Δηλαδή τα χρήματα της χρηματικής τα εισπράττει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά για να μην τα εισπράττω πρέπει να αλλάξει ο νόμος αυτός και να λέει ρητά ότι στις οικοδομικές περιοχές, στις περιοχές που έχουν σχέδια πόλης ή είναι οι οικισμοί, δεν έχει νόημα η εφαρμογή αυτού του πράγματος.
1: Μάλιστα.
2: Κακώς υπάρχει νατούρα μέσα στους οικισμούς. Κακώς, αν υπάρχει. Υπάρχει και η γνωμάτευση πλέον στα χέρια μας του ΟΦΗΠΕΚΑ, όπου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα. Ο ΟΦΗΠΕΚΑ είναι αυτός που προστατεύει τις περιοχές αυτές.
1: Ναι.
2: Όπου ο ΟΦΗΠΕΚΑ ο ίδιος λέει δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υπάρχει νατούρα μέσα στους οικισμούς. Δεν έχουμε να προστατεύσουμε τίποτα στους οικισμούς μέσα.
1: Αυτό το καταθέσατε στην κτηματική.
2: Σας επαναλαμβάνω. Η κτηματική, είτε καταθέσουμε αυτό, είτε καταθέσουμε του Πρωθυπουργού το χαρτί, εφαρμόζει τον νόμο.
1: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
2: Αυτό που πρέπει να γίνει, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά τον εφαρμόζει.
1: Μάλιστα, οπότε γι' αυτό έγινε η συζήτηση.
2: Για πρώτη χρονιά, αλλά τον εφαρμόζει.
1: Έγινε
2: για πρώτη
1: συζήτηση.
2: Χρονιά, αλλά τον εφαρμόζει. Τώρα, γιατί προέκυψε τώρα να τον εφαρμόζει, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Γι' αυτό έγινε η συζήτηση στη Βουλή, έτσι.
2: Όλα τα χρόνια ότι αυτό δεν είχε νόημα να εφαρμοστεί.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, από εδώ και πέρα, θα πρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εμείς ξανακάνουμε πάλι τα έγγραφα που πρέπει να κάνουμε και τις επιστολές, να το δει και θεωρώ πως δεν θα έχει αντίρρηση να τροποποιήσει αυτό το κομμάτι, διότι είναι, καταρχάς είναι πολύ λίγοι οικισμοί που έχουν Natura, που έχουν ενταχθεί στο Natura, κακώς βέβαια που έχουν ενταχθεί. Άρα δεν νομίζω πως θα είναι κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Όμως τώρα θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει να υπάρχει αναδρομική ισχύ, γιατί θα έχει πολύ μεγάλα πρόστιμα οι επιχειρηματίες.
1: Απολύτως κατανοητό. Τουλάχιστον θα προλάβουμε την χρονιά που έρχεται. Τι πιστεύετε?
2: Εμένα ρωτάτε? Δεν πιστεύω τίποτα. Το πιστεύω είναι ότι πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Εγώ τι να πιστέψω? Έχω δει χίλια πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Αν υπάρχει θέληση, αυτό μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα, σε 15 μέρες, σε 20 μέρες. Δεν το ξέρω.
1: Κύριε Παρίση, ναι.
2: Ευελπιστώ να δοθεί η λύση.
1: Κάτι τελευταίο να κλείσουμε. Πώς πήγε η χρονιά φέτος, αφού φτάσαμε Σεπτέμβριο και τέλος πάντων το καλοκαίρι?
2: Ήταν μια καλή χρονιά. Εγώ θα έλεγα πολύ καλή χρονιά. Όπως το είχα προβλέψει όταν είχα ξαναμιλήσει πολλές φορές και σε ραδιόφωνο και σε εφημερίδες είχα γράψει, είχα προβλέψει ότι η χρονιά φαινόταν πολύ καλή, όχι επειδή με μάντησα, αλλά διότι αυτά ήταν τα μηνύματα από το εξωτερικό. Υπήρξε μια αναστολή λόγω του πολέμου του κόλπου, αλλά νομίζω πως ισορρόπησε. Οι δυσκολίες οι οικονομικές, δηλαδή η ακρίβεια, υφίσταται. Παρ' όλα αυτά η χρονιά ήταν καλή. Απλά ελαττωθήκανε οι μέρες επίσκεψης των ανθρώπων. Αντί για 7 γίναν 5. Αντί για 10 γίναν 8 ή 6. Αυτό, 7.
1: Κύριε
2: Αλλά
1: Παρίση,
2: είχαμε πολύ περισσότερους επισκέπτες. Νομίζω ήταν μια καλή χρονιά για το νησί μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον λόγο σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας εξηγήσατε...
2: και για το θέμα που αναδεικνύεται, που πιστεύω ότι και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα το κατανοήσει πλήρως και θα δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό, τουλάχιστον να μην υπάρχει την επόμενη χρονιά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό φθινόπωρο να ευχηθώ. Αν και το καλοκαίρι για τη Σκόπελο δεν τελειώνει εδώ. Από εδώ και πέρα αρχίζει ο άλλος τουρισμός των ανθρώπων που ξέρουν να επιλέγουν μέρη για να πάνε. Και ένα από αυτά είναι η Σκόπελος, γιατί είναι και ωραίο νησί και καταπράσινο και κοντά.
2: Και τώρα με τα μονοπάτια που ανοίξαμε υπάρχει ένα πεδίο λαμπρό για τους φθινοπορεινούς επισκέπτες.
1: Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλό φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Πού να πάμε τώρα, να πάμε Καρδίτσα και από Καρδίτσα Πλαστήρα, Λίμνη Πλαστήρα. Ωραία διαδρομή. Λάρισα, ωραία, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, τέλεια.
1: Είναι Νατούρα και ο Δήμος, περιοχές του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Και θα μιλήσουμε για την υγεία, Μάνια. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Νάνος, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Εσείς έχετε διετελέσει διοικητής νοσοκομείων και καταλαβαίνουμε όλοι, το είχαμε...
0: Και στο πιο μεγάλο νοσοκομείο έτσι στην Θεσσαλία και Στερεά.
1: Στη Θεσσαλία, βεβαίως, στη Λάρισα.
2: Λοιπόν, και πολλές χρόνια στην Κρήτη Υγειονομική Περιφέρεια, αν μου επιτρέπετε τη διόρθωση.
1: Α, το είχα ξεχάσει αυτό. Εικόνα.
2: Ναι.
1: Το είχα ξεχάσει αυτό, σωστά. Οπότε γι' αυτό και με επίπονες προσπάθειες δημοπρατήθηκε το έργο του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου Πεζούλας, μια πολύ σημαντική βασική δομή υγείας που έλειπε από την Λίμνη Πλαστήρα. Και μου λέγατε χθες, Δήμαρχε, που το συζητούσαμε τηλεφωνικά, ότι δεν θα αργήσει και να γίνει πράξη, διότι θα στεγαστεί σε ήδη υπάρχον κτίριο. Για πείτε μας εσείς τις λεπτομέρειες.
2: Πράγματι είναι σημαντική εξέλιξη η δημιουργία ενός πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Είναι αδύρυτη ανάγκη, δεν είναι επειδή προέρχομαι εγώ από τον τομέα της υγείας, οπότε αν θέλετε υπήρχε και ένα προσωπικό στίγμα που υπήρχε. Είναι ότι η δομή υγείας είναι πλέον απαραίτητη για οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Σκεφτείτε ότι είχα πρόταση από μεγάλο γερμανικό πρακτορείο, το οποίο διακινεί περίπου 2 εκατομμύρια ορειβατικούς πεζοπορικούς τουρίστες, και το πρώτο πράγμα που μου ζητήσανε είναι αν έχουμε οργανωμένη δομή υγείας στην περιοχή. Τους είπα ότι το ετοιμάζουμε και η απάντηση ήταν όταν το ετοιμάσετε ξανατηλεφωνήστε μας. Δηλαδή είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη η δομή υγείας, και αυτό πραγματικά το δικαιούνταν η Λίμνη Πλαστήρα. Και ευτυχώς μαζί με την περιφέρεια Θεσσαλίας, την 5η Υγειονομική Περιφέρεια και τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου και την ΚΤΥΠ, οι κτηριακές υποδομές, φτάσαμε πλέον στο τελικό αποτέλεσμα, δημοπρατήθηκε το έργο, έχει διασφαλισμένες πιστώσεις 600.000. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο πετρόκτιστο κτίριο στα καλλίγια της Πεζούλας, το οποίο ουσιαστικά θα γίνουν οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις και κάποια ηλεκτρομηχανολογικά θέματα, τα οποία υποδομές δηλαδή που χρειάζονται για να λειτουργήσει αυτή η δομή υγείας. Και η εκτίμησή μας είναι ότι αν υπάρξει μια εταιρεία η οποία θα δώσει την δέουσα σοβαρότητα και θα κατασκευάσει το κέντρο υγείας, το λέμε εμείς κέντρο υγείας, γιατί ουσιαστικά οι προδιαγραφές είναι για κέντρο υγείας β' τάξης, το πολυδύναμο, να το πούμε έτσι όπως είναι τυπικά. Αυτό υπολογίζουμε ότι μέσα στο 2027 το έργο θα είναι έτοιμο προς λειτουργία.
1: Και τι περιλαμβάνει, δηλαδή ποιες ειδικότητες περιλαμβάνονται σε ένα κέντρο υγείας β' τάξης όπως το ονομάσατε?
2: Έχουμε προβλέψει για τα επίγοντα 2 χώρους επίγοντων περιστατικών, ένα για τα χειρουργικά περιστατικά σειραφές και αντιμετώπιση τραυμάτων, ένα για τα παθολογικά περιστατικά. Έχουμε 2 θέσεις, 2 ιατρία γενικής ιατρικής ή παθολογίας, 1 θέση για παιδιατρίο, προβλέπεται και αντίστοιχα παιδιάτρου. Έχουμε προβλέψει ένα καρδιολογικό ιατρείο, έναν μικρό χώρο για συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις, δεν είναι νοσοκομείο έτσι, αλλά ωστόσο όμως θα γίνονται κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Όπως επίσης έχουμε προβλέψει και κάποιους βοηθητικούς χώρους που αφορούν τα διοικητικο-οικονομικά. Είναι ένα κτίριο το οποίο ουσιαστικά είναι περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι για πολυδύναμο ιατρείο είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά για κέντρο υγείας β' τάξης, όπως το προορίζουμε εμείς, είναι ιδανικό κτίριο, είναι στην κατάλληλη θέση, είναι στο κέντρο της Λίμνης Πλαστήρα, άμεσα προσβάσιμο, έχει δηλαδή όλες τις προδιαγραφές για να λειτουργήσει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη δομή υγείας, και πραγματικά είμαστε χαρούμενοι και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια του Υπουργείου Υγείας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία ενέταξε αυτό το έργο στην Όχι Αγράφων. Να ξέρετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του αναπτυξιακού προγράμματος Αγράφων. Η χρηματοδότηση δηλαδή έρχεται από
1: εκεί. Το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, ναι.
2: Το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη, και γενικά πιστεύουμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο η Λίμνη Πλαστήρα ανεβαίνει κατηγορία σε σχέση με, και με την υγεία, αλλά και σαν προϋπόθεση, όπως σας είπα πριν. Είναι διαφορετικό πράγμα να λες ότι σας καλύπτω υγειονομικά και άλλο πράγμα να λες ότι αν σας συμβεί κάτι θα πάτε στο νοσοκομείο της καρδίτσας.
1: Στο νοσοκομείο της καρδίτσας, μάλιστα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για έναν δήμο που δέχεται κόσμο και τον χειμώνα με πάρα πολύ τουρισμό, αλλά και το καλοκαίρι με τους εντεροδημότες και εμείς και με ανθρώπους που έρχονται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω, Δήμαρχε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δημιουργηθεί αυτό το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, που νομίζω ότι θα μπορέσει να ενισχύσει και το πρόγραμμα επιστροφή στην πατρίδα, διότι είναι πολύ διαφορετικά να λες σε μια οικογένεια που θέλει να ζήσει μόνιμα στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ότι κοιτάξτε, εδώ έχουμε και παιδίατρο επί παραδείγματι, οπότε μπορούμε να σας καλύψουμε, και θέλω να σας πάω ταυτόχρονα και στον αγιασμό που έγινε στο ένα και μοναδικό σχολείο του Δήμου με 7 παιδιά που μπορεί να ακούγονται λίγα, αλλά χωρίς το πρόγραμμα επιστροφή στην πατρίδα θα είχε κλείσει το σχολείο σήμερα.
2: Εδώ και 3 χρόνια θα είχε κλείσει το σχολείο. Ευτυχώς βρέθηκαν τα παιδιά των οικογενειών που επέλεξαν τη Λίμνη Πλαστήρα μέσα από μια πρόσκληση που βγάλαμε με το πρόγραμμα επιστροφής στην πατρίδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 οικογένειες οι οποίες διαμένουν στην περιοχή. Τα παιδιά αυτών των οικογενειών ήταν ουσιαστικά αυτά που κράτησαν ζωντανό το σχολείο και μάλιστα αύξησαν τον αριθμό των μαθητών. Πράγματι, 7 μπορεί να ακούει κάποιος από ένα αστικό κέντρο. 7 μαθητές είναι πολύ. Ναι, είναι πολύ, γιατί είχαμε 2 και το σχολείο θα έκλεινε. Και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για την ανάπτυξη ενός τόπου να μην έχει σχολείο, να μην έχει ιατρείο.
1: Οπότε
2: δεν έχει καμία τύχη. Τώρα αντίστροφα, και το ιατρείο, σωστά το επισημάνατε, στις νέες οικογένειες που λέμε, έχουμε τη δυνατότητα και τα εμβόλια σας να τα κάνετε στον τόπο σας και παιδίατρος να εξετάσει το παιδί σας και οτιδήποτε αν συμβεί, να το πω έτσι, να αντιμετωπιστεί είτε επίγον είτε προγραμματισμένο περιστατικό, οτιδήποτε να αντιμετωπίζεται στον τόπο άμεσα και χωρίς, να το πω έτσι, την πίεση που έχουν οι μονάδες υγείας στα αστικά κέντρα. Έτσι. Γι' αυτό και θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 2 βασικές υποδομές, οι οποίες απευθύνονται ουσιαστικά στην επανακατοίκηση των χωριών μας, η υγεία και η παιδεία, διασφαλίστηκαν και μάλιστα με καλούς όρους.
1: Μάλιστα, και αυτό είναι και το σημαντικότερο. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι γρήγορα σε λειτουργία το πολυδύναμο ιατρείο να έρθουν και οι γιατροί στην περιοχή.
2: Αυτό είναι το μεγάλο άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί, αλλά ωστόσο όμως ας λύσουμε τώρα το θέμα της υποδομής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, τώρα να πάμε να πεταχτούμε μέχρι τον Τύρναβο, γιατί εκεί έχει γίνει νομίζω μια σημαντική δουλειά σε ό,τι αφορά το κοινωνικό φροντιστήριο για τους μαθητές. Και μάλιστα νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κανένα έτσι συγκεκριμένο κριτήριο. Όποια παιδιά θέλουν και επιθυμούν να λάβουν αυτές τις ενισχυτικές διδασκαλίες μπορούν να το κάνουν. Στον Τύρναβο η κυρία Εύη Βαρδιοπούλου θα μας απαντήσει. Είναι η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου. Το είχαμε, κυρία Βαρδιοπούλου, κάποια στιγμή συζητήσει και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσικριτζή. Και από τότε έτσι μου έκανε εντύπωση αν πράγματι θα καταφέρει να υλοποιήσει αυτή την υπόσχεση που είχε δώσει ότι θα είναι το κοινωνικό φροντιστήριο δωρεάν για όλους τους μαθητές που το επιθυμούν.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Πραγματικά είναι έτσι όπως το είπατε. Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου δημιουργήσαμε το κοινωνικό φροντιστήριο. Ο Δήμαρχός μας Τέλειος Τσικριτζής το υποστήριξε με πάρα πολύ θετική διάθεση από την αρχή, έτσι με πάρα πολύ ζήλο, και φυσικά και ολόκληρη η Δημοτική Αρχή. Το κοινωνικό φροντιστήριο λειτουργεί στον Τύρναβο φέτος για δεύτερη χρονιά. Mm-hmm. Η δράση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής δράσης μέσω του οποίου καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και μαθητριών που ίσως κάποιες οικογένειες δεν έχουν και την δυνατότητα να παρέχουν μια επιπλέον μαθησιακή υποστήριξη στα παιδιά τους.
0: Αλλά και αυτές που την παρέχουν με πολύ πόνο πολλές φορές το
1: με
0: κάνουν.
1: Με πολύ πόνο, ακριβώς να. Πολλές φορές. Στα πλαίσια τώρα της λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστήριου, όπως είπατε, παρέχονται δωρεάν μαθήματα.
0: Αυτό αφορά είναι τώρα μαθητές γυμνασίου, λυκείου.
1: Γυμνασίου και κυρίως στα δύο. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας λειτουργήσε στον Τύρναβο το γυμνάσιο αρκετά καλά με πολλούς μαθητές και κάποιες τάξεις στο λύκειο. Mm. Κυρίως όμως αφορά όλες τις τάξεις, αλλά κυρίως όμως επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο γυμνάσιο.
0: Αυτό συμβαίνει επειδή έτσι και αλλιώς τα παιδιά που θέλουν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές στο λύκειο έτσι προτιμούν κάποιες άλλες διεξόδους.
1: Ίσως είναι ακόμη και νωρίς, ο θεσμός είναι ακόμα νωρίς, δηλαδή ο κόσμος θέλει
0: δεν έχει δοκιμαστεί,
1: να το αγκαλιάσει ακριβώς. Δεν έχει δοκιμαστεί και πάμε λίγο σιγά σιγά.
0: Δηλαδή πόσοι μαθητές είναι, κυρία Βαρδιοπούλου, στο γυμνάσιο αυτοί που συμμετέχουν?
1: Αυτή τη στιγμή στο γυμνάσιο είναι περίπου 40 μαθητές.
0: Είναι αρκετοί.
1: Τρεις τάξεις και υπάρχουν και κάποιοι μαθητές στο λύκειο.
0: Και για γάμα λυκείου ακόμη που
1: όχι,
0: είναι
1: όχι, για γάμα λυκείου ακόμη. Ναι. Αλλά αυτό σας είπα ότι επειδή είναι η δεύτερη
0: χρονιά. Αν πάει καλά φέτος και δουν ότι υπάρχει τέτοιο
1: ένα περιθώριο χρόνου για να το καλύπτουμε σιγά σιγά.
0: Αυτά τα μαθήματα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των παιδιών ανάλογα με τις αδυναμίες που μπορεί να έχουν.
1: Ακριβώς. Καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους. Κάνουμε μαθήματα και στο δημοτικό ως μελέτη. Υπάρχουν και δάσκαλοι εθελοντές. Να τονίσω και αυτό βασικά, ότι όλη αυτή την, όλο αυτό το θεσμό τον υποστηρίζουν εθελοντές, καθηγητές και δάσκαλοι.
0: Και μπράβο τους. Και
1: Ακριβώς. Τους ευχαριστούμε γιατί διαθέτουν μέρος από το χρόνο τους και από τη δουλειά τους πολλές φορές για να προσφέρουν στο κοινωνικό φροντιστήριο δωρεάν.
0: Μπράβο τους και να τους συγχαρούμε.
1: Ακριβώς. Αγκαλιάζουν τα παιδιά με αγάπη, είναι εκεί για οτιδήποτε χρειαστούν και για επιπλέον ώρες για να τα βοηθήσουν στα διαγωνίσματα. Είναι κάτι, γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο.
0: Μιλάμε και για φιλολογικά μαθήματα και
1: φιλολογικά,
0: για φυσική,
1: μαθηματικά. Φυσική, ναι, αυτά τα μαθήματα. Και στο δημοτικό υπάρχουν δάσκαλοι που κάνουν τη μελέτη στα παιδιά που επιθυμούν και το βοηθούν.
0: Τώρα, αυτό γίνεται χωρίς οικονομικά κριτήρια? Προκρίνονται οικογένειες που ενδεχομένως είναι λίγο πιο...
1: Όχι, γίνονται χωρίς οικονομικά κριτήρια. Οποιοδήποτε παιδί του Δήμου Τυρνάβου θέλει μπορεί να συμμετέχει στο κοινωνικό φροντιστήριο. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει και στην ιστοσελίδα του Δήμου μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορεί να μπει ο γονιός και να κάνει και διαδικτυακά την αίτησή του. Έτσι, nice. Και οι εγγραφές, να πω κυρία Μάνια, ότι συνεχίζονται. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και τώρα δεχόμαστε ακόμη παιδιά.
0: Όποιος μας ακούει λοιπόν και θέλει, ναι, ναι, έτσι και μπορεί.
1: Και, ναι, και να επισημάνω και κάτι ακόμη, ναι, ότι για φέτος ξεκινήσαμε και αντίστοιχα φροντιστηριακά τμήματα και στον Αμπελώνα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι, ότι πού παρέχονται, ναι, ναι, τα μαθήματα, είναι στο, ναι, στον Τύρναβο μόνο, αλλά έχετε, μου είπατε, ναι, και ένα παράρτημα, ας πούμε, ναι, στον, ναι, Αμπελώνα. Ναι, ναι.
1: Δημιουργήσαμε και στον Αμπελώνα, ξεκινήσαμε και εκεί σιγά σιγά και εκεί έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία συμμετέχουν και εκεί πάλι με τις ίδιες προϋποθέσεις, mm-hmm, χωρίς κριτήρια, με εθελοντές καθηγητές. Ξεκινάμε και εκεί δειλά-δειλά και πιστεύουμε ότι και ο κόσμος, έτσι, θα αγκαλιάσει αυτό το θεσμό και θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι, και η διάθεσή μας είναι αυτή, δηλαδή να καλύψουμε όλο το φάσμα των μαθημάτων, να συμπεριλάβουμε όποιο μαθητή θέλει, για να βοηθήσουμε έτσι λιγάκι στην αποσυμφόρηση της οικογένειας από κάποια έτσι περιττά έξοδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Γεια σας, κύριε Βαρδιπούλη.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, τώρα για κλείσιμο της εκπομπής θα σας πάω μια βόλτα στο Λεωγραφικό Μουσείο Λάρισας, που εμένα πολύ μου αρέσει. Μου αρέσει και το μουσείο έτσι όπως είναι. Μου αρέσουν και οι εκδηλώσεις που κάνουν, μου αρέσουν και οι άνθρωποι που το πλαισιώνουν. Και δεν θα χάνω ευκαιρία να το λέω δημοσίως, γιατί το νιώθω αυτό. Κυρία Φανή Καλοκαιρινού, αγαπημένη μου Φανή.
1: Αγαπημένη Μάνια, επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είστε στην οικογένεια του Λεωγραφικού. Ξέρουμε ότι σας αρέσει και ξέρουμε ότι με κάθε τι που κάνουμε έτσι, κάθε φορά με την ευκαιρία από κάθε δράση μας, μας την προβάλλετε.
0: Μα γιατί... το αξίζετε, κυρία Καλοκαιρινού, γιατί είστε δραστήριοι όλοι και έτσι... Εδώ επιβεβαιώνεται ότι όταν έχεις επικεφαλής έναν άνθρωπο δραστήριο και άξιο, εμπνέεις και, και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Γιατί όλοι σας συνεργάτες εκεί είναι ένας και ένας. Και μπράβο σας.
1: Προσπαθούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ κρατώ ότι γίνεται κατανοητό ότι όλοι προσπαθούμε για να κάνουμε τη λαογραφία και το λαογραφικό κτήμα μας. Να. Γιατί το μουσείο δεν είναι δικό μου, ούτε είναι όσων δουλεύουν εδώ. Το μουσείο είναι όλων των Λαρισαίων. Και πέρα από τη Λάρισα και πέρα από την πόλη. Και είναι καλό και τα νέα παιδιά να μαθαίνουν.
0: Εδώ τώρα θα ερχόμουν. Έχετε ένα στοίχημα να κερδίσετε, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, διότι τα νέα παιδιά με τη λαογραφία.
1: Και είναι καλό και τα νέα παιδιά να μαθαίνουν.
0: Εδώ τώρα θα ερχόμουν. Έχετε ένα στοίχημα να κερδίσετε, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, διότι τα νέα.

0: Θα γυρίσουν, θα το συζητήσουν, ναι, θα κληθούν να κάνουν μια εργασία πάνω σε αυτό.
1: Έρχονται, οπότε και εμείς ερχόμαστε εδώ με τα αντίστοιχα προγράμματα μουσιακής αγωγής και τα κουμπώνουμε και στα προγράμματα που έχουν ήδη στο σχολείο και έτσι τα παιδιά βιώνουν τη μουσιακή εμπειρία από μικρά και έρχονται και ξανάρχονται και κάνουν διαφορετικά πράγματα και έτσι νιώθουν και οικείο το χώρο. Δεν βλέπουν το μουσείο σαν κάτι που θα πάω και θα έχω κάποιον και θα αρχίσει την ξενάγηση, μία τέρμονη κουβέντα και εμείς θα πρέπει να καθόμαστε όρθιοι και να ακούμε. Είναι αυτό το μουσείο.
0: Τώρα σε αυτό το φεστιβάλ που ξεκινά τις ημέρες λαογραφίας Γιώργος και Ελένα Γουριώτη, θα συμμετέχουν και οι μαθητές με κάποιο τρόπο πιο οργανωμένο? Για, μιλήστε μας καταρχάς για όλο το φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, είναι πρώτη φορά που ξεκινάει αυτή η διοργάνωση. Είναι με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είναι το ΕΣΠΑ Θεσσαλία 21-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία διοργάνωση που εμείς θέλουμε να γίνει θεσμός. Οι μέρες λαογραφίας Γιώργος και Ελένα Γουριώτη. Γιώργος και Ελένα Γουριώτη, τιμώντας τους ιδρυτές, που οι ιδρυτές είχαν το κομμάτι της συλλογής, ξεκίνησαν την όλη προσπάθεια της συλλογής, αλλά πίστευαν και στη δημιουργική συνέχεια. Οπότε ενέπνευσαν και εμάς που τους γνωρίσαμε να συνεχίσουμε. Με ποικίλες δράσεις η διοργάνωση αυτή, 4 μέρες. Ξεκίνησε σήμερα με δράση για παιδιά, με ένα θεατρικό παιχνίδι που έκανε η κυρία Βάσο Πάσχου στη μόνιμη έκθεση, όπου ενέπλεξε τα παιδιά με διάφορους ρόλους και κάναμε έτσι πολλά πράγματα. Έτσι και είχαμε και την κυρία Γαλιού σήμερα, γιατί είναι η περιφέρεια. Και συνεχίσαμε με εργαστήριο ζωγραφικής για ενήλικες. Έχουμε λοιπόν δράσεις, βιωματικά εργαστήρια. Ας πούμε, οι άξονες του σχεδιασμού ήταν η ζώσο πολιτιστική κληρονομιά. Τεχνικές, τεχνογνωσίες, ήθη και έθιμα, όλα αυτά λοιπόν, έργα των χεριών. Και είναι οι τρεις άξονες, είναι βιωματικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Είναι μια καινούργια έκθεση που έγινε σε συνεπιμέλεια με την κυρία Ήριζα Κρητικού. Και είναι και ένα θεατρικό από το Νέο Ελληνικό Θέατρο του Γιώργου Αρμένη, Τα Πάτρια Εδάφη, με θέμα που αγγίζει τον παραδοσιακό βίο. Και όλα αυτά σε ένα τετραήμερο.
0: Λοιπόν, ξεκινήσατε, είπατε, σήμερα με το θεατρικό.
1: Ξεκινήσαμε με το θεατρικό παιχνίδι για μαθητές. Ακολουθεί, τώρα εκτιλήσατε μάλλον, ο κύριος Τσάλτας διδάσκει ζωγραφική σε ενήλικες. Το απόγευμα εγώ διδάσκω σταμποτά σε ενήλικες επίσης.
0: Τι ωραία τα σταμποτά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και νομίζω το μουσείου.
0: Έτσι, σήμερα κατά τεθέν.
1: Έτσι, γιατί έχουμε και ολοκληρωμένη τη συλλογή. Αύριο πάλι έχουμε το πρωί βιωματικά εργαστήρια, έχουμε το στολισμό της Πουλούρας, έχουμε πάλι θεατρικό παιχνίδι.
0: Αυτά είναι κλεισμένα, δηλαδή, για να τα παρακολουθήσει κανείς? Ναι.
1: Είναι κλεισμένα, γιατί βγάλαμε εδώ και
0: Εδώ και καιρό τις σχετικές ανακοινώσεις για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Και έχουμε και... Το θέμα είναι ότι φιλοξενούμε και κόσμο από τον ασπρόπυργο Αττικής, θα έρθει η κυρία Σαμπάνη να μας δείξει το έθιμο το γαμήλιο που είχαν τον στολισμό της Κουλούρας. Οπότε και εκεί ενήλικες. Από την Αρναία Χαλκιδική θα έρθουν και θα κάνουν εργαστήρια υφαντικής, γιατί αυτοί έχουν τα υφαντάτα με τα πολύ έντονα χρώματα. Έχουν τη δική της υφαντική παράδοση που θα διασταυρωθεί και θα είναι έτσι πολύ ωραίο με τη δική μας Θεσσαλική. Έχουμε για ενήλικες και το Σάββατο έχουμε και για γονείς και παιδιά. Είναι οικογενειακό εργαστήριο το απόγευμα. Να έρθουν μαζί ή να πάνε σε ένα παιδότοπο. Να έρθουν στο μουσείο, να αλληλεπιδράσουν. Αύριο είναι τα εγγένεια της έκθεσης το απόγευμα στις 18.30. Της έκθεσης 27 και 26 ίχνη κυρός για ένα μουσείο, για το δικό μας μουσείο. 27 έργα των συλλογών μας, έργα παραδοσιακών, αντικείμενα παραδοσιακών τεχνικών. Και 26 σύγχρονοι εικαστικοί που εμπνέονται και ουσιαστικά δείχνουν ότι τα έργα των χεριών συνεχίζουν και πρέπει να συνεχίζουν. Μας φέρνουν δηλαδή στο σήμερα.
0: Είναι καινούργια έργα, δηλαδή θα εκτεθούν πρώτη φορά αυτά τα 27.
1: Τα 27 είναι από τις συλλογές του μουσείου και είναι αντικείμενα τα οποία δεν έχουν ξαναβγεί. Πλην εκτός από δύο ενδυμασίες, τα υπόλοιπα δεν έχουν εκτεθεί. Και τα 26 σύγχρονα επίσης. Και ξέρετε κάτι, το σκεπτικό μας, γιατί μαζί με την κυρία, την ιστορικότητα της κυρία Ήριδα Κρητικού που έχουμε την συνεπιμέλεια, το σκεπτικό μας είναι το άθροισμα, το αθροιστικό, 27 και 26, 53, όσα τα χρόνια της διαδρομής του μουσείου.
0: Α, τι ωραία.

0: Ωραίο το, ωραίο το ταιριάξατε, ωραία.
1: Ναι, κάπως έτσι
0: και είναι και μία. Αισθάνομαι ότι στις δράσεις που κάνετε πάντα υπάρχει αυτή η συνομιλία του χθες με το σήμερα. Το έχετε, νομίζω ότι είναι διαποτισμένες οι δράσεις του Λογογραφικού Μουσείου σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη συνομιλία μάλλον.
1: Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι για να δείχνουμε ότι η παράδοση δεν είναι ένα οριστικά, ας πούμε,
0: ξεχασμένο πράγμα που απλά το θυμόμαστε, το τιμάμε και μέχρι εκεί.
1: Μας εμπνέει και συνεχίζουμε και μπορούμε και μέσα από σύγχρονα έτσι, σύγχρονα δημιουργίες, σύγχρονα παρεμβάσεις, μπορούμε δηλαδή να αγγίξουμε τον παραδοσιακό βίο. Είναι στήρο όταν ακολουθούμε τα παλιούς τρόπους ζωής, παλιές τεχνικές, σύμφωνα μάλλον με τον τρόπο που εφαρμόζονταν, υλοποιούνταν στο παρελθόν. Mm-hmm. Είναι στήρο. Εμείς θέλουμε να τα εντάξουμε σε ένα σύγχρονο πλαίσιο. Mm-hmm. Γι' αυτό και πάντα υπάρχει αυτή η συνομιλία, υπάρχει αυτή η συνέχεια που φαίνεται είτε μέσω των εκθέσεων, είτε μέσω της εμπλοκής ομάδων σε βιωματικές δράσεις. Αυτό επιδιώκουμε.
0: Κυρία Καλοκαιρινού, αυτή η έκθεση μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή και επισκέψιμη?
1: Η έκθεση μέχρι το τέλος του έτους και αρχές του καινούργιου θα είναι σίγουρα. Τώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα είναι επισκέψιμη σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας και μέχρι το πέρας των δράσεων των απογευματινών. Και μια ωραία παράσταση θεατρική, τα Πάτρια Εδάφη, μιας ώρας είναι η διάρκεια. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ διδακτική από νέα παιδιά, από παιδιά που τελείωσαν τη δραματική σχολή, νέοι ηθοποιοί.
0: Πού θα δοθεί?
1: Έξω, στον αύριο χώρο.
0: Α, ακόμα πιο ωραία.
1: Ελπίζουμε ο καιρός να το επιτρέψει, ναι. Και όλος θα μπούμε μέσα.
0: Εντάξει, αυτό θα τη βρείτε την άκρη. Τέλεια, πολύ ωραία.
1: Σας προσκαλούμε λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνετε για το μουσείο, για την ανάδειξη των δράσεων και του έργου.
0: Αυτό είναι το λιγότερο, να τα αναδεικνύουμε. Το θέμα είναι να γίνονται. Άμα γίνονται, εύκολο να τα αναδείξεις. Εντάξει, κυρία Καλοκαιρινού, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.

Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα σχεδόν στο τέλος με το σημερινού Θεσσαλικού Περισκοπίου. Να είστε όλοι καλά, να μην παραλείψω να πω χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη. Έχουμε τη δικιά μας Ελπίδα Κουτσογιάννη βεβαίως. Χρόνια της πολλά, πιο ιδιαίτερα αφού έτσι, είναι συνάδελφός μας και είμαστε καθημερινά μαζί. Χρόνια πολλά παρόλα αυτά σε όλους και όλες τις εορτάζουσες. Και να μας πει τώρα ο Γιάννης Ξινόπουλος, όποτε αισθανθεί έτοιμος, τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, και έτσι να κλείσουμε και το σημερινό Θεσσαλικό Περισκόπιο. Γεια χαρά!

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Το νοσοκομείο Λάρισας δεν κλείνει όπως έλεγαν κάποιοι και η απάντηση δίνεται σήμερα με τα εγκαίνια του εξυγχρονισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών. Τόνισε κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εξέφρασε το θαυμασμό του για την φιλοπρόοδη καινοτεριστική διάθεση του προσωπικού. Τα ΤΕΠ, όπως σημείωσε, είναι η καρδιά του νοσοκομείου και ο κόσμος της Λάρισας θα έχει εμπειρία αντάξια του 21ου αιώνα. Σε ένα νοσοκομείο που, αν και παλιό, εξυγχρονίζεται με μεγάλη ταχύτητα, σήμερα η περιοδία του Υπουργού Υγείας συνεχίζεται σε Τρικαλά και Βόλο. Ο κύριος Γεωργιάδης, τη μία το μεσημέρι, θα επισκεφτεί το Δημαρχείο Βόλου και στις 1:30 θα εγκαινιάσει το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Τα νέα ΤΕΠ έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία στο επίκεντρο των συζητήσεων με γιατρούς και εργαζομένους. Αναμένεται να βρεθούν και τα ζητήματα στελέχωσης και υποδομών του νοσοκομείου. Τραγική υποστελέχωση κλινικών αλλά και του προσφάτως ανακοινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων καταγγέλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στα Τρίκαλα. Σε συντονισμένη δράση κατά της εγκατάστασης άνεμο γεννητριών στο Νότιο Πύλιο προχωρούν κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Προμηρίου συμφωνήθηκε κοινό πλαίσιο κινητοποιήσεων. Μεγάλη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ΚΕΓΕ Αργαλαστής με τη συμμετοχή τοπικών συμβουλίων και συλλόγων. Ξέφυγαν οι τιμές στα καύσιμα στο νομό Τρικάλων, στα 2,16 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμβόλυδης, στα 2,12 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Θεοδωρικάκο, και το Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, κύριο Κρητικό, με μοναδικό θέμα συζήτησης το ειδικό σχήμα στήριξης, ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Είχε η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Στο νέο κύκλο οικονομικής ενίσχυσης θα ενισχυθούν αρκετές περιοχές του νομού Καρδίτσας και αναμένεται να υποφεληθούν πολλές επιχειρήσεις που υπέστησαν άμεσα ή έμεσες ζημιές. Χωρίς οριστική λύση παραμένει το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών του 10ου Γυμνασίου Βόλου και του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας. Σε μαραθώνια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Άννα Παπαδημητρίου, ζήτησε να υπάρξει εισήγηση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου για την ασφαλέστερη διαδρομή, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος φάκελος για να προχωρήσει νόμιμα η διαδικασία ανάθεσης της μεταφοράς μαθητών. Προσφορά σημαντικής ποσότητας κρέατος από το Τιμωτολέσχη Τρικάλων στο κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου Τρικαίων. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι γονείς και οι κηδεμόνες του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης συγχώνευσης τμήματων. Για την Τετάρτη, για τέταρτη μέρα σήμερα, οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματα. Ο Σύλλογος Γονέων καλεί σε συγκέντρωση την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο, ζητώντας την στήριξη γονέων, εκπαιδευτικών, σωματείων και φορέων. Η Διεύθυνση ΓΕΛ Σοφάδων διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η ομάδα ανηλίκων που δηλώνουν μαθητές του ΓΕΛ Σοφάδων και ζητούν χρήματα για εκδρομή από πολίτες της Καρδίτσας έχουν οποιαδήποτε σχέση με το σχολείο και την Διεύθυνση. Συνελήφθη άντρας σε περιοχή του Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας γιατί πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο σκύλους. Σύμβαση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ υπέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου για την αποκατάσταση των δαπέδων στον Προβλήτα 2. Το έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΟΛΒ θα υλοποιηθεί τμηματικά ώστε να συνεχίζονται οι φορτοεκφορτώσεις. Προβλέπεται επίσης αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής υποδομής και ηλεκτροδότηση αυτοκινούμενων γερανών. Αντιφασιστική συγκέντρωση διοργανώνει αύριο, Παρασκευή, 6:30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερία στο Βόλο, η Λέσχη Εργαζομένων και Νεολαίας με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Λάρισας στηρίζει τον πρόεδρό της Νέστορα Κανέλο με την αγωγή ύψους 200.000 ευρώ εναντίον του από την εταιρεία που κατέχει το κύριο ποσοστό της οικίας Αλεξάνδρου. Η εταιρεία προσφεύγει εναντίον του, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς είχε ζητήσει στο παρελθόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνται στο κτίριο. Να σημειωθεί ότι η υπολοδομία ακύρωσε την άδεια της κατεδάφισης του κτιρίου, καθώς τελεί υποκαθεστώς προστασίας. Στην υποσύσταση Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Αμυγδαλέας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το πρωί θα χωροστοτήσει στον Όρθρο και θα προεξάρχει στην Θεία Λειτουργία ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τζίντζας και Ανατολικής Ουγκάντας, κύριος Σίλβεστρος. Ο κύριος Σίλβεστρος θα ενημερώσει τους φίλους της Ιεραποστολής για την πρόοδο των έργων στο χωριό των Λαρισαίων. Στη Λάρισα θα βρεθεί την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμοδοσίας και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Θεολόγος Ζώτος για να παραδώσει τη φλόγα της αγάπης της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιοδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Και τέλος, διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3,446 ευρώ επευλήθηκαν από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας για πυρκαγιές σε απορρίμματα και οργανικές ύλες στο Δήμο Μουζακίου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότερες θεσσαλικές ειδήσεις από την ΕΡΤ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων στο ανωδικό ρεάλι του ενεργειακού κόστους. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στον ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Τις προτάσεις της για τους περιορισμούς των ανηλίκων στα social media ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει για τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται η 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία αεροδιοκαμιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες η Κρήτη και 12 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερτ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει βιομηχανική υπερδύναμη εάν οι τιμές της ενέργειας είναι διαρθρωτικά πολύ υψηλές. Η φράση ανήκει στην κυρία Ούρσουλα von der Leyen, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια αναφορά που έγινε στην ομιλία της χθες για την κατάσταση της Ένωσης, που αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα προφανώς στη σημερινή συγκυρία. Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν επιστρέψει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, παρακαλώ. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ έχει αναδείξει εκ νέου την ευρωπαϊκή εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και η βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σημαντικό ενεργειακό μειονέκτημα έναντι βασικών διεθνών ανταγωνιστών της. Και βεβαίως το μήνυμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι το ενεργειακό ζήτημα δεν αποτελεί πλέον μόνο μέρος της πράσινης λεγόμενης ατζέντας. Ξέρετε, αυτή η ατζέντα με την οποία θα μεταμορφώνονταν στην ουσία όλη η Ευρώπη για την ενεργειακή αυτονόμησή της, κάνοντας χρήση των φωτοβολταϊκών πάρκων και των ανεμογεννητριών, συμπτώντας δηλαδή την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια. Μόνο που δυστυχώς η ανάπτυξη σε αυτό το πεδίο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ισομερής. Και το λέμε γιατί εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε πολλούς μήνες το χρόνο και τον αέρα και τον ήλιο, αλλά δυστυχώς δεν αποθηκεύουμε αυτή την ενέργεια. Και βεβαίως η εκπομπή που ακούτε, τα ανοιχτά μικρόφωνα, έχουν κατά καιρούς αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή της αξιοποίησης της ενέργειας προς όφελος επιχειρήσεων και καταναλωτών. Τουναντίον μάλιστα βλέπουμε την ενέργεια να είναι στα ύψη και βεβαίως μέρα με τη μέρα αλλάζουν και οι τιμές των καυσίμων.

Η κατάσταση πάντως είναι έκρηθμη στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες. Συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικά του αερίου, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent κυμαίνεται σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς θα το αντιμετωπίσουμε πολύ έντονα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μιλούσαν για ενεργειακό πρόβλημα το οποίο θα φτάσει μέχρι και τον Μάρτιο. Οπότε ο χειμώνας μάλλον αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος και μέτρα δεν βλέπουμε να λαμβάνονται. Τα επίσημα στοιχεία για χθες τουλάχιστον πανελλαδικά δείχνουν τιμή, μέση τιμή στα 2,17 ευρώ το λίτρο για την αμόλυτη βενζίνη, την απλή. Υπήρξαν και κάποιες περιοχές της χώρας όπου η τιμή της αμόλυτης ξεπέρασε ακόμη και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στα 2,14 ευρώ το λίτρο. Πανελλαδικά, αυτό έτσι επίσημα στοιχεία. Where's the scat,

Λοιπόν, τοπικά να πούμε βεβαίως ότι η είδηση που ξεχωρίζει είναι η έλευση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Πέρασμα γρήγορο από τα Τρίκαλα, θα λέγαμε, αλλά με κάποιες επαφές και χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν ξέρουμε αν έγιναν εκ νέου εγγένεια στο τμήμα επικόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων, το οποίο ανακοινίστηκε με δωρεά, με χρήματα ιδιώτη της οικογένειας Φαγκρίδα. Αλλά ο κ. Γεωργιάδης έκανε πέρασμα και από το νοσοκομείο. Δυστυχώς οι ραδιοφωνικές μας υποχρεώσεις δεν μας επέτρεψαν να είμαστε εκεί, αλλά μάθαμε κάποια πράγματα, αν μη τι άλλο. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει τη Λάρη σας. 98,3 στα FM, ερτέκο η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σέρτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 12 με 1 καθημερινά. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας που ξεκινά από τις 7 το πρωί. Ο Δημήτρης Τσολάκης σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Ελπίζοντας ότι φροντίζει και για τις στάθμες, έτσι, μικροφόνου, ήχων και τα λοιπά, έτσι. Και 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου Τρικάλων για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο ή μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σέρτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τη μία.

0: Ανοιχτά μικρόφωνο, έρτη λάρη σα 98,3 στα FM. You gotta start real slow. She's gonna love you tonight. Και ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει βεβαίως τη μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης και εγείρει αν μη τι άλλο ανησυχίες για την μελλοντική επάρκεια υδάτων. Πόσα χρόνια φωνάζουν εδώ τα πανεπιστήμια, επιστημονικοί φορείς και ειδικοί, ότι πρέπει να προστατεύσουμε το νερό, να το διαφυλάξουμε. Χρόνια, δεκαετίες, τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Και τα έργα που κάναμε δυστυχώς ήταν λίγα. Και είναι λίγα. Οι ταμιευτήρες νερού της γης πάντως μειώνονται εδώ και μια δεκαετία σύμφωνα με την συγκεκριμένη έκθεση, είπαμε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας. Και η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε για τις σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις της τάσης αυτής, καθώς τα αποθέματα νερού χρησιμεύουν ως ανάχωμα για τον πλανήτη τα χρόνια που παρατηρούνται εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις όπως το περσινό έτος. Εξαντλούμε, παρακαλώ, τον αποτεμιευτικό μας λογαριασμό. Τα παγκόσμια αποθέματα νερού στην Ξηρά έχουν πτωτική τάση από το 2014 και το 2016, εκείνη την τριετία. Μια επίμονη τάση, μια προειδοποίηση που διαρκεί εδώ και μια δεκαετία, όπως τόνιζε και η Γενική Γραμματέας, η κυρία Σελέστ Σάουλο, του συγκεκριμένου οργανισμού που αναφέραμε λίγο πριν, του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας. Και βεβαίως τα στοιχεία αυτά τα οποία συγκεντρώνονται ως στατιστικά, μάλλον είναι ανησυχητικά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πρόγραμμα, επειδή μιλάμε για την αξιοποίηση του νερού, για το θέμα της διατήρησης του πρασίνου και στο αστικό περιβάλλον, σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο ονομάζεται Spong Works. Είναι στον αγγλικό χαρακτήρα βεβαίως, έργα σπόγκου στην ουσία, το οποίο θα υλοποιείται από την εταιρεία ΕΤΡΙΚ, αλλά θα το δούμε έτσι όλο αυτό. Θα κάνουμε λίγο την κουβέντα μας με την κυρία Βασιλένα Μητσιάδη, είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας ΕΤΡΙΚ. Αλλά γεια σας κυρία Μητσιάδη, πώς είστε καταρχάς?
1: Είμαι καλά, την καλησπέρα μου και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Για να δούμε λίγο αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο φαίνεται ότι τσίμπησε στην ουσία ο Δήμος Τρικαίων και ο Σκονδύλη, είναι αρκετά ικανοποιητικό, νομίζω 342.000 ευρώ κάπου εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε μας λίγο δύο λόγια, τι ακριβώς αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Νομίζω κάνατε μια πολύ ωραία εισαγωγή που μιλήσατε για το νερό γενικότερα. Είναι ένας φυσικός πόρος, τον οποίο πολλές φορές, ειδικά όσοι έχουμε μεγαλώσει σε πόλεις που είχαν νερό, το θεωρούμε λίγο αυτονόητο ότι θα ανοίξουμε τη βρύση και θα έχουμε νερό στα σπίτια μας. Αλλά δεν είναι έτσι. Και επειδή προέρχομαι και από μια. Το επάγγελμά μου, είμαι μηχανολόγος μηχανικός και δούλευα σε εταιρεία νερού, ξέρω πώς είναι όταν παλεύεις, ειδικά δήμοι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να έχουν το νερό άμεσα και πόσιμο στα σπίτια τους. Είναι πραγματικά άξιο το ότι παλεύουν για να μπορούν να το έχουν. Ναι. Που εμείς το έχουμε δεδομένο, έτσι.
0: Ναι. Και το έχουμε και τρεχούμενο εμείς και μέσα από την πόλη, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Έχουμε και τα ποτάμια μας.
1: Ακριβώς.
0: Και τον Αγιαμονιώτη και τον Λιθαίο ποταμό, που δόξα τω Θεώ έχουμε αυτή την άμεση επαφή.
1: Έχουμε και την τύχη,
0: με το υγρό στοιχείο
1: που ζούμε ανάμεσα. Ναι. Αλλά και την ατυχία, γιατί δυστυχώς έχουμε ζήσει και αυτό.
0: Ναι.
1: Από τη μία να υπάρχει μια ξηρασία, η οποία χτυπά τις πόρτες μας, χτυπά τον πλανήτη όλο, αλλά και από την άλλη βλέπουμε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και λόγω των παρεμβάσεων του ανθρώπου που έχουμε κάνει, γιατί βάζουμε και τους εαυτούς μας μέσα
0: προφανώς
1: στη φύση, δυστυχώς βλέπουμε να γίνονται πράγματα και να γίνονται και πλέον συχνά, τα οποία θα θέλαμε να αποφύγουμε, αλλά δυστυχώς τα βλέπουμε να χτυπάνε τις πόρτες μας και να πλήττουν και την περιοχή μας, τη Θεσσαλία. Και Ντάνιελ και Ιαννός, και εύχομαι να παραμείνει εκεί, να μην ζήσουμε άλλα τέτοια φαινόμενα.
0: Αλλά πρέπει να θωρακιστούμε όμως
1: αλλά
0: πάνω
1: πρέπει
0: σε αυτά.
1: Να θωρακιστούμε αυτό, και ουσιαστικά αυτό ακριβώς πάει να κάνει το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό. Είναι ένα ευρωπαϊκό, είμαστε 28 εταίροι σε αυτό το consortium. Είναι πολύ όμορφο να δουλεύεις με ανθρώπους και με πανεπιστήμια από διάφορα μέρη της Ευρώπης, μας μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και είμαστε τυχεροί που και εμείς σαν πόλη πιλότος πάμε να δοκιμάσουμε κάτι, αλλά δεν θα είναι απλά μια δοκιμή, θα παραμείνει στην πόλη μας, θα παραμείνει σε ένα πολύ όμορφο σημείο της πόλης, γιατί θα γίνουν οι παρεμβάσεις κυρίως στον Άγιο Μονιώτη, στην παραλία Ζάχαρη που λέμε, είναι κοντά στο Μήλο του Ματσόπουλου.
0: Η εταίρη, μιλάμε αυτοδιοικητική, έτσι, σε αυτό?
1: Όχι, αναγκαία. Είναι εταίρη από Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ελλάδα. Είναι δημόσιοι φορείς, είναι πανεπιστήμια, αλλά και ιδιωτικοί φορείς και εταιρείες δηλαδή που βοηθάνε στην υλοποίηση. Από εμάς είναι πολύ όμορφο που συμμετείχανε και στο τελευταίο workshop που κάναμε το Μάιο. Συμμετείχανε από την περιφέρεια, από τον ΤΟΕΒ, από τη Διεύθυνση Υδάτων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ήρθαν όλοι γιατί βλέπουν ότι αυτό το έργο και αυτή η ανταλλαγή γνώσης θα έχει ουσία και ουσιαστικά πάμε να δούμε πώς τελικά ένα πάρκο σπόγκου θα βοηθήσει και στην προστασία από πλημμύρα, αλλά και στο κομμάτι της ξηρασίας. Γιατί οι φυτέψεις που θα γίνουν, είτε σε δέντρα είτε σε θαμνοειδή, είναι ειδικά φυτά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν το νερό όταν πλεονάζει και να το ξαναδίνουν πάλι πίσω εκεί που χρειάζεται. Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, για παράδειγμα, γύρω από τις φυτέψεις, με υλικά φυσικά, δηλαδή φλοιό δέντρου ή πριονίδι ή άχυρο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί την υγρασία και να μην εξατμίζεται το νερό άμεσα, οπότε να κρατάει στις ρίζες του το φυτό, ο θάμνος ή το δέντρο, να κρατάει την υγρασία που χρειάζεται ακόμη και σε περιόδους που δεν έχουμε πολύ νερό. Μιας μεγάλης, ας πούμε, ξηρασίας, δηλαδή το καλοκαίρι, για παράδειγμα.
0: Άρα μιλάμε για φυσικές λύσεις που επιτρέπουν στο έδαφος να λειτουργεί ως σφουγγάρι, εξού και το όνομα.
1: Εξού και το όνομα, ακριβώς. Αυτή είναι η λογική και ουσιαστικά γίνεται σε ένα σημείο που θα λειτουργήσει ως βαλβίδα εκτόνωσης όταν θα υπάρξει πολύ έντονη βροχόπτωση και άρα ένα πλημμυρικό μικρό φαινόμενο. Γίνεται σε εκείνο το σημείο μέσα στον αστικό ιστό, που παράλληλα οι παρεμβάσεις που θα γίνουν και στο Sponge Park, γιατί πέρα από το Sponge Work που είναι όλο το έργο και θα γίνουν παρεμβάσεις και από το κομμάτι του Λιθέου προς τα πίσω, προς το φράγμα δηλαδή που λέμε, κοντά στον ποινιό δηλαδή, αλλά και στον Άγιο Μονιώτη, όπου εκεί θα γίνει ένα μικρό πάρκο με πολύ ωραίες παρεμβάσεις, με διαδρομές περιπατητικές, οι οποίες δεν θα έχουν ίχνος τσιμέντου, θα είναι όλα από υδατοπερατά υλικά. Θα υπάρξουν αναβαθμίδες οι οποίες θα είναι έτσι διαμορφωμένες που θα δημιουργηθεί ένα μικρό θεατράκι, αλλά θα βοηθήσει σε ένα πλημμυρικό φαινόμενο να συγκρατήσει φερτά υλικά, κορμούς δέντρου που μπορούν να περάσουν στο ποτάμι. Θα υπάρξουν κάποιοι τάφροι οι οποίοι θα λειτουργήσουν για να συγκρατήσουν τα όμβρια από το πάρκινγκ που υπάρχει από πάνω από την παραλία Ζάχαρη. Και αυτά τα όμβρια ουσιαστικά θα δημιουργήσουν μια τεχνητή λίμνη με νούφαρα και με υδρόβια φυτά, η οποία λίμνη θα εμφανίζεται μόνο όταν θα υπάρχει το νερό. Σαν όμβριο, από τα όμβρια μάλλον που θα προέρχονται.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται,
1: ναι, πολύ.
0: Πολύ
1: ενδιαφέρον, ναι. Έχει γίνει πολύ ωραία μελέτη.
0: Άρα μιλάμε για τεχνικές παρεμβάσεις, προφανώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα μπουν, τέλος πάντων, μηχανήματα μικρού τύπου ή βαρέως τύπου στην όχθη, είπατε, κυρίως του Αγιαμονιώτη ποταμού, γιατί εκεί θα είναι τα έργα.
1: Ουσιαστικά οι παρεμβάσεις ποιες θα είναι? Θα είναι φυτεύσεις δέντρων, ταινιακές τις λέμε, γιατί θα είναι παράλληλα στο ποτάμι, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως φράκτες για φερτά υλικά, αλλά και ως φίλτρα για ρήπους που μπορεί να πέσουν στο ποτάμι.
0: Ως αναχώματα, λέτε.
1: Ως αναχώματα, αυτό, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό θα είναι σε ένα κομμάτι στο Λιθέο και μετά ερχόμαστε στον Άγιο Μονιώτη, όπου και εκεί θα γίνουν κάποιες δεντροφυτέψεις, αλλά και θαμηλές φυτέψεις, δηλαδή θαμνοειδή και ειδικά φυτά, τα οποία έχουν αυτή την τάση, ακόμη και καλάμια μέσα στο ποτάμι, που έχουν την τάση να συγκρατούν, να φιλτράρουν και να απορροφούν μεγάλες ποσότητες νερού.
0: Ναι, κυρία Μητσιάδη, να ρωτήσω. Ναι, συγγνώμη που διακόπτω. Αυτό είναι μια πρωτόλια πειραματική προσπάθεια, δηλαδή ένα εγχείρημα το οποίο δεν έχει γίνει κάπου αλλού και υλοποιείται τώρα μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το συγκεκριμένο.
1: Αυτό, διαβάζοντας και εγώ, γιατί ανέλαβα μάλλον αφού είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα, ήταν από κάποιες εργασίες φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερου στη Γερμανία, όπου είδανε ότι κάτι όντως μπορεί να γίνει αν κάτσουμε και το δουλέψουμε κανονικά στα ποτάμια μας. Οπότε ξεκίνησε μάλλον η πρώτη ιδέα από το Πανεπιστήμιο, Κατεβήκαν οι υπόλοιποι 27 εταίροι για να συμμετέχουν σε αυτό. Τα Τρίκαλα ουσιαστικά γιατί συμμετέχουν και για ποιο λόγο αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε τέτοια μεγάλα project. Γιατί είμαστε μια πόλη από τις 6 ελληνικές πόλεις που συμμετέχουμε στην αποστολή για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Άρα για αυτή την αποστολή εμείς λειτουργούμε, δουλεύουμε και είμαστε μια πόλη που μας επιλέγουν ευρωπαϊκοί φορείς στο να πιλοτάρουν τέτοια project. Οπότε έχουμε την τύχη να είμαστε ένα πρώτο τηλεφώνημα, θα έλεγα, για τέτοιες προτάσεις που έχουν να κάνουν με κλιματική αλλαγή.
0: Ο Δήμος Τρικαίων είναι ο πρώτος στην ουσία που τον ενοχλούν οι αρμόδιες επιτροπές ή οι φορείς όταν υλοποιούνται τέτοιου είδους προγράμματα. Πότε ξεκινά να μας πείτε, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, το ποσό το είπαμε λίγο πριν είναι 342.000 ευρώ, έτσι το επιβεβαιώνουμε, αυτό δεν είναι?
1: Έτσι. Αυτό γίνεται τμηματικά, ναι. Ήδη έχει ξεκινήσει, τώρα θα γίνουν οι φυτεύσεις στο Λιθέο το επόμενο διάστημα, ναι. Στο Λιθέο Ποταμό, και μετά θα γίνει και ο διαγωνισμός για το Sponsor Park, το οποίο βασικά τώρα η τεχνική υπηρεσία το έχει στα χέρια της, μέχρι να το ανεβάσει, φαντάζομαι είναι θέμα ημερών, να ανέβει ο διαγωνισμός για να προχωρήσουμε μετά την όλη διαδικασία. Εντάξει, οι διαγωνισμοί συνήθως κρατάνε γύρω στους 5-6 μήνες μέχρι να
0: πει. Για να έχουμε ένα άδοχο, λέτε, προφανώς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Οπότε εύχομαι και ελπίζω εκεί Φλεβάρι, Μάρτι να έχουμε τον ανάδοχο και να προχωρήσουμε στην υπόλοιπη υλοποίηση του έργου.
0: Άρα προς την άνοιξη θα αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μια πρώτη εικόνα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Του πάρκου Σπόγκου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας ιδιαίτερος τίτλος που, εντάξει, είναι ελκυστικός αν μη τι άλλο. Ελπίζουμε να είναι ελκυστικός και προς το αποτέλεσμα που θα επιφέρει.
1: Για μένα αυτό έχει ουσία. Ναι. Πολλές φορές ωραία είναι και η εικόνα, αλλά δεν θέλω να μένω στην εικόνα. Θέλω να βλέπουμε αποτελέσματα και ειδικά αν αυτό θα βοηθήσει στο να μας προστατεύσει, γιατί όντως ζούμε ακραίες καταστάσεις. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτό είναι ένα πρώτο βήμα στο να θωρακιστούμε από διάφορα φαινόμενα, θα είμαστε πολύ τυχεροί.
0: Απλώς δεν ξέρω, κυρία Μητσιά, δεν έχουμε την πολυτέλεια ως χώρα να δαπανάμε χρήματα πάνω σε αυτό το πεδίο. Θα έπρεπε προφανώς, και μιλάω για την επανάχρηση των ποταμών που ξέρετε πολύ καλά ήταν πηγή ζωής για όλους τους κατοίκους των αστικών πόλεων, όχι με τη σημερινή της μορφή βεβαίως, γιατί έχουμε γεμίσει και τσιμέντο παντού, το ξέρετε καλύτερα από μένα και λόγω επαγγέλματος ότι τσιμεντάρουμε τα πάντα πλέον, η ανέγερση είναι στο φουλ και έχουμε πλέον πολύ λίγους χώρους πρασίνου. Δυστυχώς πρέπει να διαφυλάξουμε αν μη τι άλλο πρωταρχικά τα ποτάμια μας. Φαντάζομαι, έτσι, γιατί
1: και όχι μόνο, ναι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό στις πόλεις και ειδικά στις πόλεις στην επαρχία να επιμείνουμε στο κομμάτι του πρασίνου. Έλεγα ότι θα γυρίσω στα Τρίκαλα επιτέλους μετά από μια πρωτεύουσα που είναι γεμάτη τσιμέντο και είναι γεμάτη ρήπους. Γύρισα στα Τρίκαλα και πάλι νιώθω ότι μου λείπει το πράσινο. Παρόλο που δουλεύω σε ένα περιβάλλον που είμαι δίπλα στο ποτάμι, τα γραφεία μας, ξέρετε, βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι, βλέπω πράσινο καθημερινά, αλλά όταν περπατάω μέσα στην πόλη μου, μου λείπει. Γιατί λέω, μα είμαι στα Τρίκαλα, θα ήθελα να βλέπω πιο πολύ πράσινο. Και αυτό θα είναι ένας στόχος και νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται πιο πιεστική και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το κομμάτι, στο ότι θα πρέπει να αναπτυχθούμε στο κομμάτι του πράσινου εντός του αστικού ιστού. Οπότε θα το. Νομίζω ότι και ο Δήμος λειτουργεί σε αυτή τη βάση, ενώ ότι και μέσα από την αποστολή μας θα πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις γύρω από το πράσινο.
0: Και μήπως να επεκτείνουμε και το σχέδιο πόλεως κατά μήκος και όχι καθ' ύψος.
1: Ναι, μαζί σας.
0: Κυρία Μητσιάδη.
1: Μαζί σας σε αυτό, μαζί σας. Με βρίσκετε σύμφωνοι.
0: Ναι. Βεβαίως, εκεί οι αποφάσεις λαμβάνονται προφανώς από την κεντρική εξουσία, από τα συναρμόδια υπουργεία. Υπάρχουν προτάσεις και από το Δήμο Τρικαίων για την επέκταση του σχεδίου πόλεως, την ένταξη τέλος πάντων, αλλά. Υπάρχουν δεκαετίες ολόκληρες που κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν ούτε καν την περιουσία τους πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι τα ξέρετε και από το παρελθόν έχετε διατελέσει σε πόστα στο Δήμο Τρικαίων που τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και πολυοδομικά. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη ζωή μας στα αστικά κέντρα της περιφέρειας και να μην γίνει η ίδια με αυτή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή της Πάτρας, έτσι, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς, έτσι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα, οπότε νεότερα σε κάποιους μήνες, φαντάζομαι, για το συγκεκριμένο έργο, είπαμε ότι είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον έργο και έχει διπλό ρόλο από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Αφενός να αλλάξει και την εικόνα της περιοχής με την φύτευση του πρασίνου, αφετέρου να καταστήσει την περιοχή πιο ανθεκτική απέναντι σε καιρικά φαινόμενα τα οποία μας έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Μιλάμε και για πλημμύρες και για την ξηρασία.
1: Και για την ξηρασία, ακριβώς. Mm. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι κλείνοντας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε. Είναι μεγάλη χαρά να μιλάμε πάντα μαζί.
0: Θα είμαστε σε επαφή. Έτσι να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Βασιλένα Μητσιάδη, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας E-Trikala για το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό ευρωπαϊκό έργο. Spong Works λέγεται, έργα Σπόγκου, το οποίο θα υλοποιηθεί στην πόλη μας από την εταιρεία E-Trikala για λογαριασμό βεβαίως του Δήμου Τρικαίων.

Λοιπόν, να μην πούμε τώρα για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη, να πούμε σε πολύ λίγο μετά από ένα τραγούδι, έτσι, και επιστρέφουμε εδώ. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισας, εδώ είστε συντονισμένοι, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 98,3 FM, ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα.

0: Λοιπόν, από χθες το βράδυ ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στα Τρικαλά. Στην αίθουσα του Θόδωρου Μάρκελ βρέθηκε αρχικά, αργά το βράδυ, μετά τις 9. Τον υποδέχτηκαν αρκετά στελέχη της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, της ΔΕΠ και φίλοι του κόμματος. Καλά, αποδηλώσεις δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Συμμετείχε σε διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα. Αναφέρθηκε εσωκομματικά, γιατί περί αυτού πρόκειτο, έτσι. Κομματική εκδήλωση στην ουσία. Αναφέρθηκε λοιπόν στις παρεμβάσεις που λειτουργούνται στις δομές υγείας, προανήγγειλε και τα εγγένεια ξανά, έτσι, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων, που έγινε πριν από λίγη ώρα από ό,τι μάθαμε, έτσι. Είπαμε ότι οι υποχρεώσεις μας ραδιοφωνικές δεν μας επέτρεψαν να είμαστε εκεί. Και νωρίς το πρωί βρέθηκε και στο Δημαρχείο, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Σακά, και στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Καλά, ο Δήμος δεν έχει καμία απέτηση από το Υπουργείο, δεν νομίζω ότι έχει κάποιες υπηρεσίες που να μπορεί το Υπουργείο Υγείας να προσφέρει κάτι. Μάθαμε ωστόσο ότι ζητήθηκε από τον κύριο Νίκο Σακά, τον Δήμαρχο Τρικαίων, μια βελτίωση στην υποδομή και στον εξοπλισμό του κέντρου υγείας Τρικάλων, του πρωινίκα δηλαδή. Αλλά εντάξει, δεύτερη φορά κορδέλα. Να προσθέσουμε βέβαια ότι η ανακαίνιση του τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων έγινε με δωρεά ιδιότητα, έτσι, της οικογένειας Φαγκρίδα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τελείως θέμα. Θα πούμε σε λίγο όμως και την αντίδραση που είχαμε από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Τρικάλων με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί είχαμε μια επιστολή η οποία δημοσιοποιήθηκε. Θα πάμε λίγο τηλεφωνικά στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Θα πάμε να συναντήσουμε την πρώτη πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, του Συλλόγου Γυναικών Φαρκαδόνας, η κυρία Ιουλία Κατσιαούνη είναι μαζί μας. Γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Γεια σας, πολύ καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Η πρώτη πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών.
1: Ναι, 1996.
0: Ναι. Έχετε κάμποσες δεκαετίες.
1: Φέτος κλείνουμε 30 χρόνια. Ο σύλλογός μας κλείνει 30 χρόνια ενεργής δράσης και δημιουργικής παρουσίασης στο χωριό μας.
0: Ναι, ναι. Κυρία Κατσιαούνη, κάτι όμορφο ετοιμάζεται, όχι μόνο για την επέτειο των 30 ετών από την δημιουργία του συλλόγου, αλλά και προσωπικά έχετε κάνει κάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δώστε μας λίγο καταρχάς μια εικόνα για το Σύλλογο Γυναικών Φαρκαδόνας. Προφανώς γεννήθηκε από την ανάγκη να προσφέρει στον τόπο του εκεί.
1: Βεβαίως, στη οι γυναίκες, ναι, πολλά χρόνια πριν την επίσημη μορφή του, και συναντιόντουσαν οι γυναίκες, ό,τι τις απασχολούσε το επικοινωνούσανε, για να βοηθηθούν, γιατί τότε δεν είχαμε τόσα ερεθίσματα όπως έχουμε τώρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Οι γυναίκες ήταν κλεισμένες περισσότερο στα σπίτια, με την οικογένεια, οι εργαζόμενες είχαν τη δουλειά τους, οπότε από εκεί ξεκίνησε η δημιουργία του συλλόγου, για τους λόγους αυτούς.
0: Ναι.
1: Και χαιρόμαστε που τόσα χρόνια ο σύλλογος δραστηριοποιείται και κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Φέτος είναι και η ετήσια, 14η ετήσια πίτα του συλλόγου.
0: Πείτε μας λίγο πότε γίνεται χρονικά. Για πείτε μας πότε θα γίνει αυτό.
1: Αύριο Παρασκευή, 18/9, η έναρξη θα είναι κατά τις 7:30. Της εκδήλωσης θα χορέψουν τα παιδάκια, τα μικρά, τα χορευτικά. Θα γίνει η παρουσίαση ασπρόμαυρης φωτογραφίας και ένας μικρός λόγος από μένα για τη φέτος, την εκδήλωση της πίτας την αφιερώνουμε στους αγρότες και τις αγρότησες όλου του Δήμου Φαρκαδόνας.
0: Οι οποίοι τραβάνε τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια, έτσι
1: φυσικά,
0: δεν είναι?
1: Φυσικά, φυσικά, ναι. Αυτή η εκδήλωση είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως στις αναλφάβητες γυναίκες του κάμπου που πάλευαν ησημερών με τη λάσπη, το κρύο, λιοπύρη, και παρόλα αυτά απέδειξαν ότι ήταν πιο σοφές γυναίκες. Ήταν εφευρετικές να κάνουν διάφορα πράγματα στην κουζίνα τους. Mm-hmm. Για να δέσουμε και το θέμα με την πίτα μας.
0: Ναι. Με τη γαστρονομία λέτε, ναι. Mm-hmm.
1: Βεβαίως, ήταν και πιο εφευρετικές, δηλαδή να βρίσκουν τη μία να ταΐσουν τα παιδιά τους με χόρτα, θα έφτιαχναν ένα φαγητό. Την επομένη, για να μπορέσουν να ξαναδώσουν τα παιδιά τους χόρτα να φάνε, θα έφτιαχναν κάποιους κεφτέδες, ας πούμε, που λέμε στα χωριά με τα χόρτα. Μετά θα έφτιαχναν μια πίτα. Είχαν δηλαδή την εφευρετικότητα αυτή για να κάνουν πλούσια την κουζίνα τους σε διάφορα φαγητά. Mm-hmm. Οπότε εμείς παραλάβαμε από εκείνες τις αγράμματες γυναίκες όλες αυτές τις ηθικές αξίες, τις παραδόσεις, που ήταν γυναίκες άξιες για εκείνα τα χρόνια, μόνες τους να δημιουργούν πράγματα.
0: Και τις μεταλαμπαδεύεται προφανώς τη νέα γενιά.
1: Προσπαθούμε, ναι, ναι, προσπαθούμε αυτό που παραλάβαμε από εκείνες τις αγράμματες γυναίκες να μπορέσουμε εμείς να αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές,
0: ναι,
1: σαν σύλλογος.
0: Mm-hmm.
1: Και σαν γυναίκες δηλαδή να μπορέσουμε.
0: Προσελκύεται νέα μέλη στον σύλλογο και, ενώ και ηλικιακά, έτσι?
1: Ναι, ηλικιακά, ναι. Και βέβαια, mm-hmm, έχουν συμμετοχή αρκετά κορίτσια, ναι, νέα τώρα.
0: Mm-hmm. Άρα,
1: αλλά απλά δεν, η συμμετοχή δεν έχει λίγο χαλαρώσει. Ελπίζουμε να ξαναζωντανέψει.
0: Ναι. Να είναι πιο, να πιο δραστηρία τα νέα μέλη, λέτε.
1: Ναι,
0: προφανώς,
1: βέβαια, να συμμετέχουν, να συμμετέχουν,
0: ναι,
1: για να μπορούν, να μπορούμε να πάμε και τη Φαρκαδόνα βήμα μπροστά.
0: Λέτε,
1: ναι,
0: προφανώς,
1: βέβαια, να συμμετέχουν, να συμμετέχουν,
0: ναι,
1: για να μπορούν, να μπορούμε να πάμε και τη Φαρκαδόνα

0: 30% του πληθυσμού της περιοχής έχει φύγει. Και δυστυχώς έχουν φύγει και νέα παιδιά. Κάποιοι επανέρχονται βέβαια σιγά σιγά, αλλά νομίζω ότι η πλημμύρα που, και η ζημιά που υπέστη η περιοχή πριν από 3 χρόνια ήταν ένα χτύπημα
1: πολύ μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο, ναι.
1: Ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να πω, γιατί είμαι από αγροτική οικογένεια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους, γιατί οι αγρότες πρώτοι ήταν αυτοί με την καλλιέργεια την επόμενη χρονιά στα χωριά που υπέστησαν και αυτά πάρα πολλές ζημιές με τον τρομερό αυτό, την τρομερή καταστροφή. Αυτοί ήταν που ξεκίνησαν με το να καλλιεργούν τα χωράφια τους να αρχίσει να παίρνει ζωή το χωριό. Και αν η γεωργία εκλείψει, δεν υπάρχει ζωή για κανέναν μας, ούτε σε εμάς τα χωριά, ούτε στις πόλεις.
0: Ναι. Πάντως η αυριανή εκδήλωση είναι μια μεγάλη γιορτή. 7,5 ώρα είπατε στην κεντρική πλατεία της Φαρακαλώνας.
1: Ναι, και καλούμε όλους τους αγρότες, τις αγρότες, όλους τους ανθρώπους να έρθουν για να δούνε τη ζωή της αγροτιάς από το 1905, που έχουμε κάποιες φωτογραφίες, την κούραση, την ταλαιπωρία και όλες αυτές τις κακοχίες που είχαν τότε με το να καλλιεργούν τη γη και να ζουν συγχρόνως, γιατί δεν υπήρχε ζωή. Είχαν υπαίθριες κουζίνες, είχαν τους φούρνους έξω στην αυλή, το πλήσιμο των ρούχων και τα ποτάμια, και να ζουν την εξέλιξη της ζωής των αγροτών,
0: ναι,
1: μέχρι σήμερα.
0: Επειδή έχετε επιμεληθεί, κυρία Κατσαούνη, το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό, ναι, το είχατε από την οικογένεια, ψάξατε φαντάζομαι και σε άλλους χώρους, σε άλλα μέρη, σε άλλες οικογένειες. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
1: Βεβαίως, στην αρχή ξεκίνησα από το ενδιαφέρον, το προσωπικό ενδιαφέρον για το χωριό μας,
0: ναι,
1: την ιστορία του χωριού μας, γιατί πολύ λίγα βιβλία έχουν γραφτεί για τη δική μας περιοχή. Όταν ανακάλυψα αυτές τις φωτογραφίες, τις 5 φωτογραφίες το 1905 από κάποιον κύριο, ο οποίος εργαζόταν στην Γεωργική Υπηρεσία Στρατού και είχε αυτές τις 5 φωτογραφίες για τη Φαρκαδόνα, εγώ εκείνη τη στιγμή ένιωσα ένα πράγμα, μια ανάγκη να θέλω να συγκεντρώσω όσο το δυνατόν φωτογραφίες με την ιστορία του χωριού μας, με τα παιχνίδια των παιδιών στο χωριό, ό,τι αφορά δηλαδή τα σχολεία, γιατί έχω κάνει και μια εργασία με τα παιδιά του δημοτικού, για το δημοτικό σχολείο, το Πέτριν, το οποίο φέτος έχω μάθει ότι έκλεισε
0: δυστυχώς,
1: γιατί δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Και παρότι ανακαινίστηκε,
1: ναι,
0: τέλος πάντων έκλεισε. Ναι.
1: Είχαμε κάνει με τα παιδιά μια ομάδα που είχα σε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι τότε. Και
0: χάσαμε την
1: ιστορία του σχολείου μας.
0: Σας χάσαμε λίγο, κυρία Κατσαούνη. Αν θέλετε να επαναλάβετε λίγο, να επαναλάβετε αυτό, την τελευταία σας φράση.
1: Από ποιο σημείο, για να καταλάβω?
0: Που είπατε ότι είχατε κάνει και μια εργασία σχετικά,
1: ναι, με τα παιδιά
0: με τα
1: του
0: παιδιά,
1: Δημοτικού Σχολείου
0: του
1: Τάρτης μέχρι 6 Δημοτικού. Είχαμε κάνει ένα group στο καλλιτεχνικό εργαστήρι του συλλόγου που είχα εγώ τότε. Είχα ιδρύσει έναν άλλο, γιατί μετά από το ενδιαφέρον μου με την παράδοση και κοινωνική προσφορά, ήταν ένας άλλος σύλλογος, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να με κάποιες δραστηριότητες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα παιδιά αυτά βραβεύτηκαν για την ιστορία του σχολείου μας, το σχολείο που έκλεισε.
0: Ναι.
1: Μια πολύ ωραία ιστορία του σχολείου μας.
0: Την οποία
1: αρχίζει πριν επί τουρκοκρατίας. Δίκημα αυτό το συγκεκριμένο σε 4 χρόνια κλείνει έναν αιώνα ζωής.
0: Την οποία ιστορία μπορούμε κάποια στιγμή, αν θέλετε, ραδιοφωνικά και διαζώσεις εδώ στο στούντιο, να την αναδείξουμε, αν έχετε την καλοσύνη, και με άλλα μέλη του συλλόγου και με εσάς. Ωραία. Οπότε, αύριο έχουμε, εκτός από αυτή την πολύ σημαντική 14η, μας είπατε, γιορτή παραδοσιακής πίτας, έτσι, έχουμε και αυτό το πολύ σημαντικό φωτογραφικό ντοκουμέντο.
1: Την ενότητα, έτσι, ναι, την ενότητα.
0: Που είναι αφιερωμένη η βραδιά στους αγρότες, στις αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής, με μια έκθεση φωτογραφίας. Μάλιστα.
1: Είναι οι δαμαστές και οι αίριες της γης μας.
0: Αχ, τι ωραία τα λέτε, κυρία Κατσαούνη. Τι ωραία τα λέτε.
1: Αυτοί είναι οι αγρότες μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία τα λέτε, πραγματικά.

0: και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία και του Συλλόγου Γυναικών Φαρκαδόνας.
1: Σας ευχαριστούμε και ο Σύλλογος και εγώ προσωπικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να καλέσουμε και ραδιοφωνικά μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο την ΕΡΤ Λάρισας. Όσοι μας ακούνε, ας πάνε λίγο αύριο το απόγευμα εκεί, αν δεν έχουν κάτι άλλο.
1: Βεβαίως, ναι. Ήδη μας έχουν ενημερώσει ότι δύο λεωφορεία θα έρθουν και από τη Λάρισα.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σας.
1: Συγχαρητήρια
0: για ακόμη μια φορά.
1: Καλά.
0: Και σας, σας προσωπικά
1: και πάλι για το βήμα που μας
0: δώσατε. Και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Φαρκαδόνας.
1: Σας ευχαριστούμε όλοι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Ιουλία Κατσαόνη, είπαμε, η πρώτη πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Φαρκαδόνας. Εξαιρετικά αυτά που κάνουν και οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να τα αναδείξουμε.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM για λίγο ακόμα μαζί σας. Λοιπόν, είπαμε ότι είχαμε μια ανακοίνωση από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Τρικάλων, την ΕΝΚΙΤ, του νοσοκομείου και του κέντρου υγείας του νομού, για την ακρίβεια, έτσι κυκλοφορείται η Ένωση, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Βασικό και διαχρονικό πρόβλημα αποτελεί η τραγική υποστελέχωση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ίδιο το ΤΕΠ, το Τμήμα Επικών των Περιστατικών, το οποίο εγκαινιάζεται και στο οποίο αυτή τη στιγμή υπηρετεί μόνο μία γιατρός. Αξιοσημείωτη είναι επίσης συνεχιζόμενη υποστελέχωση του ακτινολογικού, με τις περισσότερες μέρες του μήνα να εφημερεύει ένας ακτινοδιαγνώστης, καλύπτοντας ταυτόχρονα δύο νοσοκομεία των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, με το ένα από τα δύο νοσοκομεία να στερείται της άμεσης επαφής του ακτινοδιαγνώστη με τον ασθενή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ταλαιπωρία των παιδιατρικών ασθενών, οι οποίοι αναγκάζονται πολύ συχνά να μετακινηθούν σε άλλο νομό για τη διενέργεια ενός υπηρεχογραφήματος σε επίγουσα βάση. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η υποστελέχωση των παθολογικών κλινικών, το οποίο πρόκειται να ενταθεί εν ώψη της εξεδότησης δύο τουλάχιστον συναδέλφων. Την ίδια στιγμή που οι λιγοστοί συνάδελφοι παθολόγοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στον μεγάλο όγκο των νοσηλευόμενων ασθενών των κλινικών τους, αναγκάζονται να καλύπτουν και το ΤΕΠ και την πνευμονολογική κλινική, οι οποίες με τη σειρά τους είναι επίσης υποστελεχωμένες. Είναι από το κείμενο της ανακοίνωσης της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Τρικάλων, των Νοσοκομείων Τρικάλων και των Κέντρων Υγείας του Νομού. Αναφέρεται επίσης ότι σημαντική είναι η στελέχωση βασικών ειδικοτήτων μόνο με ένα γιατρό, όπως ογκολόγος, δερματολόγος, γαστρεντερολόγος, νευρολόγος, αιματολόγος, αλλεργιολόγος, ενδοκρινολόγος, ρευματολόγος, παθολόγο, ανατόμος και ψυχίατρος. Οι συνάδελφοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του νομού μόνοι τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν καν το δικαίωμα να αρρωστήσουν. Παράλληλα, οι ασθενείς με τα αντίστοιχα προβλήματα υγείας θα πρέπει, όταν κάποιος από τους παραπάνω γιατρούς απουσιάζει, να απευθύνονται ακόμη και για τη συνταγογράφηση της βασικής τους αγωγής σε νοσοκομεία άλλου νόμου. Και βεβαίως την ίδια στιγμή, μετακίνηση των γιατρών από τα κέντρα υγείας του νομού μας στα κέντρα υγείας των Σποράδων λόγω των τραγικών λήψεων συνεχίζονται κάθε εβδομάδα. Δημιουργούνται έτσι προβλήματα στη λειτουργία των κέντρων υγείας του νομού, τα οποία επιβαρύνονται και εκείνα με τη σειρά τους τόσο το καλοκαίρι όσο και τις λοιπές εορταστικές περιόδους που χαρακτηρίζονται από αυξημένη προσέλευση. Μερικά μόνο από τα σημεία, είπαμε, της ανακοίνωσης των γιατρών του Νοσοκομείου Τρικάλων και των Κέντρων Υγείας του Νομού για τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα οποία προφανώς, όπως τουλάχιστον ανακοινώνουν οι ίδιοι, είναι αρκετά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκού τύπου που είναι ενεργημένα στο διαδίκτυο. Εφημερίδα Η Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντά η Αθήνα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εφημερίδα Απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς, λέει, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Είμαστε προς το όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Πάμε λίγο στην εφημερίδα των συντακτών. Τελευταία, έτσι να μην πούμε, να αφήσουμε και λίγο χρόνο. Ραδιοφωνικό, ενώμη και μουσικό. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις. Τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφελτικό το σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασό και Ελλάς. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρυθμίζει τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να φροντίζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και τους γύρω σας, και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί και έχουν ανάγκη. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εδώ, 98,3 ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα.
1: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συναγερμός σε σχολικό συγκρότημα στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, όταν 13χρονος από δομή φιλοξενίας μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε ανήλικο. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας. Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στο Βόλο. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Στην Πάτρα εκδικάζεται η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο ανηλίκων που είναι μαθητές στο γυμνάσιο και διαμένουν στη δομή μεταναστών στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Από όσο φαίνεται, ένας 13χρονος αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι στο συμμαθητή του, και να πάμε ευθύς αμέσως στον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο ένας ανήλικος τουλάχιστον είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι μαθητής του γυμνασίου. Είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε την επίθεση. Ο 13χρονος, ο πρώτος δηλαδή, έκλεψε, σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, Παύλο, μας ακούς, επειδή έκανε μια μικρή διακοπή. Είπες ότι ο δεύτερος 13χρονος φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, ναι, φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται πλησίον του σχολικού συγκροτήματος. Μπήκε μέσα και μόλις εντόπισε τον άλλο 13χρονο, τον άλλο ανήλικο, αποπειράθηκε να του επιτεθεί. Ωστόσο, επενέβησαν και ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και καθηγητές, με αποτέλεσμα να τον αφοπλίζουν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στον δεύτερο όροφο του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου, εκεί όπου είναι το γραφείο του γυμνασιάρχη. Έφυγε ωστόσο ο ανήλικος, ξαναπήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε για δεύτερη φορά μαχαίρι, μπήκε πάλι μέσα στη σχολική μονάδα με σκοπό να επιτεθεί στον άλλο ανήλικο. Ωστόσο και πάλι τον ακινητοποίησαν. Διέφυγε για τρίτη φορά, είχε ενημερωθεί όμως η αστυνομία, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Το ευτύχημα, αποφεύθηκαν τα χειρότερα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο χωριό στα Λαγκαδίκια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Ενώπιον ανακριτή απολογείται τώρα η 18χρονη μητέρα στα Χανιά, που φέρεται να χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, μέρη Βίκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασε η 18χρονη μητέρα του ολίγων ημερών νεογνού, το οποίο φέρεται να χτύπησε και να τραυμάτισε πολύ σοβαρά την περασμένη Κυριακή. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανακριτική διαδικασία που πραγματοποιείται σήμερα μετά από δύο προθεσμίες που έλαβε η 18χρονη, η πρώτη παρουσία της στην εισαγγελία την περασμένη Δευτέρα και στη συνεχεία την περασμένη Τρίτη, που έλαβε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί τελικά σήμερα. Η απολογία της συνεχίζεται και η ίδια, όπως έχουμε ξανατονίσει και στο Air News, θα επικαλεστεί ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και γενικά ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την περίοδο που ήταν η ίδια ανήλικη, ενώ σίγουρα έχει προκαλέσει εντύπωση και η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, σύμφωνα με το οποίο το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για την τετράχρονη τότε μητέρα, όταν δηλαδή η ίδια ήταν 4 χρονών, ότι υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Όλα αυτά φυσικά θα εκτιμηθούν από την ανακριτική διαδικασία και μέχρι αργά σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση για το αν δηλαδή προφυλακιστεί ή όχι η 18χρονη μητέρα. Να πούμε κλείνοντας ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μωρό, το νεογνώ που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι και σε σταθερή κατάσταση η υγεία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Έφεση κατά της απόφασης για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα καταθέτει σήμερα η οικογένεια μίας εκ των 5 εργαζομένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στις αρχές του χρόνου. Η έφεση στρέφεται κατά της απόφασης του Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, βάσει του οποίου αποφασίστηκε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η έφεση κατατίθεται από την οικογένεια της 38χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών που έχασε τη ζωή της μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις, ήταν 5 συνολικά τα θύματα από την φωνική έκρηξη που έγινε στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στα Τρίκαλα. Η έφεση αυτή στρέφεται βεβαίως κατά της προσωρινής αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, ο οποίος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων πήρε βεβαίως αποφυλακίστηκε και πριν συμπληρωθεί βεβαίως το εξάμεινο προσωρινής κράτησης, σύμφωνα βεβαίως με όσο αναφέρουν και οι δύο συνήγοροι της οικογένειας της 38χρονης που κατέθεσαν την σχετική έφεση. Οι συνήγοροι παράστασης σημειώνουν ότι η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι αυτή η αίτηση που κατατίθηκε στον εισαγγελέα εφετών Λάρισσας περιλαμβάνει τους νομικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους που σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της πρωινής κράτησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Αξίζει να αναφέρουμε δίκη έτσι κλείνοντας ότι δεν είναι η μοναδική έφεση που ασκήθηκε κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων. Άλλες τρεις οικογένειες έχουν καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο σχετική έφεση, ζητώντας βεβαίως να συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται τώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το δικαστικό Μέγαρο θα μας ενημερώσει τώρα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Στο ανακριτικό γραφείο του τρίτου ειδικού ανακριτή βρίσκονται οι δύο συλληφθέντες, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας μειονοτικός από τη Βυζάνθη, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, κατά την ώρα που μετέφεραν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προϊζόταν για ελεύθερο σκοπευτή, αλλά και ένα υποπολιβόλο ούζι, τα οποία σύμφωνα με την απολογία του ενός είχαν παραλείπει μέλος της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτονς. Οι δύο, ο 36χρονος αναμένεται να υποστηρίξει στον ανακριτή σύμφωνα με πληροφορίες ότι λειτουργούσε υπό το καθεστώς απειλής και δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, καθώς δεχόταν εντολές από έναν έγκλειστο των φυλακών, έναν 49χρονο που επίσης είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση, 49χρονο Τούρκο, ενώ ο τρίτος, ο 30χρονος Έλληνας, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι δεν γνώριζε πως αυτά που αποθηκεύτηκαν στο διαμέρισμα του πεθερού του ήταν τα συγκεκριμένα όπλα. Είδα να μεταφέρει σακούλες ο γνωστός μου, αλλά δεν ήξερα ότι είναι όπλα. Του διέθεσα εγώ το διαμέρισμα, είχε πει προανακριτικά και αυτό αναμένεται να επαναλάβει. Το ζήτημα είναι ότι ήδη έχει σημάνει συναγερμός στις διοκτικές αρχές, καθώς η τουρκική μαφία και μέλη οργανώσεων έχουν αναπτυχθεί πολύ έντονα, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στη χώρα.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχουμε σήμερα και την δίκη για τη φωνική έκρηξη στην Οδό Αγίου Δημητρίου.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη το δικαστήριο. Κατηγορούμενοι στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακοδημάτων κάθεται ένας 37χρονος. Είναι αυτός ο οποίος μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ή τα μέλη του εκρηκτικού μηχανισμού από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι ένα διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρέλαβε η 38χρονη που το μετέφερε στην Αγίου Δημητρίου εκεί στην τράπεζα και καθώς το περιεργαζόταν εξεράγει με συνέπεια να τραυματιστεί η ίδια θανάσιμα. Αυτό είχε γίνει στις 3 Μαΐου του 2025. Κατηγορούμενος επίσης είναι ένας 43χρονος ο οποίος αρνείται εντελώς την εμπλοκή του, βρέθηκε επειδή ένα αποτύπωμά του βρέθηκε σε μία σακούλα την οποία μεταφέρθηκε η βόμβα, αλλά ο ίδιος ήταν που φιλοξενούσε στο Δεδροπόταμο την 38χρονη μετά την έξοδό της από τη φυλακή. Ενώ ο κατηγορούμενος είναι και ένας 42χρονος, έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος είναι αυτός που έχει αναλάβει την ευθύνη με υπεύθυνη δήλωση που είχε στείλει στις ανακριτικές αρχές, λέγοντας ότι, ότι αυτός έδωσε την εντολή για τοποθέτηση της βόμβας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μέσα στο δικαστήριο είπε ότι έβλεπα τα πάντα από το κινητό μέσα από τις φυλακές. Τον πλήρωσα και μετέφερε μία μαύρη τσάντα. Εκεί του έδωσε τα πράγματα μέσα στη μαύρη τσάντα, είπε όταν ρωτούσε τον έναν μάρτυρα αστυνομικό και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πει και στην απολογία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρονικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την Ερθιστή Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Χθες το βράδυ λοιπόν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Νεαρός κινείται με το ηλεκτρικό ποδήλατό του στο δρόμο από τα προς Αργοστόλη, από τα Ραζάτα, στο ύψος της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο φωτισμός είναι ελλιπής, δεν είναι καθόλου επαρκής στο συγκεκριμένο σημείο. Ο νεαρός έπεσε σε προπορευόμενο μπροστά από αυτόν λοιπόν, περπατούσε το άλογο με τον ιδιοκτήτη του μαζί, τον κρατούσε το άλογο με ένα σκηνή και περπάταγαν στο ίδιο ρεύμα κατεύθυνσης και με την ίδια κατεύθυνση. Δεν είδε ο μικρός, το 17χρονος ο νεαρός, το άλογο, έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρχικά σοβαρά, καθώς πήγε το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Εκεί διαμαρτυρόταν για έντονους πόνους στην κοιλιά, οπότε έγινε αεροδιακομιδή του στο Γεννηματάς, όπου ευτυχώς σήμερα είναι καλύτερα στην υγεία του, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Στον ιδιοκτήτη του αλόγου υπάρχει δικογραφία, σχηματίστηκε δικογραφία για τον τραυματισμό του νεαρού. Να σας πω και μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο που έγινε γνωστή. Επίσης στον πόρο στην Κεφαλονιά εντοπίστηκε μία σωρός από ιδιώτη με το σκάφος του, μία σωρός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του πόρου. Αμέσως μετέβησαν άνδρες του λιμενικού με ιδιωτικό σκάφος, παρέλαβαν την σωρό, τη μετέφεραν στο λιμάνι και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Γίνονται έρευνες, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή και θα μπει στη διαδικασία της αναγνώρισης. Πιθανόν να πρόκειται για το 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος αγνοείται από τις 15 του μήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Σε εξέλιξη η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και μάλιστα θύματά της έπεσαν οι παίκτες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, οι οποίες συμμετείχαν σε τουρνουά. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που καταγράφονται στο νησί, μεταφέρθηκε στην Αθήνα η διοργάνωση στοίχημαν Super Cup. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
5: Γεια σας. Ναι, δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε αρκετή γαστρεντερίτιδα όπως όλα δείχνουν και ακριβώς θύματα της γαστρεντερίτιδας έπεσαν και οι παίκτες αλλά και παράγοντες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στη Ρόδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Παρότι οι έλεγχοι πρέπει να σας πω γίνονται σε πολλά επίπεδα, δεν προκύπτει σαφής αιτία γεγονός που οδηγεί στην εκδοχή της υιογενούς γαστρεντερίτιδας, η οποία και μεταδίδεται εύκολα από τον έναν στον άλλο, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον Νίκο Τσουκαλά, που μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό δεν επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε σχέση της γαστρεντερίτιδας με αυτό, ούτε έχει προκύψει μέχρι τώρα κάποια άλλη αιτία. Το λέω γιατί θυμίζω ότι ακούστηκαν διάφορα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ακόμα και για λίμματα στη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από πουθενά. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κρούσματα δεν υπάρχουν μόνο στη Ρόδο, αλλά και σε αρκετά άλλα νησιά. Πράγμα που δείχνει ότι προφανές το φαινόμενο δεν έχει σχέση ούτε με αλλοιωμένα τρόφιμα, είτε με ακατάλληλα νερά, αλλά μάλλον έχει να κάνει, είναι μάλλον υιογενούς μορφής. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, οι παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αλλά και παράγοντες των δύο ομάδων έφυγαν από τη Ρόδο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποιοι από αυτούς εξετάστηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Και από εκεί η ενημέρωση που είχαν είναι ότι πρόκειται για υιογενούς μορφής γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια για τη Ρόδο του στοίχημαν Super Cup του μπάσκετ που θα γινόταν το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Mm-hmm. Την περιμένουν με ανυπομονησία κάθε χρόνο όλοι οι φίλοι του μπάσκετ στο νησί, αλλά φέτος δυστυχώς κυρίως λόγω της γαστρεντερίτιδας δεν πρόκειται να την έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σοβαρή βλάβη τώρα σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού μεγάλης διατομής προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στην περιοχή του νοσοκομείου Βόλου. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
6: Λοιπόν, να σας πω καλώς μεσημέρι και ότι συνεχίζεται βέβαια το πρόβλημα. Η ΔΕΙΑ με νεότερη ανακοίνωσή της εκτιμά ότι η αποκατάσταση θα γίνει γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μια πάρα πολύ μεγάλη βλάβη που έγινε στην περιοχή του νοσοκομείου. Mm-hmm. Να πω ότι η βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών. Από νωρίς συνεργεία της διάμβηλε στο σημείο και επιχειρούν να την αποκαταστήσουν. Αρχικά καταγράφηκε χαμηλή πίεση ή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς αναλήψεως Φιλιππίδη, Αργοναυτών και Ζάχου. Με τη διοχέτευση νερού τώρα από εναλλακτικές γραμμές του δικτύου πήρε νερό αυτός ο κόσμος. Η βλάβη όμως δεν έχει προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα στην πόλη. Η δυνατότητα εναλλακτικής υδροδότησης δημιουργήθηκε μέσα από τις εργασίες εξυγχρονισμού και αντικατάστασης του δικτύου, ενώ δόθηκε εντολή επιτέλους, θα έλεγα εγώ, από τη Δημοτική Αρχή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν νομικά κατά του εργολάβου, στον οποίο η ΔΕΙΑΜΒ αποδίδει την ευθύνη για τη θράψη αυτού του αγωγού. Η ζημιά αυτή, να σας πω, ότι σημειώθηκε στον κεντρικό τροφοδοτικό οδό κοντά στο νοσοκομείο, όπως είπα, κατά την εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών και επηρέασε αρχικά την πίεση και την παροχή νερού στο τμήμα του κέντρου και των δυτικών συνοικιών. Έτσι, εκεί πήγε συνεργείο για να φτιάξει τη βλάβη και ενεργοποιήθηκαν παράλληλα όλες οι εναλλακτικές γραμμές τροφοδοσίας. Και σύμφωνα που σας είπα, με νεότερη ανακοίνωση, ως τις 3 το μεσημέρι εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Συνεδρίαση τώρα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Συντική θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και θα συζητηθεί το θέμα λειτουργίας της κλειστής δομής μεταναστών αλλά και με τις συνεχείς εξεγέρσεις που έχουμε και στην Συντική στη δομή μεταναστών. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Το ακριτικό σιδηρόκαστρο στο Δήμο Συντικής πρόκειται να συνέλθει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μια κίνηση περαιτέρω ανάδειξης του προβλήματος που ολοένα διωγγώνεται στην κλειστή δομή κλειδί στην περιοχή με την έλλειψη υποδομών αλλά και των επικίνδυνων συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί. Η συνεδρίαση του σώματος θα γίνει την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Χρήστο Μαυραγάνη, ο οποίος μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόνισε πως εδώ και ένα χρόνο που δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα με κορύφωση το τελευταίο διάστημα, με τις συνεχείς εξεγέρσεις και επεισόδια, δεν έχει δοθεί λύση παρά τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τους αρμοδίους και τη συνεχή αποστολή σχετικών επιστολών από τη Σεραϊκή Ένωση Αστυνομικών. Ο κ. Μαυραγάνης επανέλαβε το αίτημά τους για αναστολή λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες δομές φιλοξενίας, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και υποδομές που θα καθιστούν ασφαλή την κλειστή δομή και για τους αστυνομικούς και για τους μετανάστες. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και όχι να βάζει το σώμα του ως περίφραξη για τη φύλαξη μιας δομής, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυραγάνης, ο οποίος συμπλήρωσε πως εάν δεν δοθεί άμεσα λύση, θα επανέλθουν πολύ περισσότεροι ζητώντας να κλείσει η δομή. Τέλος, να σου πω, Βίκη, ότι το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρασε μεταφέρθηκαν συνολικά 60 μετανάστες από τη δομή Κλειδί, 30 στο Προκέτα Δράμας και ακόμη 30 στο Προκέτα Ξάνθης ως μια κίνηση αποσυγχώρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση επιστημόνων του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την επιτόπια έρευνα των επιστημόνων και την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, εκτιμάται ότι η φωτιά επηρέασε συνολικά περίπου 10.000 στρέμματα. Ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με ολοκληρωτική καταστροφή της δασικής έκτασης, καθώς η ένταση της πυρκαγιάς, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε και οι επιπτώσεις της διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης η φωτιά παρέμεινε χαμηλά στο έδαφος, καίγοντας τη βλάστηση και τη συσσωρευμένη οργανική ύλη, ξερά φύλλα, πευκοβελόνες, κλαδιά και χαμηλούς θάμνους. Αυτή του είδους η πυρκαγιά προκαλεί μεν σοβαρές επιπτώσεις, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν οδηγεί όμως υποχρεωτικά στην έκρωση όλων των δέντρων. Σε περίπου όμως 10.000 στρέμματα, οι φλόγες έφτασαν στις κορυφές των δέντρων. Εκεί η δρυμύτητα της πυρκαγιάς ήταν μεγαλύτερη και οι πιθανότητες επιβίωσης της βλάστησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της τραπεζίτσας. Εκεί βρίσκεται όριμο δάσος Ρόμπολου της Λευκόδερμης Πεύκης, που έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία για την περιοχή και σε αυτά τα τμήματα η φωτιά έπληξε το δάσος με τη μεγαλύτερη ένταση. Το WWF Ελλάς δεν προτείνει αυτομάτως την επιλογή της αναδάσωσης, καθώς λέει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και αν διαπιστωθεί στην πορεία ότι αυτή δεν επαρκεί, μπορεί μετά να εξεταστεί η πραγματοποίηση περιορισμένων και στοχευμένων φυτεύσεων στις ζώνες με τη μεγαλύτερη ζημιά. Κρίσιμη θεωρείται και η προστασία του εδάφους, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε ισχύ τίθεται εκ νέου η προβλεπόμενη απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων. Η εξέλιξη προέκυψε κατόπιν παρέμβασης του Υφυπουργού Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και μετά από τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας για την άρση του εν λόγω μέτρου από την παροχωρησιούχο εταιρεία. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Έγγραφη εντολή για εφαρμογή της απαλλαγής από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων, τουλάχιστον για τα επόμενα 2+1 χρόνια, για τις διαδημοτικές και μεταξύ όμορων ομών μετακινήσεις τους, έδωσε προς την παραχωρησιούχο εταιρεία της Νέας Εγνατίας Οδού ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Το μέτρο προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 5260 του 2025. Ωστόσο, η εταιρεία τους τελευταίους μήνες δεν το εφάρμοζε, με τους δικαιούχους να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τις διαλέψεις τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, με τους οικείους δήμους να εκδίδουν ψηφίσματα και τους τοπικούς φορείς επιστολές διαμαρτυρίας, αλλά και τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ να καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Η διατήρηση του καθεστώτος των δωρεάν διαλέψεων για τους διαθέτοντες στην ειδική κάρτα απαλλαγής μόνιμου κατοίκου αποτελεί δική εκ των όνων κάνευ ενέργεια που υπαγορεύεται από τη ζώσα καθημερινότητα της οικονομικής δραστηριότητας και των κοινωνικών αναγκών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, πολύμινη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα όμως από Ιγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα είναι σε ισχύ ως το τέλος του χρόνου. Με την επίφαση τώρα της ασφάλειας δαπανώνται εκατομμύρια για να γίνει βαριά συντήρηση από τον, τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιώργος Γουδέβενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Εγνατία Όδου, ο οποίος και αναφέρθηκε και στα διόδια της Εγνατίας. Ας τον ακούσουμε.
10: Έχει αλλάξει εντελώς η ρύθμιση της κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού. Έχει μείνει όλες οι σύραγγες με μία λωρίδα. Με την επίφαση της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να αναβαθμιστούν οι σύραγγες, φυσικά για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Οι μονοδρομήσεις που έχουν γίνει είναι μονοδρομήσεις για την ασφάλεια των σύραγγων. Δεν γίνονται καμία εργασία σήμερα. Σήμερα μελετώνται οι σύραγγες από την αρχή από τον ίδιο μελετητή που είχε μελετήσει τότε για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο ίδιος μελετητής τότε δεν πρότεινε κάποια προσωρινά μέτρα για όλες τις σύραγγες. Τώρα που είναι μελετητής του παραχωρησιούχου, προτείνει αυτά τα μέτρα που κλείνεται όλες τις σύραγγες στη μία λωρίδα. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχουν εργασίες. Μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν 180 εκατομμύρια μείωση του τιμήματος. Ξαναγυρνούσε στο παραχωρησιούχο για αυτό το αντικείμενο και 31 εβδόμου και άφηνε ένα ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον ποσό του κρατικού προϋπολογισμού. Και 31 εβδόμου του 26, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, πέρασε μια τροπολογία, τελευταία μέρα λειτουργίας της Βουλής, πέρασε μια τροπολογία, εμείς το μάθαμε 9 ώρα το πρωί, 9 ώρα το μεσημέρι πέρασε, η οποία λέει τα 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της δημόσιας Εγνατίας Οδού μεταφέρονται και αυτά για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της Εγνατίας Οδού που θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια έργα, το δράμα Καβάλα, η περιφερειακή Ιγουμενίτσας, μεταφέρονται στον παραχωρησιούχο για να αναβαθμίσει τις σύραγγες, σύν τα 180 εκατομμύρια του τιμήματος. Υπό δημόσια διαχείριση τα διόδια ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο στην Εγνατία Οδό. Για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος σύμβαση παραχώρησης έπρεπε να γίνουν 4 λεπτά, 5 λεπτά για να αναλάβει, που έγινε 1η-1η του 26. Και θα φτάσει στα 8,2 λεπτά.
0: Ένα εμβληματικό τοπόσημο της δράμας, το Πέτρινο Σπίτι στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Σάββατο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων Κύκλοψ, που αναδεικνύουν τη φωτογραφία και την τοπική προσφορά. Από την ΕΡΤ Καβάλας μαζί μας είναι ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
11: Βίκη, στη Δράμα θα βρεθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ. Η εκδήλωση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον κήπο της ιστορικής καπναποθήκης Αναστασιάδης, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Στο επίκεντρο της βραδιάς, ο καθιερωμένος φωτογραφικός διαγωνισμός, που συνοδεύεται από έπαθλα για 3 φωτογράφους, που οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον 9ο φωτογραφικό διαγωνισμό. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ενώ η παρουσία της πολιτιακής ηγεσίας υπογραμμίζει τη σημασία των δράσεων του ευεργέτη Άρη Θεοδωρίδη για την πολιτιστική και όχι μόνο αναβάθμιση της περιοχής. Για την ιστορία του μαρμάρινου σπιτιού Βίκη, να σημειώσουμε ότι κατασκευάστηκε το 1875 από τον δραμινό καπνέμπορο Αναστασιάδη, αποκαταστάθηκε πλήρως από τον Άρη Θεοδωρίδη και την Κύκλοψ και λειτουργεί πλέον ως πολυδύναμος χώρος πολιτισμού και μουσείο φωτογραφικών μηχανών Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
12: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Φόλου εγκαινιάζει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε αναμονή της άφηξης του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη εδώ στον Βόλο, καθώς έχει προηγηθεί η περιοδία του στα Τρίκαλα. Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα βρισκόταν και στη Δυτική Θεσσαλία σήμερα, προκειμένου στη συνέχεια να βρεθεί στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος. Ωστόσο, θα προηγηθεί μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Έχουν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ανταλλάσσοντας απόψεις και για τα θέματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας, αλλά και γενικότερο ενδιαφέροντος ζητήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή για την άφηξη του κύριου Υπουργού και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση των ιατρικών εγκαταστάσεων που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση στους πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Εκδικάζεται στην Πάτρα η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Πάτρας και στη Νίκη Παπαδούλα. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κανονικά πήγαν να ξεκινήσει χθες η διαδικασία, αλλά λόγω της στάσης εργασίας των εργαζομένων στο δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί μετά τη διακοπή που αποφασίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Και όπως είπες πολύ σωστά, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών. Στο τριμελές λοιπόν εφετείο κακουργημάτων στις 28 του μήνα πλέον θα καθίσουν 85 κατηγορούμενοι για μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης η οποία αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία το παράνομο όφελος φτάνει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και την εξάρτηση που έκανε η ελληνική αστυνομία, υπήρχε ένας πυρήνας του κυκλώματος με 5 άτομα που είχαν τον κεντρικό ρόλο και γύρω από αυτούς υπήρχε ένα μεγαλύτερο δίκτυο ανθρώπων με διαφόρους ρόλους. Εντόπιζαν τα θύματα τους μέσω κυρίως των αγγελιών των ηλεκτρονικών και στο στόχαστρο τους είχαν και ιδιοκτήτες καταστημάτων, εμπόρους, ξενοδόχους και πολλούς ιδιώτες. Τι έκαναν εν ολίγοις, επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα και προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι υπήρχε μια οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρώσουν. Άλλοτε έλεγαν ότι είναι υποψήφιοι πελάτες και ότι έπρεπε να καταθέσουν προκαταβολή. Άλλοτε ότι ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών και ότι είχαν επιστροφή φόρου ή χρημάτων. Έτσι λοιπόν αποκτούσαν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους, έστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και εάν ο πολίτης τους πίστευε και τους ακολουθούσε, τα χρήματα μέσα από τις τραπεζικούς λογαριασμούς και αφού αποκτούσαν τους κωδικούς του e-banking έκαναν φτερά. Βέβαια να σας πω ότι είχαν ένα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση και τα άτομα που είχαν παραχωρήσει τους λογαριασμούς τους μέσα από τους οποίους περνούσαν τα χρήματα των θυμάτων για να φτάσουν στους θύτες. Ήταν οι λεγόμενοι μουλάρια χρήματος, αν μου επιτρέπετε, έτσι ακριβώς τους έλεγαν. Και μέσα από εκεί λοιπόν περνούσαν τα χρήματα. Η δικογραφία είχε εκατοντάδες περιπτώσεις και θύματα σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Και όπως σας είπα, οι 85 κατηγορούμενοι, μετά την αναβολή που έχουμε, θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου της στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού πάρκου της βιομηχανικής περιοχής της Κοζάνης ανακοίνωσε χθες η φαρμακοβιομηχανία Ρόντις Χελάς. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
3: Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα για την επέκταση των εκεί παραγωγικών της εγκαταστάσεων, όπου έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις επίσημα από τον πρόεδρο της εταιρείας Θεόδωρο Βασιλόπουλο και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Κοζάνης χαιρέτησε την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει στην περιοχή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Κοζάνη τη μεγάλη αυτή επένδυση της εταιρείας Ρόντις, που θα προσφέρει πολύτιμες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η περιοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.

0: Έως και 300% μεσοσταθμικά αυξάνονται τα ενοίκια σχολικών κτηρίων στην Κέρκυρα, με το Δήμο να αποδέχεται τις απαιτήσεις ιδιοκτητών προκειμένου να αποφευθούν εξώσεις και να διασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας κυριάρχησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη στέγαση σχολικών μονάδων, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης με γονείς να ζητούν άμεσα λύσεις. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, σε σημαντικές αυξήσεις των μισθωμάτων για σχολικά κτίρια προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, το μηνιαίο μίσθωμα εκτοξεύεται από τα 2.800 στα 5.000 ευρώ. Στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού, το ενίκιο από 288 ευρώ αυξάνεται στα 1.000 ευρώ. Ενώ στο νηπιαγωγείο στα Κανάλια, το νέο ενίκιο διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ από 324 ευρώ που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Ειδικά για το νηπιαγωγείο στα Κανάλια, η συζήτηση έγινε με παρουσία γονιών και παιδιών, καθώς να θυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης έχει προβεί ήδη σε έξωση, με αποτέλεσμα από τις 11 Σεπτεμβρίου τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στον δρόμο. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, ο ιδιοκτήτης ζητούσε αρχικά ενίκιο περίπου 1.800 ευρώ, που είναι και η επίσημη πρόταση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά από διαπραγμάτευση και προφορικές δεσμεύσεις με τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 1.600 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση μίσθωσης, επικαλούμενο το κατεπήγον της υπόθεσης και την αδυναμία εξέβρεσης άλλης λύσης. Η συζήτηση βγήκε, όπως είπες και εσύ, έγινε σε έντονο κλίμα, καθώς οι γονείς ζητούσαν απαντήσεις για το πότε θα ανοίξει το νηπιαγωγείο και μέχρι τότε πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους. Μάλιστα, το Συμβούλιο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τον δικηγόρο του. Τελικά βγήκε, αποφασίστηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση γονικής άδειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ιδιαίτερα υψηλός είναι ο αριθμός των κενών που καταγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την περιοχή των Κυκλάδων λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται συνολικά σε 7.459 πανελλαδικά, με τα 294 εξ αυτών να καταγράφονται στις Κυκλάδες, που παρουσιάζουν τα περισσότερα κενά στην περιφέρεια αμέσως μετά τα Χανιά. Από τα 294 εκπαιδευτικά κενά, τα 51 αφορούν δασκάλους δημοτικών σχολείων και τα 43 νηπιαγωγούς, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και κάθε χρόνο, εντοπίζεται στα κενά εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 147. Ωστόσο, σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί αυτές τις κατηγορίες προσλαμβάνονται διαχρονικά μετά την έναρξη σχολικής περίοδου, με τον πρώτο κύκλο προσλήψεων αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και να έχουμε και στα υπόλοιπα μαθήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε δασκάλους αγγλικών, φυσικής αγωγής, μουσικών, γαλλικών, θεατρικής αγωγής, δικαστικών και πληροφορικής. Να πούμε εδώ ότι η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει προαναγγείλει περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών στη δεύτερη φάση, με σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κενά που εντοπίζονται σήμερα. Ωστόσο, η νησιωτικότητα και τα προβλήματα που συναντάνε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, αλλά και τα ιδιαίτερα υψηλά ενίκια, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την κάλυψη των κενών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αντιμέτωποι με μία σειρά προβλημάτων βρίσκονται οι παραγωγοί μήλων στην Αρκαδία, οι οποίοι ξεκινούν τη συγκομιδή με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Τόσο ο παγετός του Μαΐου, όσο και το χαλάζι των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναμένεται μειωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρυπολής. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Παραγωγός που διαθέτει ψυκτικούς αλάμους και συσκευαστήριο αναφέρει ότι η συγκομιδή μήλων γκάλα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτή τη χρονιά οι ποσότητες ήταν πολύ μικρές, όπως αναμένεται να είναι και οι ποσότητες τόσο των μήλων πυλαφά, όσο και των κόκκινων, τα στάρκινγκ, τα μήλα, που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τόσο από τον παγετό όσο και από το χαλάζι. Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα, υπάρχουν ποσότητες, αλλά έχουν προβλήματα από το χαλάζι, όπως και τα χλάδια. Η ποικιλία γκάλα καλλιεργείται και ευρέως στην περιοχή της Στεγαίας, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας μήλων στην Αρκαδία. Η τιμή που λαμβάνει Συνήθως ο παραγωγός στο χωράφι για τα πρώιμα μήλα γκάλα κυμαίνεται από 0,50 έως 0,70 λεπτά το κιλό. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος του καρπού αλλάζει και η τιμή. Δυστυχώς η Αρκαδία σήμερα είναι πρωταθλήτρια στις εγκαταλείψεις της γης. Σε κάθε χωριό έχουν μείνει 5 με 6 παραγωγοί. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην κομιδή μήλων πυλαφά, για τα οποία εκτιμάται ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη έως και 80%, ενώ τα στάρκινγκ φαίνεται ότι θα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση παρά τις ζημίες που έχουν υποστεί από τα καιρικά φαινόμενα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αρκούδα εμφανίστηκε σε χωριά της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
4: Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο χωριό Εσίμη, έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου εμφανίστηκε η αρκούδα, και αυτό έγινε αντιληπτό μέσω και ενός βίντεο που υπάρχει στη διάθεσή μας, όπου δείχνει τις πατημασιές της αρκούδας, είναι ευδιάκριτες, αλλά και από μελισσοκόμους οι οποίοι διαπίστωσαν ζημίες στις κυψέλες τους, δείγμα ότι η αρκούδα προφανώς πείνασε και ήθελε να φάει μέλι. Τώρα η ανάρτηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σήμερα το πρωί, του Ηλία του Δαστερίδη, προκάλεσε αίσθηση στο κοινό. Κάνει λόγο για εμφάνιση μεγάλης αρκούδας στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, για ένα ζώο μεγάλο, άγριο, που για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή. Και στον ορεινό όγκο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, για ένα ζώο μεγάλο, άγριο, που για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή.

0: όποιον εντοπίσει την αρκούδα ή είναι σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό, να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, επισημένοντας πως η συνεργασία και η υπεύθυνη στάση όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια των πολιτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευεργετική για τους αγρότες της Ανατολικής Κρήτης η χθεσινή βροχόπτωση μετά την παρατεταμένη ξηρασία που επικράτησε τους τελευταίους μήνες. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη ήταν απόλυτα ευεργετική η τελευταία δυνατή βροχή, χωρίς ανέμους, παρότι είχαμε αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι πιθανόν να έχουμε ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, ήταν μια πάρα πολύ καλή βροχή. Να σας πω βέβαια ότι σε ένα σημείο εκεί στους ποταμούς Ιεράπατρας είναι ένας αγροτικός δρόμος ο οποίος πλημμυρίζει κάποια χωράφια. Αυτό συμβαίνει μόνιμα όταν έχει πολύ βροχή. Το μόνο δηλαδή αυτό το σημείο σε ένα θερμοκήπιο. Από εκεί και πέρα όμως ήταν πάρα πολύ καλή βροχή για τους ελαιοπαραγωγούς, για όλη την αγροτική οικονομία εδώ, διότι περάσαμε μια περίοδο παρατεταμένη ξηρασίας με πάρα πολλά προβλήματα. Το νερό που πέφτει φαίνεται δεν φτάνει για να ξεδιψάσει η γη. Από εκεί πέρα δεν είχαμε προβλήματα και είναι το σημαντικό ότι λίγο πριν ξεκινήσει η υλοκομική περίοδος αυτή η βροχή είναι απόλυτα ευεργετική. Αυτό λένε οι παραγωγοί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα έρθουν στο Δήμο Ήλιδα στις επόμενες ημέρες. Να πάμε στην Ερτ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη.
1: Πράγματι, Βίκη, 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα φιλοξενηθούν από τον Δήμο Ήλιδας από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους αποστολή υπό την επιστημονική διεύθυνση του Αυστριακού καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, δόκτωρα Ματίας Γκράουερ. Αντικείμενο τώρα της Αυστριακής αποστολής αποτελεί η συστηματική αποτύπωση 117 εκταρίων της αρχαίας πόλης της Ήλιδας. Η αποτύπωση αυτή θα γίνει με την χρήση τελευταίας αιχμής drones για την ψηφιακή χαρτογράφηση και τον εντοπισμό θαμμένων ίσως δομών με ακρίβεια μάλιστα εκατοστού. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος τηλεσκόπησης επιτρέπει τη χαρτογράφηση του εδάφους και τον εντοπισμό θαμμένων αρχιτεκτονικών σημείων, διαπερνώντας ακόμα και την πυκνή βλάστηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό τοπογραφικό καθώς και αρχαιολογικό υπόβαθρο για την αρχαία πόλη και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της. Στην εισήγηση του, γιατί υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στη συμφωνία που σηματοδότησε την επερχόμενη έναρξη αυτή των αρχαιολογικών ερευνών, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην παράδοση που έχουν στην περιοχή οι Αυστριακές Αποστολές. Πρέπει να πούμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ήλιδας είχε ανακαλυφθεί από, είχε έρθει στο φως της επιφάνειας από Αυστριακές Αποστολές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα ύψη οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στη Λέσβο, ενώ εκφράζονται μάλιστα και φόβοι για άνοδο της τιμής και του πετρελαίου θέρμανσης. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Πράγματι, είναι, θα έλεγα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι αυτό το συνεχές ράλι ανησυχεί ιδιαίτερα στις τιμές, ανησυχεί ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, αλλά και τους επαγγελματίες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της Λέσβου σήμερα ήταν στα 2,27-2,28 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,22 περίπου. Εκφράζονται φόβοι ότι οι τιμές των καυσίμων θα

0: αυξηθούν εξαιτίας της κλιμάκωσης των ευθροπαξιών στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν και δυσμενώς την ενεργειακή τροφοδοσία. Η τιμή της βενζίνης θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή από την προηγούμενη τροφοδοσία μέχρι την νεότερη, αυτή δηλαδή που έγινε χτες για παράδειγμα, ανέβηκε η τιμή της βενζίνης ανέβηκε στα 8 λεπτά περίπου θα πρέπει να σας πω ότι από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα η αμόλυβδη ανέβηκε 50 με 60 λεπτά. Η τιμή ήταν τότε περίπου στο 1,80. Υπάρχουν βέβαια, θα πρέπει να σας πω, και περιφερειακά πρατήρια όπου η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,46, τα 2,26 και τα 2,37 ευρώ ανά λίτρο. Γι' αυτό χρειάζεται. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα όπου μπορεί ο κάθε καταναλωτής να μπει και να δει ποιο είναι το φθηνότερο πρατήριο υγρών καυσίμων. Το μεγαλύτερο βέβαια οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, γιατί όπως είπαν οι επαγγελματίες σήμερα, όπως και να έχει και 200 ευρώ να πάει το λίτρο, εμείς πρέπει να αγοράσουμε για να κινηθούμε. Ωστόσο όμως είναι δυσβάσταχτο το κόστος και στους ανθρώπους εκείνους, επαγγελματίες εκείνους που μεταφέρουν μαθητές και που υπέγραψαν τη σύμβαση πριν από 3 χρόνια. Επίσης εκφράζονται φόβοι για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα πρατήρια, η τιμή του θα άγγιζε τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρσι η τιμή του ήταν 1,25 ευρώ ανά λίτρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θεμελίως λίθος για το ναό του Ναϊδρίου στη μνήμη του Αγίου Αγαθάγγελου στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
2: Και όπως είπες και εσύ καλά, ο Μητροπολίτης Φλωρινής Θεσπών και Ορδέας κύριος Ιερεϊρηναίος τέλεσε αγιασμό αλλά και έβαλε τον θεμέλιο λίθο του νέου ιερού Ναϊδρίου, το οποίο θα ανεγερθεί προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγαθάγγελο του Εκφλωρίνης σε οικόπεδο του Ταμείου Εθνικής Άμενης απέναντι από το πρώτο σύνταγμα πεζικού, το οποίο πρόκειται βέβαια να διαμορφωθεί και σε ιστορικό πάρκο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρινής Θεσπών και Ορδέας κύριος Ιερεϊρηναίος ευχήθηκε την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, ενώ το παρόν έδωσαν ο διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού, συνταγματάρχης Ανέστης Ανέστης, καθώς και στελέχη του πρώτου συντάγματος πεζικού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στις εργασίες και τις παράλληλες δράσεις του Civitas Forum, Civitas, στην Θεσσαλονίκη που έγινε, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμαριάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα αλλά και η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει τώρα. Μαρία.
1: Δίκη, ο Δήμος Καλαμάτας και όχι ο Δήμος Καλαμαριάς, όπως εκ παραδρομής είπες, εκτός και αν συμμετείχε και ο Δήμος Καλαμαριάς στο Civitas Forum 2026 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ακριβώς, Μαρία, έχεις δίκιο. Όντως είπα Καλαμαριάς εκ παραδρομής.
1: Με τον αντιδήμαρχο εδώ της Καλαμάτας, υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κλιματική ουδετερότητα, τον κύριο Βασίλη Παπαϊσταθίου, που εκπροσώπησε το Δήμο. Η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια της πόλης για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αστικής κινητικότητας, περισσότερο βιώσιμο, ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό προς τον άνθρωπο, σε άμεση σύνδεση με τον στόχο της πόλης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Την Δευτέρα λοιπόν που μας πέρασε, στο πλαίσιο της ημέρας ελληνικών πόλεων του Civitas Forum, εκπρόσωποι δήμων, εθνικών και θεσμικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς συζήτησαν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες για τη μετατροπή των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας σε παρεμβάσεις που γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ημέρα ελληνικών πόλεων αποτέλεσε την ελληνόφωνη παράλληλη διοργάνωση πριν από την έναρξη του τριημέρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε 15 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται σήμερα. Στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα, η ασφάλεια στις μετακινήσεις, το ποδήλατο, η ενεργή κινητικότητα, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι νέες υπηρεσίες μετακίνησης, η οδική ασφάλεια και η εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και ο ρόλος της κινητικότητας στη διαμόρφωση κλιματικά ουδέτερων και περισσότερο ανθρώπινων πόλεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνεχίζει την περιοδία της σε πόλεις της περιφέρειας η παράσταση με τίτλο «Άι Λαός», η οποία απόψε φιλοξενείται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου σε ερμηνεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλου συναντά τις τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα πραγματικά αξιόλογο μουσικοθεατρικό γεγονός 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συζητημένη θεατρική παραγωγή που πραγματεύεται την άλλη όψη των πολεμικών συγκρούσεων και συγκεκριμένα τις τραγικές ιστορίες όσων πλήττονται μακριά από τους προβολείς που καταγράφουν τα γεγονότα. Τι συνέβη άραγε μετά την άλωση της Τρίας? Ποια είναι η ιστορία που δεν ακούστηκε όσο αυτή του πολέμου? Είναι η ιστορία των γυναικών που έμειναν πίσω. Μια παράσταση ύμνος στη δύναμη του θηλυκού, της μάνας, της κόρης, της γυναίκας που ξεριζώνεται, χάνει τα πάντα και ταυτόχρονα βρίσκει το κουράγιο να σταθεί όρθια και επιβιώνει, όπως η μητέρα φύση που δεν τη δόθηκε εναλλακτική επιλογή. Επισκηνής λοιπόν μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών με τη Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης, ενώ στην παράσταση πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει και η ερμηνεύτρια Ιακίνθη Λάγιου, συνδέοντας το έργο με τη μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Στέλιος Βραχνής, δεν προσεγγίζει τον Άι Λαό αυτόνομα, αλλά δημιουργεί ένα κοινό δραματουργικό άξονα με τις τροάδες του Ευρυπίδη. Το αποτέλεσμα είναι μια θεατρική αφήγηση που γίνεται κραυγή διαχρονική και πάντα επίκαιρη για την ήττα κάθε λαού, για τους νεκρούς των πολέμων, για όσους χάθηκαν, αλλά και για όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 18 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.

Και να κλείσουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο. Κυρίως τα ορεινά οι νεφώσεις θα είναι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Φάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κι αν ταξίδευε στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η Κομισιόν βάζει μπλόγκο στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Το θέμα βέβαια είναι τώρα και στις Βρυξέλλες αν θα μπορέσουν να βάλουν και ένα μπλόκο καλό και στην ακρίβεια, σε ενέργεια και καύσιμα, που μάλιστα αύριο είναι δεικτικό τη σοβαρότητα ότι συνεδριάζει το Eurogroup και υπάρχει ένας αναβρασμός γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάφη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε και μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο στην Ποσειδώνα στα ξημερώματα. Και τέλος, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό μέτωπο σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη ανησυχία που προκαλεί η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία διατηρούν υψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι. Αμόλυβδη, δίζελ και φυσικό αέριο εξακολουθούν την ανωδική πορεία, ενώ πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠ έστειλε το μήνυμα ότι κρατάμε εφεδρείας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν προς το τέλος του μήνα. Και καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τέλος του μήνα, ίσως και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Το λέω αυτό γιατί την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Οπότε μπορεί να συνοδευτούν οι ανακοινώσεις με την κατάθεση του προσχεδίου. Δεν αποκλείεται όμως και από τα τέλη Σεπτέμβρη να μάθουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ας πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχει χρόνος να ανακοινωθούν οι όποιες παρεμβάσεις ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο. Για τον ντίζελ όμως κίνησης, εάν υπάρξει παράταση της επιδότησης, αυτή πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι ήδη αυτό το μήνα, όπως και όλους τους προηγούμενους, το ντίζελ επιδοτείται από το κράτος. Αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, mm-hmm. θα πρέπει να το υπολογίζαμε τουλάχιστον 10 λεπτά ακριβότερο. Ενώ υπάρχει έκπτωση από τα διελιστήρια και για την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός, Άκη, σε λίγες ώρες από τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερτ Νιούς στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Αλλά ήδη έχει δώσει ουσιαστικά το στίγμα για την παρέμβαση που εξετάζει η κυβέρνηση στα καύσιμα μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, σωστά?
2: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι κλειδωμένο ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν κανένα δύο σενάρια, με πιθανότερο βέβαια την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός αν επικρατήσει το δεύτερο σενάριο που κάνει λόγο για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι πιο στοχευμένο μέτρο, γιατί έχει εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ενώ το πρώτο είναι οριζόντιο, ας το πούμε έτσι.
2: Το πρώτο είναι οριζόντιο, ακριβώς. Το πρώτο είναι οριζόντιο. Το ποσό που είναι διαθέσιμο είναι περίπου 130 με 150 εκατομμύρια, εκτός αν υπάρχει και κάποια άλλη έκπληξη με βάση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θυμίζω τα προχθεσινά στοιχεία έδειχναν ένα πλεόνασμα κοντά στα 6 δις, δηλαδή 1,5 δις πάνω από το στόχο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι πληροφορίες λένε κάπου εκεί κοντά στα 150 εκατομμύρια. Οι αποφάσεις, ξαναλέω, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, Γρηγόρη.
0: Τώρα ένα κρίσιμο και εύλογο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χθες, διαβάσαμε ότι είπε σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση του Ούτουσελ ότι κρατάμε εφεδρίες. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει αυτή τη στιγμή να κρατήσει εφεδρίες και πόσο κρίσιμο θεωρείται το επόμενο διάστημα, ενώ και του χειμώνα βεβαίως?
2: Οι εφεδρίες είναι αυτά ακριβώς τα χρήματα που λέμε ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο κίνησης πιθανότατα. Άλλες εφεδρίες για την φετινή χρονιά δεν ξέρω αν μπορεί να βγει κάτι έκτακτο. Θα πρέπει πια μετά να πάμε σε ευρωπαϊκή, σε συγχρονισμένη, σε ταυτόχρονες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εφεδρίες λοιπόν αυτές θα μπορούσαν να είχαν δοθεί, και αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει χθες ο Πρωθυπουργός, ότι προφανώς αυτά τα χρήματα το Οικονομικό Επιτελείο ήξερε ότι υπάρχουν από τον Απρίλιο, από τον Μάιο.
0: Αλλά δεν μπήκε από τότε στη λογική του δώστα όλα αμέσως αυτό.
2: Ακριβώς,
0: αυτό λένε από το Μαξίμου.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μήνα υπάρχει μια παράταση στην επιδότηση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι εφεδρίες.
0: Οπότε περιμένουμε, κρατάμε αυτά τα δύο βασικά σενάρια που μας είπες. Το ένα είναι μια οριζόντια μείωση και το άλλο έχει να κάνει με μια επιδότηση, ένα μέτρο που το οποίο είναι πιο στοχευμένο, όπως μας είπες, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στην αγορά γενικότερα, γιατί υπάρχουν και τα καύσιμα, τι θα γίνει και εκεί, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ακρίβεια στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, είναι μια άλλη σειρά, ένα ντόμινο λοιπόν. Θα το δούμε και αναλόγως θα έχουμε και τις εξελίξεις. Άκια Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσταση ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος ενώπιση του χειμώνα, και υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια, είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ? Η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
0: Πάμε και στην Πινελόπη Μητρουλιά, την οικονομική μας συντάκτρια, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ελληνική αγορά παρά τη σημερινή υποχώρηση. Πινελόπη, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου το κόστος παραμένει υψηλό. Τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία και τι περιμένουμε στις επόμενες ημέρες? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 100,7. Ενώ αποκλιμάκωση υπάρχει και στην τιμή του φυσικού αερίου, στα 77,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαπραγματεύεται αυτή την ώρα. Αυτό βεβαίως δεν έχει επηρεάσει ακόμη τις χώριες τιμές των υγρών καυσίμων. Και να πούμε ότι η αμόλυβδη κάθε μέρα παίρνει και από λίγο και σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης πωλείται στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Λίγο-λίγο, 2 λεπτά, 3 λεπτά κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές των υγρών καυσίμων και όλοι ελπίζουν ότι πιθανώς αυτή η μικρή αποκλιμάκωση που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές θα αποτυπωθεί και στην εγχώρια αγορά το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα αποτυχθεί να υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι οι τιμές αυτές που λέμε έχουν ενσωματωμένη μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και τις εκπτώσεις από τα δηληστήρια. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι και οι επιδότησεις και οι εκπτώσεις στον ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις για επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέραν της όποιας πολιτικής για το επίδομα θέρμανσης ακολουθεί η κυβέρνηση.
0: Ακούσαμε και νωρίτερα και τα δύο βασικά σενάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για πρόσθετα μέτρα στήριξης, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από τη διάρκεια που θα λάβει η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο βρίσκονται σε ετοιμότητα για λήψη μέτρων απέναντι λοιπόν στην ενεργειακή ακρίβεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ταραπαύλου Μπαρινάκης, κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών, προανήκειλε ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγες ώρες από τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερνιούς θα εξαγγείλει πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας. Πάμε στον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Οπότε περιμένουμε, Άγιε, να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
5: Καλώ ήρθατε. Για μένα, νέα μέτρα ή τουλάχιστον το συνολικό πλαίσιο που θα έχουμε αυτή τη φορά αναμένεται από τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα, μετά και την αξιολόγηση που έχει γίνει όλων των δεδομένων που διαμορφώνουν στις διεθνείς αγορές. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε. Λίγο υπομονή μέχρι τις 6 το απόγευμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους, απαντώντας σχετική ερώτηση. Ενώ απαντώντας για την ισχύ της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο όσον αφορά την ακρίβεια για ένα δυναμικό φαινόμενο, κατά το οποίο οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας συμπαρασύρουν πιθανόν και τις τιμές σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα από μια οριζόντια μείωση εισφόρων στα δηληστήρια. Και να σημειώσουμε πως καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα έχουν η διάρκεια της ενεργειακής αναταραχής αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία καταγράφονται κάθε φορά, αφού η κυβέρνηση παραμένει προσανατολισμένη σε στοχευμένα μέτρα με προτεραιότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρηση. Όπως φαίνεται και το απόγευμα, θα έχουμε αυτή την εικόνα, ενώ σε ολοκληρωθεί τα μέτρα αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος του μήνα, αξιολογώντας και τα δεδομένα.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό 6 το απόγευμα εδώ στην τηλεόραση του News. Τώρα, χθες το απόγευμα, πήραμε όμως, έδωσε ένα πρώτο στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης. Έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου που ο κ. Μητσοτάκης και η συνανόδη Υπουργοί έθεσαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με την ενέργεια και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το νέο ράλι. Όλα λοιπόν τα περιθώρια της κυβερνητικής παρέμβασης.
6: Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι επιτέλους μια πολύ γρήγορη σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες ώστε να καλύψουμε με μεγάλη ταχύτητα το χαμένο έδαφος της κρίσης. Και οι δύο, και εσείς και εμείς, αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε και να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών στη δικιά σας την περίπτωση, των πολιτών στη δικιά μας. Εμείς βέβαια δεν κάνουμε εκπτώσεις. Εσείς κάνετε και νομίζω ότι ισχύει και στην πολιτική και στο γενεμπόριο ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο κανένα σφάλμα δεν αναγνωρίζεται.
0: Αμέσως λοιπόν μετά την σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός πήγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΒΕ. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό και έχει ενδιαφέρον το τι είπε σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της εκδήλωσης, Άκη Βαγιάνο.
5: Ακριβώς, συζήτηση λοιπόν με δημοσιογράφους και στο ερώτημα πώς για το πώς βλέπει να κυλάει ο χειμώνας με το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα και την πληθωριστική πίεση που επικρατεί, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό είναι η απάντηση στο δώστα όλα. Ήταν χαρακτηριστική απάντηση, απαντώντας λέγοντας ουσιαστικά πως η κυβέρνηση είχε έτοιμη λύση κυρίως για την αντιμετώπιση των ακριβών καυσίμων. Να δούμε βέβαια και τις σημερινές ανακοινώσεις, αλλά και τουλάχιστον το πλαίσιο που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως. Τώρα, στην ανάγκη για συνέχεια μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα, προκειμένου να οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Θα μας δώσει σε τίτλους τι ακριβώς συνέβη εκεί.
5: Ακριβώς εκεί βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αλλά και αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 27χρονου έκδοσης μιας τελεσίδικης απόφασης να μειωθεί από 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 600 με 650 ημέρες, ώστε να προσεγγιστεί και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Υποστήριξε δε πως στα πρωτοδικεία έχει ήδη καταγραφεί σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου, ενώ μέρος της ομιλίας αφορούσε και τη λειτουργία των θεσμών και υποστήριξε πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια και σταθερότητα.
0: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
7: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς. Επιτίθεται και στην δικαιοσύνη. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια άδικη κριτική, και αυτό και είναι πολύ σημαντικό, να αναγνωρίζουμε με, θα έλεγα, γενναιοδορία την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, αλλά με θάρρος επίσης να στεκόμαστε στα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Διότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Οι βαθιές τομές στο κράτος απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια, απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο, απαιτούν σταθερότητα, ώστε αυτό να γίνει πράξη.
0: Εμείς να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Φοδρά πειράξει απολύει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής και τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερο. Είχαμε μάλιστα σφοδρή επίθεση νωρίτερα από τον πρόεδρο του Πασόκ, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ανεβάζει τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει, τόνισε στη συνέντευξη του το πρωί στο Sky. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, για πολυεθνητοποίηση με θύμα την Δυτική Μακεδονία, για στήριξη σε ολιγάρχες. Αντέταξε το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο, όπως σημείωσε, πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με δράσεις που θα δρομολογηθούν το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, με ελέγχους και κανόνες στην αγορά. Έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του κράτους, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε το κράτος γλάφυρο με αιστείες διαφθοράς.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λοιπόν για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος μισθού, τη συντάξη και το κόστος στέγασης, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης. Να τον ακούσουμε.
9: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
0: Εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή χοντρικής, δεν αλλάζει τίποτα, τόνισε στη τηλεόραση του Ερκιούς ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
10: Αν δεν βάλεις πλαφόν, στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χοντρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
0: Με την κρίση στην ενέργεια έπρεπε να υπάρχει η εναλλακτική του λιγνίτη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
11: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο backup για να κινηθείς.
0: Εάν δεν έχουμε τη σύγκληση επί των προτάσεων, δεν θα φύγει αυτή η κυβέρνηση, τόνισε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
12: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
13: Ναι.
12: Τι, σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Και τέλος, να υπάρξει φορολόγηση στα υπερκέρδη τραπεζών, ζήτησε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εξετάζουν και λαμβάνουν μέτρα και προκαλεί βεβαίως από την άλλη και αντιδράσεις πολιτών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια μεγάλη ανησυχία και ένας αναβρασμός σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα που αφορούν τη Γαλλία και την ανακοίνωση από το Ελιζέο ότι αύριο ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει μία σπάνια, είναι η αλήθεια, σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και ό,τι προκαλούν στην αγορά της ενέργειας, καθώς και η Γαλλία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πιέζονται πάρα πολύ από το ράλι των τιμών των καυσίμων. Στην Γαλλία η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,18 αλλά και το ντίζελ στο 2,30, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους αγρότες, κυρίως για το ντίζελ, ενώ στο Στρασβούργο έφτασε τα 3 ευρώ που είναι πρωτοφανή επίπεδα και για την χώρα αυτή. Ενώ υπάρχουν και διαδηλώσεις, σημειώθηκαν και διαδηλώσεις και στο Νότο, στην πόλη Φωσιρμέρ, από Γάλλους ψαράδες που διαμαρτύρονται βεβαίως για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, αλλά και στο Βορρά, όπου και εκεί οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τις τιμές. Με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν ότι ένα στα 8 πρατήρια βενζίνης στη Γαλλία παρουσιάζουν ελλείψεις σε τουλάχιστον ένα προϊόν καυσίμου. Mm-hmm. Το ίδιο παρατηρείται, οι ίδιες υψηλές τιμές παρατηρούνται και στην Γερμανία, όπου εκεί ο καγκελάριος Μέρτς ανέφερε ότι θα υπάρξουν μέτρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών όσον αφορά την ενέργεια.
0: Γιατί και εκεί υπάρχουν ανησυχίες για κοινωνικές αναταραχές. Και στην Γερμανία.
15: Και εκτός αυτού, ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνησή του βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες εκλογές την Κυριακή σε κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία, με τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν στο κρατήριο της Σαξονίας Άνχαλτ, και βεβαίως με τον καγκελάριο Μέρτς κατά πολλούς και στη Γερμανία να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι αυτά τα μέτρα. Και εκεί ωστόσο το ντίζελ ενδεικτικά έχει φτάσει στα 2,44. Στην Ιταλία η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν τη μείωση στο φόρο καυσίμων και στο φόρο άλλων καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και την κατάργηση από το 2027 των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα μικρού και μέσου κυβισμού, αλλά και για τις μοτοσυκλέτες. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, τέλος, ότι η κυρία Μελόνι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα στη Νορβηγία και είναι πρώτη Ιταλού ηγέτη εδώ και 15 χρόνια, καθώς η Ιταλία αναζητεί εναλλακτικές πηγές για να προμηθεύεται ενέργεια. Η Νορβηγία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου.
0: Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που μας περιγράφεις, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Και από εκεί υπάρχει πάντως αναστάτωση και αναταραχή. Οι επιπτώσεις είναι παντού στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό είχαμε και τις διαδηλώσεις που μας είπες και στη Γαλλία, αλλά και στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για επιπτώσεις, να έχουμε να θυμίσουμε μια επίπτωση και εδώ στη χώρα μας πολύ άμεση. Είχαμε την αναπροσαρμογή του τιμοκατάλογου των υπηρεσιών ταξί με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για παράδειγμα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η προκαθορισμένη πλέον τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή. Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή αναώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Εμείς να μείνουμε σε εξελίξεις τώρα, να δούμε τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, Έλενα, τις οποίες τις καθορίζουν τα δύο μέτωπα στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς και την Ιεμένη.
15: Ακριβώς. Μία ανακούφιση προς τις αγορές και αυτό φαίνεται στην μικρή πτώση της τιμής του Brent σήμερα. Προκάλεσε η ανακοίνωση, η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αφενός προχωρά στη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν για τις ασιατικές αγορές, αλλά και πολύ σημαντικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επαναλειτουργήσει τον αγωγό πετρελαίου East-West, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ιρακινής οργάνωσης, παρακάμπτοντας το σημείο του αγωγού που έχει υποστεί τις ζημιές. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι ειδικοί ανέφεραν, Γρηγόρη, ότι για να επαναλειτουργήσει πλήρως ο αγωγός θα χρειαστεί 5-6 εβδομάδες. Και αυτό θα ήταν πραγματικά καταστροφικό για τις διεθνείς αγορές και θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση από τα στενά του Ορμούς. Να σου πω ότι τέλος ότι συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ιεμένη και οι επιθέσεις τόσο των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία αλλά και της Σαουδικής Αραβίας προς τους Χούθη στο έδαφος της Ιεμένης, και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Χούθη ελέγχουν πλέον την παράκτια περιοχή στα στενά του Μπαμπ Ελμαντέμ, και αυτό πολύ σημαντικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ενώ να σου πω τέλος ότι σύμφωνα με τον ισότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Τρίτη θα έχει συναντήσει στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, με ηγέτες του κόλπου, για να εξετάσει την κατάσταση, για να δουν τα επόμενα βήματα στη Μέση Ανατολή. Ο Γιούς επανέλαβε ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, αλλά όπως καταλαβαίνουμε πιέζεται, Γρηγόρη, και από το γεγονός ότι πλησιάζουν
0: πολύ οι ενδιάμεσες
15: εκλογές.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό που διαμορφώνεται παγκοσμίως, σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις πρωτοφανείς απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την απόδοση καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους στον Καναδά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, παρουσιάζει το σχέδιο της νέας συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κάρνεϊ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς νομίζω τα περιέχει όλα η ομιλία του. Σαφείς απαντήσεις στον Αμερικανό Πρόεδρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βάλε και ο ίδιος, αν θέλετε, ένα πλαίσιο στο οποίο τι σημαίνει αυτή η νέα συμμαχία, η περαιτέρω συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά. Λοιπόν, κάνοντας έμεση αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις εμπορικές σχέσεις, δήλωσε ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται, όπως είπε πλέον, ως όπλο και οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης. Μάλιστα, είπε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ισχυροί. Μαζί όμως είναι ισχυρότεροι. Και δήλωσε με νόημα πως η κυριαρχία είναι η αλαζονία του ηγεμόνα. Και έτσι η τελειότητα είναι εχθρός του καλού. Ο ίδιος στην ομιλία του αναφέρθηκε ρητά στο τι δεν προτείνει ανάμεσα σε αυτή τη νέα σύνδεση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για ένα τρίτο μπλοκ. Δεν πρόκειται να γίνουμε ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό που θέλουμε θέλουμε ένα καλύτερους τρόπους. Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους και τα κίνητρά μας είναι δίκαιη και σταθερή ευημέρουσα παγκόσμια τάξη. Θέλοντας να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και βάζοντας, πρέπει να σας πω, έτσι ένα νέο πλαίσιο ανάμεσα στη συνεργασία των δύο υπήρων. Νομίζω ότι η αποτίμηση θα γίνει εν καιρό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια νέα αλλαγή στη σελίδα των σχέσεων των δύο πλευρών και είναι μια περαιτέρω ευάνθηση. Τώρα, είχαμε και την απάντηση, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, από την πλευρά της Κομισιόν στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο επικεφαλής τύπους για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιλ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση εναντίον κανενός. Είναι υπέρ της κοινής μας ισχύως, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα να πάμε σε ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την προστασία των ανηλίκων και την έκθεσή τους στα social media, γιατί η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα ένα νέο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, προτάσσοντας αυστηρούς ηλικιακούς περιορισμούς. Ουσιαστικά βάζει ένα μπλόκο στη χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 13 ετών, Έλενα.
13: Ναι, και αν σας έδινα δύο έτσι σημεία βασικά, είναι το πρώτο είναι δίνει εργαλεία στους γονείς και το δεύτερο είναι δίνει περισσότερες ευθύνες στις κοινωνικές πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε καταρχάς ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία που μπορεί ένα παιδί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη. Ανάμεσα τώρα στα 13 και στα 15 έτη μπορούν να έχουν ένα μίνι λογαριασμό μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα, ο οποίος θα έχει κάποιες δικλείδες, που σημαίνει περιορισμό αριθμό κοινωνικών επαφών, περιορισμό του χρόνου χρήσης έως μία ώρα την ημέρα. Τι γίνεται τώρα για παιδιά κάτω της ηλικίας των 13 ετών? Απαγορεύεται, θα δημιουργηθεί ένα είδος διαμερισμού βίντεο, επίσης μέσα από που θα ελέγχονται από τους γονείς. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν επίσης περιορισμού στις κοινωνικές επαφές, στην απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης, στην κάμερα, στο μικρόφωνο, στη γεωγραφική τοποθεσία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η αναγνώριση ηλικίας πλέον δεν θα είναι ευθύνη του χρήστη, αλλά θα είναι ευθύνη της πλατφόρμας, που θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χρήστης είναι ηλικίας 15 ετών και πάνω για την δημιουργία προφίλ. Και νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα, καθώς υπάρχουν και πάρα πολύ αυστηροί νόμοι από την πλευρά και πρόστιμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό στην πράξη. Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων. Μεταφέρθηκαν το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμενα κριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο η Στέλλα Χριστοδουλίδου έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού.
16: Βρισκόμαστε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, που νωρίς το πρωί είχαμε τη μεταγωγή των δύο γιατρών του ιατρείου επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, λοιπόν, η γυναίκα μεταφέρθηκε εδώ από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ περίπου μισή ώρα μετά έφτασε και ο σύζυγός της από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και οι δύο έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύζυγός της πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου. Ενώ η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει την υπεράσπισή τους έχει γνωστοποιήσει πως θα προσβάλλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθότι θεωρεί πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.
0: Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες της θεραπείας, το χρονικό της επιδείνωση της υγείας του Γιώργου Μπαζονάκη και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
17: Το σκηνικό της απόφασης για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βασίστηκε σε τρεις άξονες. Τις ενέργειες που είχαν κάνει πριν την επίμαχη θεραπεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχαν εγκεκριμένη άδεια και σχετική πιστοποίηση προκειμένου να λειτουργούν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην κλινική της Οδού Καρνεάδου, τις ενέργειες που έκαναν μετά τη θεραπεία όταν αντιλήφθηκαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και την καθυστέρηση την οποία επέδειξαν και φυσικά όποιες πράξεις έκαναν στο τέλος όταν προσπάθησαν να δυσχεράνουν το έργο των ερευνητικών αρχών. Συγκεκριμένα λοιπόν το κατηγορητήριο συντάχθηκε και με βάση το πόρισμα την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αναφέρει ως κρίσιμο χρόνο τις 3 και 22 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης, όταν υπήρχε το πρώτο αλάρμ από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο ανακριτής λοιπόν έκρινε ότι τότε εντοπίζεται η έναρξη αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς, είτε ενδεχομένως η ανακοπή την οποία υπέστη μέσα στο ιατρείο. Τα στοιχεία όμως από την ανάλυση του λογισμικού του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης έδειξαν ότι παρόλα αυτά η θεραπεία συνεχίστηκε κανονικά, η γιατρός πάτησε το restart στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς κάλεσε το ΕΚΑΒ με καθυστέρηση περίπου μία ώρα. Χάθηκε λοιπόν αυτός ο χρόνος και κατά τον ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι ενδεχομένως με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, εξού μάλιστα και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολόγησαν και το γεγονός ότι αμέσως μετά έκαναν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο της έρευνας και φυσικά να αποκρύψουν στοιχεία από τις διοκτικές αρχές. Το ζευγάρι, όπως είπες και εσύ, αντέδρασε έντονα στην απόφαση της προφυλάκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός και του ιατρείου φέρεται να είπε ότι θα ξεκινήσει η υπαργία πείνας στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκηση, ενώ υπήρξε μάλιστα και ανακοίνωση από το γραφείο των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους δύο γιατρούς. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο που ενδεχομένως να έχει παίξει συγκεκριμένη υπόθεση ο υπνοθεραπευτής, ο περιβόητος υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων, ο οποίος όπως αποδείχθηκε ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε ο γιατρός μέσα στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, μόλις πληροφορήθηκε, όπως λέει ο ίδιος, για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Συνέχεια, λοιπόν, αναμένεται τη διαβολή της Δευτέρας να δώσει αυτές τις εξηγήσεις, καθώς θα ξαναπάει στον ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη της γιατρού, η οποία του έστελνε ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αν και η γιατρός συνήθιζε και ως πρακτική να φωτογραφίζει τους ασθενείς στην ώρα των θεραπείων, ο υπνοθεραπευτής έχει αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι δεν έλαβε τη φωτογραφία προκειμένου να δώσει συμβουλές για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσει ενώπιον του ανακριτή. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την πλασμαφαίρεση είχε προγραμματίσει να πάει στο γραφείο του στην περιοχή της Κηφισιάς.
0: Λοιπόν, στο πρόσωπο της ημέρας, εδώ και λίγες ώρες, ο υπνοθεραπευτής, ο υπνοτιστής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία συνομίλησε με τον αποκαλούμενο υπνοτιστή, στον οποίο ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη όταν έχασε τις αισθήσεις του στο ιατρείο του συζύγου της, όπου είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι σου είπε ο άνθρωπος αυτός, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, παραδέχτηκε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της πλασμασφαίρεσης. Αυτό που μας λέει είναι ότι βλέποντας τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν κατακόκκινος, είπε συγκεκριμένα, και υπέθεσε εκείνος ότι κοιμάται. Δεν είχε αντιληφθεί αν είχε χάσει ή όχι τη ζωή του ακόμα ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, σε ερώτησή μας, για ποιο λόγο η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε σε εκείνον τη φωτογραφία? Γιατί να σου θυμίσω ότι όλοι θεωρήσαμε τότε που η αστυνομία αναζητούσε τα ίχνη του παραλήπτη, ότι τη φωτογραφία την είχε στείλει στο σύζυγό της, ο οποίος είχε πάει για φαγητό. Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, αρκεί και μόνο να πει ότι θα τα πει όλα στη δικαιοσύνη, γιατί τη Δευτέρα καλείται να εξηγήσει για ποιο λόγο καθυστέρησε κιόλας να εμφανιστεί στις αρχές, γιατί όλες αυτές τις μέρες η αστυνομία αναζητούσε αυτό τον παραλήπτη. Και ποιος διάλογος ακολούθησε ανάμεσα στην προφυλακισμένη γιατρό και στον ίδιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση του υπνοτιστή με την προφυλακισμένη γιατρό. Από το 2013 γνωρίζονται, όταν η ίδια μας είπε συγκεκριμένα ο υπνοτιστής είχε πάει στο χώρο του για προσωπικούς λόγους. Από τότε ξεκίνησε μια συνεργασία ανάμεσά τους και μάλιστα επειδή η ίδια, εκτός από γυναικολόγος, την έχουμε ακούσει και μέσα από συνεντεύξεις που έχει δώσει και στο διαδίκτυο, να δηλώνει ως ψυχοθεραπεύτρια και η ίδια, άτομα τα οποία επιθυμούσαν να υποβληθούν σε ύπνωση, τους έστελνε στο χώρο αυτό των βορείων προαστίων που είναι ο συγκεκριμένος υπνοτιστής.
0: Μάλιστα.
18: Συνάντησε ο ίδιος ο Γιώργο Μαζωνάκη Γρηγόρη. Βεβαίως τη Δευτέρα το μεσημέρι ήταν η πρώτη συνάντηση κατά τον ίδιο και το επόμενο ραντεβού ήταν αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ όμως, δυστυχώς. Ναι. Τους πρόλαβαν οι εξελίξεις. Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, απάντησε μιλώντας στο τηλεόραση του Ερκνιούς ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
19: Η κλίση που έδωσε στο ΕΚΑΒ έδωσε ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
0: Μύδρους κατά των δύο γιατρών προφυλακίστηκαν, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
20: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες. Αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρό, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
0: Τώρα, σε σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα. Ρωτήθηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το πλαίσιο των ελέγχων υγείας. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει τι είπε, Άγιο. Πώς απάντησε αναφορικά με το πλαίσιο των ελέγχων στον χώρο της υγείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
21: Και εκεί ιδίως υπήρχαν ερωτήσεις για τις αιτιάσεις περί κατάργησης των επιστημονικών υγείας και ο κ. Μαρινάκης, όπως εξήγησε, η ελεκτική αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής εθνικής αναδιάθρωσης που γίνεται εκεί και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν προεξοφλεί κρίσεις σε υποθέσεις που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθύμησε δε πως ο Υπουργός Υγείας από την αρχή του ζητήματος δήλωσε πως το πλαίσιο θα εξεταστεί συνολικά με ειλικρινή αντιμετώπιση του ζητήματος, ενώ το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε το στο οποίο μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, από τις περιφέρειες στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, βρίσκεται πλέον σε πλήρη αξιολόγηση. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο, ενώ αναφερόμενο σε περιπτώσεις όπου το όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι, τόνισε πως έχει σημασία να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, αλλά και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν υπεύθυνα τον κόσμο. Κάποιος είπε, που βρίσκεται σε δεινή θέση, μπορεί να εξαπατηθεί από τους σαρλατάνους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ερωτήθηκε τέλος και για τον κύριο Πατούλη και για το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από εξηγήσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου απάντησε πως η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα εφήμες, υπογράμμισε πως διεξάγεται ποινική διερεύνηση και πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ούτε να κριθεί κάποιος ένεχος ή αυτός πριν οι αρμόδιες αρχές καταθέσουν το πόρισμά τους.
0: Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση για την διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στην ανυπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών της υγείας. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
22: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είπε συγκεκριμένα λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Τσουκαλάς, πως η προστασία της δημόσιας υγείας αποκτά ένα σύστημα, ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς στην εκτενή αναφορά του πως η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την εκ των υστέρων διερεύνηση κάθε σοβαρού περιστατικού όπως αυτό που είχαμε πρόσφατα. Μάλιστα, Γρηγόρη, μετά την εισαγγελική παρέμβαση για κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα σχετικά τα πάντα με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αναδεικνύουν, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, την ανεπαρκία και την ανεποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο ιατρείο, αναδεικνύουν, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, την ανεπαρκία και την ανεποτελεσματικότητα.

0: Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ήδη το Πασόκ, και ολοκληρώνω με αυτό, έθεσε ήδη ερώτηση στην Βουλή για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στο χώρο της υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, εντωμεταξύ, να μείνουμε λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για το Sky, σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, μετά την παρουσία άλλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το Πασόκ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνό κόμμα ανέβηκε στο 30,5% από 30 που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να μένει σταθερή στο 17%, ενώ το Πασόκ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 12%, μειώνοντας έστω και λίγο την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, άνοδος μισής μονάδας κατέγραψε η Ελληνική Λύση, 8%, και βρίσκεται στην τέταρτη θέση λόγω της σημαντικής πτώσης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού στο 5,5%, το κόμμα το οποίο πλέον έχει φτάσει στην 7η θέση. Από την άλλη πλευρά, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,9%, το Πασόκ με 12,1%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,8%, Πλαίσιο Ελευθερίας 5,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8% και Φωνή Λογικής 3,3%. Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στα εθνικά θέματα. Αυστηρή ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σε τιάση του Χακάν Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Η Αθήνα διαμηνύει ότι, όπως κάθε χώρα, διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πύρος Τζανιτάκος θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά η Αθήνα. Πύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βλέπουμε ότι το ζήτημα της Τουρκίας τίθεται επανειλημμένως την τελευταία περίοδο, αποκτώντας ουσιαστικά έναν έτσι χαρακτήρα μοτίβου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννατούλια, να μιλάει για επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις, οι οποίες στερούνται νομικού ερίσματος και έχουν απορριφθεί πολλάκι στο παρελθόν. Ο κύριος Γιαννατούλιας υπογραμμίζει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και προσθέτει ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Τώρα, υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα λεγόμενα του κυρίου Φιντάν σε αυτή τη συζήτηση που είχε χθες το πρωί με δημοσιογράφους. Ένα από αυτό ήταν ότι τα ελληνικά νησιά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως απειλή κατά του τουρκικού εδάφους, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει αυτά τα λεγόμενα στήλτα και οξύμορα και να υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι η Τουρκία αυτή που εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα, διατηρώντας σε ισχύ το casus belli σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμά της και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της. Κλείνοντας, επειδή επίσης έχουν όντως είναι αρκετά και ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Φιντάν, χαρακτήρισε εργαλείο ή σε άλλη μετάφραση παιχνίδι την Ελλάδα τρίτων παραγόντων, οι οποίοι στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνοντας Γρηγόρη προφανώς στην σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, με την Αθήνα να απαντά ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζονται και πως οι ισχυρισμοί του κ. Φιντάν ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό απάτης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων χρηστών της Revolut. Από hackers αποκαλύπτει σήμερα δημοσίευμα το Financial Times. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να το συντάξει για να μας πει περισσότερα. Είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με hackers οι οποίοι σύμφωνα με το δημοσίευμα Έλενα απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία εκατοντάδων πελατών και ζήτησαν λίτρα από την εταιρεία για να μην τα διαρρεύσουν.
3: Ναι, συγκεκριμένα Γρηγόρη, 680 πελατών της Revolut, της εταιρείας FinTech. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι hackers χρησιμοποίησαν, παραποίησαν ένα κυβερνητικό email και το έστειλαν προς την εταιρεία ζητώντας τα στοιχεία των πελατών αυτών και στη συνέχεια απέτησαν λίτρα ύψους έως και 3 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία προκειμένου να μην τα διαρρεύσουν και να μην τα πουλήσουν. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν υπήρξε πρόβλημα στα συστήματά της και δεν αφαιρέθηκαν λεφτά από τους λογαριασμούς των πελατών. Ωστόσο, είναι βεβαίως είναι πολύ σοβαρό.

0: Σοβαρό περιστατικό, διότι αποκτήθηκε η πρόσβαση στα στοιχεία και όταν μιλάμε για στοιχεία μιλάμε για διευθύνσεις κατοικίας, για ταυτότητες, για προσωπικά στοιχεία των πελατών της Revolut και συνιστά μια σοβαρή παραβίαση παρά το γεγονός ότι η εταιρεία, επαναλαμβάνω, λέει ότι δεν αφαιρέθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς των πελατών της.
1: Μάλιστα, πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Σημαίνει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το θέμα που μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με τον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, και όπου συνεχίζονται οι κατόρθωνες επιθέσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.
0: Ακριβώς, οι Ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέες επιθέσεις στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 τραυματίες, ενώ αναφέρθηκε και ένα άλλο περιστατικό πριν από λίγη ώρα. Με ρωσικό ντρόουν σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Μάλιστα, πολωνικό μαχητικό απογειώθηκε για την αναχέτηση απειλής, επαπειλούμενης επίθεσης, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει, καθώς οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας και σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές δεν υπήρξε πρόβλημα, δεν υπήρξαν ζημιές στα συνοριακά φυλάκια των δύο χωρών.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, καθώς σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προδημοσίευση του βιβλίου του Τσάρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και την αντίδραση του Μπάκιχαμ. Στο βιβλίο του, ο Τσάρλς Σπένσερ αποκαλύπτει τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να περπατήσουν οι Ουίλιαμ και Χάρη πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης πομπής και τι απάντηση έλαβε από τον ίδιο τον Κάρολο. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Τσάρλς Σπένσερ, ο ένατος κόμις Σπένσερ, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρη πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για την Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκιγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσάρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spare το 2023 ότι ο θείος του, Τσάρλς Σπένσερ, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ενώ Βίλιαμ και Χάρη είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή του στην πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο Βρετανικό Τύπο, ενώ η Αμερικανική New York Post και το Page 6 αναφέρει ότι ο Δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
1: Επιστρέφουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Ένας 17χρονος που βέβαια είναι σε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό, κοντά στα Αραζάτα και Φαλονιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς ο νεαρός φαίνεται ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει τι γνωρίζουμε τώρα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πώς έγινε όλο αυτό το απίστευτο ατύχημα.
3: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλύτερα. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο ο 17χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή χθες, να φύγει από την Κεφαλονιά και να νοσηλευτεί, να πάει να, και όπως νοσηλεύεται ακόμα στο γεννηματάς, γιατί διαμαρτυρόταν ο ίδιος για έντονους πόνους στην κοιλιά. Τώρα, στην κοιλιακή χώρα. Τώρα τι συνέβη. Ήταν χθες το βράδυ λοιπόν, όπου ο 17χρονος Κεφαλονίτης οδηγούσε το πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προς το Αργοστό, στη γέφυρα, εκεί κοντά στο γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας, όπου σημειωτέων δεν είναι, ο φωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Πηγαίνοντας προς Αργοστόλη. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άλογο, ήταν και ο ιδιοκτήτης με το άλογο, το κρατούσε με ένα σκηνή ο οποίος περπατούσε δίπλα του. Δίπλα στο άλογο. Ο νεαρός φαίνεται ότι δεν το είδε, όχι φαίνεται, δεν το είδε, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις. Έπεσε πάνω στο άλογο από την πίσω μεριά του αλόγου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πιθανότατα και λόγω ταχύτητας. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα. Έφτασα στον αφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά. Εκεί, όπως είπαμε, διαμαρτυρήθηκε για έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και οι γιατροί αποφάσισαν να γίνει αεροδιακομιδή στο γεννηματάς. Ευτυχώς, όπως είπαμε, σήμερα φαίνεται πως είναι καλύτερα στην πηγή του, διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο,
1: για το γεγονός ότι ένας 17χρονος οδηγεί ένα πατίνι, ένας ανήλικος οδηγεί ένα πατίνι, ενώ απαγορεύεται, αυτό απασχολεί κάποιον, έχει υποθεί κάτι γι' αυτό, κάποιο σχόλιο?
3: Προφανώς είναι στο πλαίσιο της έρευνας, όπως και το αν φόραγε κράνος, αν είχε φώτα, αν φόραγε το γυλαίκο με τους ανακλαστήρες, εάν είναι ασφαλισμένο το πατίνι, όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι τραβιέται, να το πω έτσι, και ο ιδιοκτήτης του αλόγου, ο οποίος, εντάξει, έχει μια ευθύνη αν ήταν σκοτεινά και πήγαινε χωρίς να έχει αυτό κάποιο είδος ή ένα φακό ή κάτι τέτοιο, γιατί κατηγορείται πλέον για σωματική βλάβη από αμέλεια. Έχει συλληφθεί, συνελήφθη. Θα παραμένετε να δούμε τι θα αποφασίσει ο ανακριτή.
1: Βεβαίως. Το καλό πάντως είναι ότι κρατάμε ότι ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του, ξεπέρασε τον κίνδυνο. Ανδρέα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με το δεξί και ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στην League Face του Europa League. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από μένα. Πολύ σωστά. Νίκη και με ανατροπή μάλιστα για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του. 2-1 την Γιαγκελόνια την Πολωνική. Προηγήθηκε με γκολ του Σμιτ Γιαγκελόνια. Όμως Κονσάλες και Γιάρεμτσουκ χάρισαν τη σπουδαία αυτή νίκη στον Ολυμπιακό. Και λέω σπουδαία γιατί εκτός από το ότι είναι νίκη σε ευρωπαϊκό αγώνα, κερδίζει πάρα πολύ χρόνο και ψυχολογία ο Ολυμπιακός εν ώψη της δύσκολης συνέχειας μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου. Μεγάλη μέρα όμως και για την ποδοσφαιρική Κρήτη η σημερινή, καθώς ο Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Face του Europa League, υποδεχόμενος στη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος στις 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή η κάλυψη από την Era Sport. Τηλεοπτικά το Magenta Sport 2 η κάλυψη αυτού του αγώνα. Να πάμε όμως γρήγορα και στο κύπελο. Ναι. Με 4 αγώνες συνεχίζει και χθες η League Face στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Ακόμη δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ ξεκινάει το παιχνίδι στις 4:30, ενώ ΑΕΚ και Πανσεραϊκός στη Φιλαδέλφια στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky και ραδιοφωνική από την Era Sport. Τέλος, αν μου επιτρέπεις, να πω μόνο ότι στην ΕΠ 2 στις 5 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών με τη Σλοβακία. Μπορεί να μην έχει σημασία έντονα βαθμολογική, καθώς έχει πάρει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης η ελληνική ομάδα και ταυτόχρονα έχει κερδίσει και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Όμως με μια νίκη 3-0-3-1 θα έχει καλύτερο πλασάρισμα και πιθανό πιο βατό αντίπαλο για τη φάση στη συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στην εθνική μας ομάδα στο Βόλεϊ. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
5: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι, στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαρδιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

ανανούρισμα που μας ήρθε από τη Σμύρνη με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Η μάνα που είναι η πραγματικά η ανιδιοτελής μορφή έκφραση της αγάπης στο γήινο επίπεδο, γιατί όλα τα υπόλοιπα περί αγάπης νομίζω ότι ανήκουν λίγο στη σφαίρα του μερίσματος. Οι άνθρωποι για κάποιο λόγο μοιράζουν τις αγάπες τους. Η αγάπη δεν μπορεί να μοιραστεί, διότι άγιοι στο παν, αγαπώ, άγωοι στο παν. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης. Και γιατί ξεκινήσαμε έτσι? Ξεκινήσαμε γιατί σήμερα είναι η γιορτή Αγάπη και Σοφία, Πίστη και Ελπίδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Αγάπη και Σοφία που φυσικά είναι αρχές και εκφράζονται στο γηινό επίπεδο μόνο δια των αρετών τους, και η Πίστη και η Ελπίδα, οι οποίες είναι ουράνια ρεύματα και είναι τιμόνι για τη ζωή μας, για την κατεύθυνσή μας. Μας κατευθύνουν και μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε όταν δεν αντέχουμε πια τις δοκιμασίες. Αλλά οι δοκιμασίες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι για τον άνθρωπο εξέλιξη και μόνο.

Η φωνή του Χρόνιου Αϊδονίδη και της Ξανθίπης Καραθανάση αμέσως μετά, εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο Γιώργο από τη Μακεδονία και τις Κουριές, ο οποίος λέει σαν και σένα τα ίδια μου λέγε για τη Χείρα, ότι την τραγουδάγανε χτες και σε παρέες και τα λοιπά. Τα ίδια μου έλεγε και ο Χρήστος στην αρχή που άκουγε εδώ το ζώτο, λέει μόνο τα τσίπουρα μας λείπουνε, είχε βάλει και τις πατάτες του εκεί και τα... την αθερίνα του. Λοιπόν, έτσι περνάμε εδώ πέρα στα εξωτικά της παράδεισης. Πάρε καλά που φεύγει ωραία αυτή η ώρα, γιατί όλες οι υπόλοιπες τη μέρα είναι με τις δυσκολίες τους, αλλά εδώ νομίζω ότι είμαστε σε μια ροή πια, έχουμε βρει τη ροή μας και περνάμε εξαιρετικά αυτή την ώρα. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος επίσης, όχι μόνο η μάνα αλλά και ο σκύλος, βέβαια, αν ιδιοτελείς αγάπη παρότι τον ταΐζεις, όπως και τα παιδιά άλλωστε. Και τα παιδιά μόνο αγάπη και καθαριότητα χρειάζονται, τίποτα άλλο. Το ίδιο και ο σκύλος. Ο σκύλος, ό,τι και να συμβεί, θα είναι εκεί για σένα. Δεν σου κρατάει μούτρα ούτε δευτερόλεπτο. Είναι ο απόλυτος σύντροφος.

Με την παρέα του Δημήτρη Παράσχου εδώ, τον οποίο τον χαιρετάμε όπου και αν βρίσκεται και τον να περιμένουμε φέτος επιτέλους να ηχογραφήσουμε. Με την παρέα του λοιπόν, Πατσούρα, Γρηγορόπουλο, Ρούμπο, Παπαδημητρίου, Πεπιλιάρη και Παπαδόπουλο, σε αυτή την ηχογράφηση το τραγούδι του Ζιάκα, ο Μπιρμπίλης, θέλω να ρίξει μια βροχή και η Άρτα. Και κάπως έτσι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με το CD του Γιάννη Λίτσιου, θα περπατήσω ερημιές και την κομπανία του Βέρδη, στο οποίο CD συμμετέχει φιλικά και η Παγώνα Αθανασίου. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η μέση τιμή της αμόλυδης βενζίνης πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Στην ετοιμότητα του Οικονομικού Επιτελείου για μέτρα στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας αναμένεται μεταξύ άλλων να αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που θα δώσει σε λίγη ώρα στις 6 στην ΕΡΤ. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι την ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αλλά και από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνησε πως δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών υγείας, ούτε σταμάτησαν οι έλεγχοι, απλώς μεταφέρθηκε μαζί με μία σειρά άλλες αρμοδιότητες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αρχίζει η έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών των στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιαστεί στις αγγελικές αρχές. Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, η άρση εγκρίθηκε με 264 ψήφους υπέρ και 2 παρών και συνδέεται με την έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Ο ίδιος με υπόμνημά του δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με παράνομες πράξεις και ζήτησε να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η άρση της ασυλίας εγκρίθηκε με 175 ψήφους υπέρ και 90 κατά και αφορά μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και 3 αεροσκάφη. Ένας 13χρονος συνελήφθη στα Λαγκαδίκια φέρεται να επιχείρησε 3 φορές να επιτεθεί με μαχαίρι στο 12χρονο μέσα σε σχολική αυλή. Στην Κοζάνη, σε ένα σχολείο, νεκρή βρέθηκε 16χρονη μαθήτρια. Οι έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλωσης στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά αιτήματα από οδηγούς που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν μέρος για να παρκάρουν. Hackers απέτησαν από τη ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια ευρώ για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της. Το γεγονός αποκάλυψαν οι Financial Times που αναφέρουν ότι παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα 680 πελατών της τράπεζας. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον κέρδισε τελικά τις αφύρωπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συγκεκριμένα, από τις 11 σήμερα το βράδυ στις 5 αύριο το πρωί, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Καλώς θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές ή καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά στενείς ως μέτρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κατά τόπους θα πλησιάσει ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με περίπου 17 βαθμούς, ενώ όσο περνούν οι ώρες η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, φτάνοντας το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τους 28 με 29 βαθμούς. Ο ουρανός θα είναι κατά βάση καθαρός με παροδικές νεφώσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Βλέπω την κατάσταση στην περιφερειακή οδό της πόλης έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Παιδιά, πάρα πολύ καλά. Σε σχέση με προηγούμενες μέρες, 4 και 10, βλέπω πολύ λιγότερα σημεία σε κόκκινο χρώμα. Βαθύ κόκκινο πουθενά, που σημαίνει ότι σταμάτα ξεκίνα δεν υπάρχει στην περιφερειακή οδό. Χαμηλές ταχύτητες, ναι. Μόνο εκεί απέναντι από το 424 ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να σταματήσετε, αλλά είναι για πολύ έτσι, μικρή απόσταση η ταλαιπωρία. Εκεί που το πρόβλημα βεβαίως παραμένει πολύ έντονο είναι στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είχαμε το τροχαίο, τώρα πλέον δεν το έχουμε, αλλά παραμένουν τα προβλήματα εξαιτίας των εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται. Ο Βασίλης θα μας πει εδώ, γιατί το μαζεύει, του αρέσει πάρα πολύ έτσι να σας ταλαιπωρεί ενημερωτικά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε και από σήμερα το βράδυ, αλλά και κάποιες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από τώρα, θα τα πούμε και αύριο, για να μην λέτε ότι δεν σας τα πάμε κιόλας, έτσι.
1: Εμείς τα λέμε από εκεί και πέρα. Ναι. Άμα θέλετε να ταλαιπωρηθείτε και να φάτε κίνηση.
0: Ο συνάδελφος με σαπουνάκι κυκλοφορεί, πλένει τα χέρια του και λέει: εγώ το είπα.
1: Νύπτοντας χείρας μου, τελείωσε.
0: Νύπτοντας χείρας μου μετά. Από μένα το ξέρατε, το μάθατε, σας το είπα.
1: Τελείωσε. Λοιπόν, Δημήτρη. Και αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, από σήμερα, από 11 μέχρι 5 της επομένης, αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή, ρεύμα προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας Μετεώρων, εκτέλεση εργασιών. Κλασικά.
0: 11 το βράδυ, 5 το πρωί.
1: Η κλασική, η νυχτόβη, η νυχτερινή με τα αυτοκίνητά τους.
0: Ναι, ωραία. Πες μου λίγο πάλι τους κόμβους, το ρεύμα προς τα ανατολικά, 11 το βράδυ, 5 το πρωί, μια επανάληψη λίγο τους κόμβους.
1: Ευκαρπίας Μετεώρων.
0: Ευκαρπίας Μετεώρων, οκ. Okay.
1: Τα οχήματα λοιπόν που κινούνται στην ελόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται στην έξοδο προς Σκλαβενίτη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Παρασκευή τώρα, από 10 η ώρα, 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας, παρακαλώ.
0: Για όσους δεν ξέρετε, η έξοδος Σκλαβενίτη είναι στην Ευκαρπία. Ουσιαστικά ναι. Βγάζει στην... πώς τη λένε τώρα την οδό. Στην εσωτερική περιφερειακή εκεί της Θεσσαλονίκης, είναι λίγο μετά. Εντάξει, θα μπείτε στη Θεσσαλονίκη κατά πάσα πιθανότητα από τη Μίκη Θεοδωράκη ή από τον Εύωσμο.
1: Ναι, για να το αποφύγετε.
0: Εκείνες τις ώρες για να το αποφύγετε. Από Σταυρούπολη, Εύωσμο. Αλλά τώρα 11 το βράδυ με 5 η ώρα το πρωί. Okay, απλά να έχετε λίγο το νου σας αν έρχεστε από Καβάλα. Αυτό.
1: 48ωρος αποκλεισμός την Παρασκευή. Στον κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του Αγίου Παύλου, θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Για 48 ώρες, επαναλαμβάνω, 48ωρος αποκλεισμός στον κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του Αγίου Παύλου, θα έχουν αποκλειστεί οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων.
0: Μάλιστα, και αυτό, οκ, okay, δύο. Θέλω να, και το Σαββατοκύριακο, γιατί στο Σαββατοκύριακο θέλω να κάνω σχόλιο σε αυτή την αγαπημένη έτσι, κίνηση.
1: Έχουμε και το Σαββατοκύριακο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 19 και 20 Σεπτεμβρίου Σαββατοκύριακο, στον Εύωσμο από 2 το μεσημέρι μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω λευκής νύχτας που είπαμε και χθες.
0: Εκεί που σου αρέσει να πηγαίνεις να ψωνίζεις. Στον Εύωσμο,
1: αν δεν πάω να ψωνίσω στη λευκή νύχτα, πού θα πάω.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοείται, περιμένω. Τη λευκή νύχτα.
0: Να αγοράσεις παπουτσάκι, 10.30 ώρα το βράδυ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εγώ παιδιά με εσάς είμαι τους υπαλλήλους. Άμα τον δείτε σε κανένα μαγαζί, εγώ σας δίνω το ελεύθερο. Νύπτοντας χείρας μου και εγώ το τι θα του κάνετε.
1: Εμπνέομαι να αγοράσω παπούτσια στις 11 το βράδυ.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Ενά η ευκαιρία σου λοιπόν στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
1: Και την Κυριακή λοιπόν, από 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30, κλείνει για την κυκλοφορία των οχημάτων η Λεωφόρος Νίκης, στο πλαίσιο της πιλωτικής πεζοδρόμησης. Επανέρχεται και πάλι. Θα ισχύσει η διακοπή από την οδό Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου.
0: Λοιπόν, για να σταθούμε λίγο σε αυτό το τελευταίο. Είναι στο πλαίσιο καμιάς εβδομάδας κινητικότητας
1: όχι,
0: που γιορτάζεται είναι... παραδοσιακά, ευρωπαϊκά και τέτοια. Ή...
1: Όχι.
0: Είναι δικιά μας πρωτοβουλία.
1: Δικιά μας πρωτοβουλία. Μία φορά το μήνα, μηνιαίως, αν θυμάσαι και πέρυσι, γινόταν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έκλεινε η Λεωφόρος Νίκης.
0: Εγώ λέω να το κλείνουμε όλο το κέντρο, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι.
1: Μην βάζεις
0: ιδέες. Αλήθεια, όποιος θέλει να το συζητήσουμε. Επειδή έτυχε στο... Να δηλώνω πως δεν το ήξερα και έτυχε να είμαι στο μποτιλιάρισμα που όλα τα αυτοκίνητα τα βάζανε από Μητροπόλεως να πάνε. Ή Τσιμισκή να φύγουν ευθεία πάνω και να βγουν Εγνατία μετά Καραμαλή να πάνε όπου θέλουν. Προτιμότερο θα ήταν να το κλείσουν όλο το κέντρο να πούνε δεν περνάς, μόνο περιφερειακή ή μόνο Εγνατία, έτσι. Μόνο Εγνατία. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τίποτα. Κλείσε το όλο το κέντρο. Από το να είσαι μποτιλιαρισμένος σε δύο δρόμους και να περιμένεις μισή ώρα και 30 λεπτά. Πάνε, κάνε τον αεροδρόμιο που λες και εσύ πάνω την Εγνατία, βάλε ένα τροχονόμο σε κάθε φανάρι να δίνει και κλείστε το όλο το κέντρο. Αυτό το πράγμα όταν κλείνετε τη Νίκη και για να περπατήσουν 10, ταλαιπωρούνται 150, πραγματικά ναι είναι πιλωτικό. Ελπίζω να συλλέγεται στοιχεία για το αν είναι πετυχημένο ή αν δεν είναι πετυχημένο το μέτρο, έτσι, για να κάνουμε και το ταμείο που λένε και λαϊκά μετά.
1: Μία φορά πάντως που είχα πάει, σε πληροφορώ, λαοθάλασσα.
0: Πολλοί
1: κόσμος,
0: ναι,
1: με καροτσάκια, παιδιά,
0: γι' αυτό,
1: μεγάλη.
0: Γι' αυτό και προτείνω να κλείνουμε όλο το κέντρο.
1: Καθολικός,
0: και δεν προτείνω,
1: καθολικός αποκλεισμός.
0: Ναι, γι' αυτό, επειδή και εγώ τις έχω δει τις εικόνες μετά με τον κόσμο, γι' αυτό λέω να το κάνουμε σε όλο το κέντρο. Να μην μείνουμε μόνο. Απλά για να πιστούν οι οδηγοί, οι οποίοι σου λένε έλα μωρέ τώρα, ένας δρόμος είναι, θα πάω από κάπου αλλού. Όχι, να μην το πάρεις.
1: Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, τάδε έφη.
0: Νύπτη τα σχήρος του εδώ.
1: Καθολικός αποκλεισμός.
0: Εδώ, καθολικός, το κέντρο, ναι, για 8
1: ψηφίζει
0: ώρες.
1: Ψηφίζει καθολικό αποκλεισμό.
0: Από το να είμαι μποτιλιαρισμένος στο αυτοκίνητο, χίλιες φορές ένας να μου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν μπαίνεις στο κέντρο, βγαίνεις από εδώ που είσαι περιφερειακή, κάνε 20 χιλιόμετρα παραπάνω, θα τα κάνεις, δεν θα ταλαιπωρηθείς, θα πηγαίνει το αυτοκίνητό σου. Και το κέντρο δώστε το στους πεζούς.
1: Ας εισακουστείς.
0: Δεν θέλω με μεσοβέζικες λύσεις, νομίζω. Δηλαδή αυτό εκείνο το μικρό κομμάτι. Κάντε όλο το κέντρο και να δούμε πώς θα πάει. Κυριακή. Αυτοί που δουλεύουν.
1: Υπάρχουν. Ναι.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν. Εργάζονται.
0: Έλα,
1: και
0: εντάξει.
1: Κυριακή.
0: Θα βάλουν λίγο πλάτη. Έτσι δεν μας λένε σε όλες τις υπόλοιπες ιδέες, ας πούμε, οι οποίες είναι εναντίον μας. Για μια φορά το μήνα τώρα και εσύ, ρε Φάνη, πώς κάνεις έτσι τώρα. Θα τους δώσουμε ρεπό να μην δουλεύουν. Αλλά δεν θα κινήσουν και τα αυτοκίνητά τους.
1: Να ισχυριστεί και στα αφεντικά τους.
0: Ή όπως θα έλεγε, να πάρουν το μετρό να γυρίσουν στο σπίτι τους εκείνη τη μέρα. Να μην χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο δηλαδή. Έτσι και αλλιώς το αυτοκίνητο που το βάζουν, που το παρκάρουν.
1: Κοίτα, μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη ενδεχομένως με το μετρό εκείνη τη μέρα. Λέω εγώ τώρα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα σε αυτό. Εγώ τα νύπτω τα σκύρας μου τώρα που πήγαμε στο βλάβη μετρό. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εδώ, Βασίλης Μασούρας.
1: Είπα ενδεχομένως. Συμβαίνει σε όλα τα μετρό. Στα καλύτερα μετρό.
0: Στις καλύτερες οικογένειες, φυσικά. Εννοείται μια βλάβη.

0: καρδιοχτύπησε, προσπάθησε, έπεσε, σηκώθηκε και κέρδισε στο τέλος ο Ολυμπιακός. Τα λέω σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Και ποιητικά θα μπορούσα κιόλας να πω.
1: Τι μετράει το αποτέλεσμα πάντα?
0: Το αποτέλεσμα μετράει, ναι, αλλά όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο Τάσος Πακλατζής για τον Άρη, το αποτέλεσμα μπορεί να μετράει, αλλά πάντα θα υπάρχουν και κάποιοι που θα το συνδυάσουν με την ποιότητα, με το αν έπαιξε η ομάδα μπάλα. Και ουσιαστικά, εντάξει, είμαστε χαρούμενοι όταν κερδίζει η ομάδα μας, αλλά είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι, για να το δω μόνο θετικά, όταν κερδίζουμε και με μπαλάρα κιόλας.
1: Ισχύει.
0: Προφανώς.
1: Αν παίξει και ποιοτικά και ποσοτικά, εντάξει, εκεί είναι το κορυφαίο, το τέλειο.
0: Πάντως, αν σας έλεγε κάτι η Γιαγκελόνια από ομάδα του παρελθόντος, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ομάδα που είχαν αντιμετωπίσει οι ελληνικές ομάδες πριν από 5-10 χρόνια και την. Και την κέρδιζαν άνετα και με μεγάλο σκορ κιόλας. Χθες οι Πολωνοί κατάφεραν και έβαλαν πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος με ένα γκολ του Γιάρεμτσουκ εκεί προς το κλείσιμο του αγώνα κυριολεκτικά χάρισε μια πολυπόθητη νίκη, ανάσα στους Ερυθρόλευκους.
1: Κοίτα, και αντί να πανικοβληθεί, αμέσως ισοφάρισε μετά στο 43.
0: Ναι, σωστό.
1: Ενώ στην αρχή άρχισε με διάθεση, στη συνέχεια...
0: Δεν στράβωσε. Θα ήταν πολύ δύσκολο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού να έχει δύο στραβά αποτελέσματα στο καπάκι. Ή τέλος πάντων να πάει στην διακοπή χωρίς να έχει να δείξει κάτι θετικό. Μια εμφάνιση. Συμφωνείτε, κύριε Χατζηπαντελή?
2: Βεβαίως. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα,
2: κύριε Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, πολύ σωστά τα είπατε. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσω ή μάλλον να συμπληρώσω ότι για κάθε ομάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ας πούμε, ναι, ο Ολυμπιακός, με τόσες μεταγραφές που έκανε, είναι μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά, γιατί πολλοί από αυτούς πλέον είναι στην εντεκάδα, δηλαδή παραπάνω από τη μισή ομάδα. Ο Άρης βέβαια, για το γεγονός ότι δεν έπαιξε καλά στο χθεσινό παιχνίδι με τη Μαρκό, το 1-0, να θυμίσω ότι και ο Παναθηναϊκός 1-0 νίξε την νίκη Βόλου στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Δηλαδή υπάρχουν αυτά, και εκεί είχε κάνει πολλές αλλαγές ο προπονητής του Παναθηναϊκού, και χθες του Άρη το ίδιο, με την έννοια ότι ο Άρης έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα και θέλει να ρίξει και το βάρος εκεί, είναι φυσικό και επόμενο. Σου λέει με τη Μαρκό, παίξουμε, δεν παίξουμε καλά, θα πάρουμε την νίκη και μέσα στην έδρα μας.
0: Mm-hmm.
2: Άρα εκεί δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα, πιστεύω, για τέτοια παιχνίδια. Αλλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια, πράγματι ναι, ήταν μια εμφατική νίκη, μια νίκη η οποία δίνει και μία ψυχολογική ανάσα στην ομάδα του Ολυμπιακού μετά την ήττα βέβαια που υπέστη από τον Όφη μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, αλλά από την άλλη πλευρά δίνει, όπως είπατε και εσείς, το περιθώριο στο νέο προπονητή να δουλέψει στο διάστημα το μεγάλο που θα υπάρχει πλέον διακοπή, γιατί μιλάμε ότι για τον Έσιο Σλίνγκ θα γίνουν 4 αγώνες και όχι 2, θα ολοκληρωθεί δηλαδή η φάση αυτή, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει και να δέσει την ομάδα ή τέλος πάντων να φτιάξει την ομάδα όπως θέλει πλέον αυτό στα δικά του μέτρα και δεδομένα. Ο Ολυμπιακός, το βασικό είναι ότι κατάφερε να αντιδράσει παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κάτι που θα μπορούσε να το ρίξει και ψυχολογικά, αλλά με Γκονζάλες και Γιάρεμτσου κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι στο 54 και στο 84. Έδειξε ότι έπαιξε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός να πετύχει και άλλα γκολ. Αυτή η ομάδα Γιαγκελόνια βέβαια, που είπατε ότι και πριν από 10 χρόνια είχε παίξει με ελληνικές ομάδες και παίξει με τον Άρη. Mm-hmm. Και τον είχε αποκλείσει τον Άρη. Mm-hmm. Αλλά τότε η Γιαγκελόνια δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι σήμερα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχει σημαντική βελτίωση, γι' αυτό και βρίσκεται άλλωστε και λέει στη link face του Europa Link. Και, δηλαδή για τη δεύτερη.
0: Ναι. Και το πολωνικό πρωτάθλημα συνολικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και αυτό σε μια άνθηση. Νομίζω και είναι και ένα πρωτάθλημα το οποίο το κυνηγάμε για τη δέκατη θέση ή μας κυνηγάει. Φόδωρε.
2: Εδώ λοιπόν συμπληρώνω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην 11η θέση η Πολωνία, στη 10η η Τσεχία και στη 12η η Ελλάδα. Η 11η και η 10η Τσεχία και Πολωνία έχουν τους ίδιους βαθμούς. Ακριβώς. Και η Ελλάδα ακολουθεί 500 βαθμούς πίσω πλέον, μόνο 500. Μετά τους 400 που έδωσε χθες ο Ολυμπιακός με τη νίκη του αυτή επί της Γιαγκελόνια. Η Πολωνία συνεχίζει με 2 στις 5 ομάδες που ξεκίνησαν, έχουν ήδη αποκλειστεί 3 και η Τσεχία και η Ελλάδα συνεχίζουν με 4 στις 5. Από εδώ και πέρα λοιπόν φαίνεται ότι η Πολωνία δεν θα μπορέσει να συναγωνιστεί ούτε την Τσεχία ούτε την Ελλάδα με 2 μόνο ομάδες, Και η μία από αυτές είναι η Αγγελόνια, που φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να κάνει και πολλά πράγματα. Και από την άλλη πλευρά, πλέον εμείς με την Τσεχία πρέπει να μονομαχήσουμε για την δέκατη θέση. Δέκατη θέση δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Δίνει ομάδες απευθείας στη link phase των διοργανώσεων και του Champions League και του Europa και του Conference. Άρα,
0: μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, περνάνε εύκολα οι ομάδες, δηλαδή δεν κινδυνεύουν να αποκλειστούν στα προκριματικά, όπως συνέβη φέτος με τον ΠΑΟΚ και παλιότερα και με άλλες ελληνικές ομάδες. Και αυτό δίνει και τη δυνατότητα να έχουμε, παίζοντας πλέον στη link phase περισσότερα παιχνίδια, να πάρουμε και άλλους βαθμούς.
0: Για τους λάτρεις βεβαίως του ποδοσφαίρου και τους κριτικούς φίλους, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς, είναι γνωστό αυτό. Σήμερα το Europa συνεχίζεται με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Όφη, έτσι, με αντίπαλο την Hoffenheim στην Κρήτη. Ή κάνω λάθος? Όχι, 8
2: παρατέταρτο. Ναι, πολύ σωστά, στις 8 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό. Γιατί τα παιχνίδια, είπαμε, είναι 8 παρατέταρτο και 10 το βράδυ.
1: Και θεωρείται
2: είναι
1: ιστορικό, πάντα... ιστορικό μάτς.
2: Ιστορικό. Επιστρέφει. Από πολλές πλευρές.
1: Επιστρέφει σε μια ευρωπαϊκή βραδιά.
2: Επιστρέφει σε ευρωπαϊκή βραδιά και παίζει για πρώτη φορά στο Europa Link. Δηλαδή είχε να παίξει ο Όφη, νομίζω η τελευταία φορά που έπαιξε ήταν με το παλιό καθεστώς, δηλαδή τα παλιά κύπελο κυπελούχων, πρωταθλητριών κλπ. Στην καινούρια μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν έχει παίξει. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι επέστρεψε, και βέβαια ευχόμαστε όλοι σήμερα 8 παρατέταρτο απέναντι στη Hoffenheim να κάνει ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο. Η Hoffenheim μπορεί να σας φαίνεται μια ομάδα έτσι όχι από τις δυνατές, αυτό που λέμε γερμανικές, αλλά αυτό είναι λάθος. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και βέβαια είναι το φαβορί και θα έλεγα ότι με βάση το ρόστερ της και την μέχρι τώρα εικόνα της είναι και μια κλάση καλύτερη από την ομάδα του Όφη. Αυτά πρέπει να τα λέμε για να μην υπάρχουν στο τέλος έτσι παρερμηνίες αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό για την κριτική ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός πότε κάνει ξεκίνημα?
2: Είναι το outsider, ναι. Παρότι παίζει γηπεδούχος και θα παλέψει φυσικά για το θετικό αποτέλεσμα και μακάρι ευχόμαστε όλοι να τα καταφέρει. Ιστορικό είναι και επειδή ο Όφη είχε παίξει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι πριν από 30 χρόνια με τη Σλαύκ, νομίζω, την οποία είχε κερδίσει με 1-0. Δηλαδή, τότε είχε παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Ευρώπη. Και επιστρέφει τώρα πάλι και ας ευχηθούμε ότι και αυτό το παιχνίδι θα είναι νικηφόρο για τον Όφη.
1: Το 1-0 επί του Ολυμπιακού αποτελεί ψυχολογικό εφόδιο, πιστεύεις?
2: Ναι, εντάξει, αυτό σίγουρα η ψυχολογία είναι πολύ καλή. Το γεγονός ότι η ομάδα απαρτίζεται στα 2 τρίτα και περισσότερο, δηλαδή 8-9 στους 11 παίκτες είναι Έλληνες, έχει και μια άλλη λογική. Δίνει έτσι μια διαφορετική εικόνα, την οποία πλέον δεν την έχουμε συνηθίσει, την έχουμε ξεχάσει οι περισσότεροι. Το ελληνικό στοιχείο, έτσι, το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ αυτών των παικτών είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Στηρίζονται περισσότερο στην ομαδικότητα και λιγότερο στο ταλέντο. Όχι ότι δεν έχουν ταλέντο, προς Θεού δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλά λέω ότι μεταξύ τους είναι δεμένοι και διαφορετικά. Έτσι, θυμίζει λίγο ομάδες πριν από 25 και 30 χρόνια.
1: Των παλιών χρόνων.
2: Έτσι, παλιών χρόνων. Αυτό λοιπόν δίνει έτσι μια διαφορετική εικόνα στον Όφη, αλλά πρέπει να οι δυνάμεις θα μετρηθούν απέναντι σε μια πολύ καλή γερμανική ομάδα. Δεν είναι εύκολο και επαναλαμβάνω ότι το βασικό είναι να μπορέσει ο Όφη να μην δεχθεί εύκολα γκολ. Γιατί μετά και θα πρέπει να ανοιχτεί για να ισοφαρίσει και οι Γερμανοί το έχουν δείξει και στο παρελθόν ότι δεν συγχωρούν, έτσι. Δηλαδή μπορούν να σε βάλουν από κάτω και να σου βάλουν 5 και 6 και 7 γκολ. Έχουμε δει και τις εθνικές τους ομάδες, την εθνική τους ομάδα και πολλές ομάδες, ας πούμε, οι οποίες στην κυριολεξία δεν υποχωρούν, δεν σταματάνε και συνεχίζουν μέχρι το τέλος. Γι' αυτό λέω ότι θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Hoffenheim.
0: Κάτι είναι τελευταίο, Θόδωρε, επειδή πρέπει να φύγουμε για τίτλους και να σε αποδεσμεύσουμε, η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού.
2: Με πέναλτι. Ένα ακόμα, παιχνίδι χωρίς πέναλτι δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Περίμενε
0: όχι.
2: Να το πιστεύει αυτό.
0: Περίμενε. Στο conference πότε είναι προγραμματισμένο?
2: Α, νόμιζα για το κύπελο λες, το χθεσινό παιχνίδι.
0: Α, στο κύπελο τώρα, μιλάμε για Ευρώπη κατευθείαν, πρεμιέρα με πέναλτι. Δεν ρωτά.
1: Είσαι μάντης.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα διαιτησία, εντάξει, δεν είναι όλα
2: στην Ευρώπη δεν παίρνει ακόμη πέναλτι, αλλά φαντάζομαι στη link face θα πάρει, δεν μπορεί.
0: Πότε ξεκινάει λοιπόν, πότε θα ξεκινήσει να παίζει πέναλτι, να παίρνει πέναλτι στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός?
2: Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτή την εβδομάδα έχει μόνο Europa Link και μετά υπάρχει η διακοπή για τις εθνικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη.
0: Α, έχει ακόμα δηλαδή ένα μήνα κοντά για να παίξει.
2: Βεβαίως, από τις 15 Οκτωβρίου και μετά θα μπουν οι ομάδες του Champions League, δηλαδή η ΑΕΚ, και του Conference League, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στη Link Phase δηλαδή. Δεν θα δώσουν αγώνα μέχρι τότε.
0: Ευχαριστούμε
2: δηλαδή,
0: πάρα πολύ.
2: Ότι, ναι. Διευκρινίζω ότι στο Champions League και στο Europa League οι ομάδες δίνουν 8 αγώνες, στο Conference 6. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Εκεί είναι πιο δύσκολα, είναι πιο εύκολες οι ομάδες, αλλά χρειάζεσαι περισσότερους βαθμούς σε λιγότερα παιχνίδια.
0: Χήμαρος, Θόδωρος Χατζηπαντελής, τον ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θόδωρε, γεια και χαρά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Μέτρα στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που θα δώσει σε λίγη ώρα στις 6 στην ΕΡΤ. Άρση της ασυλίας τόσο για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο όσο και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζονάκη. Καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Οικονομική έρευνα για τις αμοιβές και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13. Μήνυ λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της σύμφωνα με τους Financial Times. Ένας 13χρονος συνελήφθη στα Λαγκαδίκια φέρεται να επιχείρησε τρεις φορές να επιτεθεί με μαχαίρι σε 12χρονο μέσα σε σχολική αυλή. Νεκρή μια 16χρονη μαθήτρια σε σχολείο στην Κοζάνη. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα το βράδυ από τις 11 στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο ακούσαμε νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων και λίγο πιο νωρίς στα δελτία και στη ραδιοεφημερίδα εδώ του 102. Είναι για αυτό το μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13. Μείνει, λέει, λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, έχω να πω εγώ αυτή. Φοβερή ιδέα. Το μπλόκο της Κομισιόν. Βεβαίως δεν μας λέει πώς θα γίνει, αλλά τέλος πάντων λεπτομέρειες θα μου πείτε. Και κάτι μου λέει ότι κομβικό ρόλο, ακρογωνιαίος λίθος σε αυτή την απαγόρευση, δεν θα είναι άλλος από τον μπαμπά και τη μαμά. Γιατί εκεί μετακυλίεται κάτι το οποίο σχετίζεται με έναν ανήλικο πάντα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι και πάρα πολύ δύσκολο να σας μεταφέρω μια εικόνα η οποία υπάρχει σε πάρα πολλά ελληνικά σπίτια εν έτη 2026. Μπαμπάς και μαμά δαπανούν μια αρκετά σεβαστή ποσότητα χρόνου κοιτώντας την οθόνη του κινητού τους, ακόμα και μπροστά στα παιδιά τους, έτσι. Και όταν χρειάζεται για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν κινητό, κάτι το οποίο είναι και μόδα, κάθε τρεις και λίγο να αλλάζουμε συσκευή, ήταν τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω αν εξακολουθεί αυτό, έχουν αυτομάτως μια συσκευή η οποία κάθεται κάπου. Αυτή η συσκευή λοιπόν χρησιμοποιείται από τον ανήλικο κατά πάσα πιθανότητα με ένα αθώο ερώτημα. Μπαμπά, μπορώ για 15 λεπτά, για 20 λεπτά, γιατί οι ειδικοί λένε έως μισή ώρα τη μέρα.
1: Ναι, ναι,
0: επιτρέπεται,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Που ελάχιστοι το τηρούν.
0: Οι περισσότεροι, ναι, έχεις δίκιο, ελάχιστοι το τηρούν. Οι περισσότεροι προφανώς και δίνουν την άδεια για αυτή τη συσκευή που κάθεται, για να μπορέσει και ο γονιός και η μαμά και ο μπαμπάς να έχουν τα δικά τους και να μην ασχολούνται τώρα. Πάρ την αγόρι μου, πάρ την παιδί μου, πάρ την κόρη μου, έτσι, τη συσκευή. Και δίνουν. Η συσκευή αυτή όμως, έλα που είναι η προηγούμενη του γονέα και έχει μέσα περασμένα της Παναγιάς τα μάτια σε επίπεδο ασφάλειας, έχει από το e-banking τους κωδικούς, το email, έχει κατά πάσα πιθανότητα περασμένα τους κωδικούς του Netflix, τους κωδικούς για όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των γονιών, όχι του παιδιού, των γονιών. Και το μόνο που αρκεί το παιδί να κάνει και το οποίο είναι πάρα πολύ εξοικειωμένα όλα τα παιδιά να το κάνουν από μια ηλικία και πάνω, είναι να μπουν στο διαδίκτυο. Είναι τόσο απλό. Μπαίνουν στο διαδίκτυο και χωρίς να έχουν λογαριασμό, γιατί πολύ απλά χρησιμοποιούν μια παλιά συσκευή που είναι όλα αποθηκευμένα μέσα των γονιών τους.
1: Μία απλή λύση υπάρχει σε αυτό. Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Στη συσκευή.
1: Στη συσκευή.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που μάθουν τον τρόπο για να μπουν, μετά τους είναι πάρα πολύ εύκολο, πίστεψέ με. Όχι να βρουν τον κωδικό και να μπουν στο Instagram ή να μπουν στο TikTok ή να μπουν στο YouTube. Να μπουν σε αυτά τα προγράμματα και χωρίς κωδικό απλά να σερφάρουν. Ο χρόνος στην οθόνη και η επικινδυνότητα παραμένει το ίδιο. Οπότε αυτό που λέει η κυρία Φόντερ Λάιεν εδώ, μπλόκο λέει της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13, είναι ένας ευσεβής πόθος. Μακάρι να γίνει, αλλά εγώ δεν βλέπω τον τρόπο.
1: Το θεωρείς ουτοπικό, ας πούμε, ότι μη εφαρμόσιμο στην πράξη.
0: Το θεωρώ μη εφαρμόσιμο. Όσο θα είναι οι γονείς με τα κινητά στο χέρι και θα δίνουν αυτό το παράδειγμα στα παιδιά και θα υπάρχουν εναλλακτικές συσκευές που τα πιτσιρίκια θα γνωρίζουν που είναι είτε το τάμπλετ του σπιτιού, είτε το παλιό τηλέφωνο της μαμάς, είτε το παλιό τηλέφωνο του μπαμπά, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει καθολική απαγόρευση.
1: Κοίτα,
0: καθολική. Και βεβαίως, η καθολική απαγόρευση είναι κάτι το οποίο εμένα με βρίσκει αντίθετο σε οτιδήποτε. Δεν δίνεις το σωστό μήνυμα με καθολική απαγόρευση. Ουσιαστικά είναι σαν να προκαλείς τον άλλο να βρει τρόπο να παρακάμψει την απαγόρευση από τη στιγμή που είναι καθολική.
1: Σίγουρα θα περιοριστεί, θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω, δεν θα υπάρχει αυτό το καθολικό σε καμία περίπτωση, η δική μου άποψη. Σίγουρα όμως θα περιοριστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Τώρα θέλω να μάθω τον τρόπο κι εγώ. Πώς θα γίνει. Γιατί ωραίο είναι μια πάρα πολύ επικοδομητική πρόταση. Πραγματικά θα περιορίσει την πρόσβαση σε ένα μέρος των ανηλίκων. Το θέμα είναι πώς μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να μην βρίσκουν, όπως λες, τρόπους. Γιατί αν θες να βρεις τρόπο να το καταπατήσεις, θα βρεις.
0: Επίσης, αν θεωρούν κάποιοι ότι τα παιδιά 12, 11 και 13 ετών είναι χαζά και δεν είναι εξοικειωμένα με το διαδίκτυο, σας έχω νέα. Κάνετε λάθος. Μεγάλο λάθος. Και οι μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15 προφανώς και είναι κάτι πάρα πολύ καλό και εγώ συμφωνώ να καθίσω να στήσω στη συσκευή του παιδιού μου όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με γονικό έλεγχο, με. Δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια και κάποια στιγμή θα βρεθεί τρόπος ο γονικός έλεγχος να παρακαμφθεί. Η νέα τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους διατηρούμε. Ξέρεις ότι είναι μία απλή ερώτηση στο chat GTP που εγώ ναι. θέλω το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης να το χρησιμοποιεί η κόρη μου για το πώς μπορώ να περάσω, δηλαδή θέλω να μπω στο YouTube και είναι κλειδωμένο. Τι μπορώ να κάνω? Το ρωτάς και σου δίνει όχι μία, ναι. 10 απαντήσεις.
1: Ναι, δεν θα πρέπει όμως και το ChatGPT σε αυτή την περίπτωση να μη σε αφήνει. Δηλαδή να σου λέει ότι εφόσον υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση, να πει και είσαι ανήλικος, δεν σου δίνω την τέτοια.
0: Πάρα όπως, πολύ ωραία. Όπως... Τώρα πάμε, φύγαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάμε στα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία θα πρέπει. Εκεί τα ναι. πράγματα ακόμα είναι σχεδόν ολοκληρωτικά αρρύθμιστα. Έχουμε δηλαδή αφήσει την τύχη της τεχνητής νοημοσύνης προφανώς στη συνείδηση των μεγάλων εταιριών που τα λειτουργούν και τα εξελίσσουν για να κάνουν το σωστό. Δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση.
1: Πάντως, δεν σου επιτρέπει να κάνεις κάτι παράνομο ή παράτυπο, εν πάση περιπτώσει. Αν του ζητήσεις, για παράδειγμα.
0: Πώς το εννοείς?
1: Λέει δηλαδή, ένας μαθητής, να ζητήσω, θέλω να αντιγράψω. Θέλω να αντιγράψω. Όχι, δεν είναι σωστό.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Δεν θα σου δώσει λύσεις. Δεν θα σου προτείνει.
0: Όχι, θα σου προτείνει. Προφανώς θα σου προτείνει. Γιατί αν τον ρωτήσεις έξυπνα, προφανώς και θα σου ρωτήσει. Δηλαδή, το πιο απλό είναι, γράψε μου, σε παρακαλώ, η δασκάλα μας έβαλε να γράψουμε 250 λέξεις για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου τις γράψεις με έναν τρόπο.
1: Αυτό θα το γράψει. Ναι, αυτό θα το γράψει.
0: Τελείωσε η κουβέντα. Ναι. Κάπου εκεί. Έτσι. Ναι. Θα το γράψει.
1: Θα το γράψει. Θα το γράψει.
0: Όχι μόνο του δώσε τη λύση, του δώσε και την εργασία έτοιμη.
1: Ναι, σου λέω ένα οτιδήποτε άλλο παράδειγμα. Ίσως να ήταν ατυχές. Ο μαθητής θέλει να πάρει τους βαθμούς και να τους αλλάξει. Θέλει να τους πλαστογραφήσει κοινώς.
0: Εντάξει,
1: δεν θα
0: okay,
1: κάνει.
0: Ναι, αυτό δεν θα στο
1: δεν
0: κάνει.
1: Θα στο κάνει. Θα σου πει είναι μια παράνομη ενέργεια.
0: Αυτό δεν γίνεται κιόλας. Αλλά το ότι θα σου πει ότι άμα θέλεις με τους τάδε βαθμούς, κάνει αυτό και αυτό και αυτό σε επίπεδο διαβάσματος.
1: Ναι, καλά, ξεκάθαρα.
0: Κατέθεσε αυτή την εργασία.
1: Εννοείται ότι θα σου δώσει όλο. Έτσι.
0: Θα σου δώσει πάρα πολλές λύσεις. Οπότε καλή τύχη. Να πω εγώ σε όλους τους γονείς οι οποίοι θα επιδιώξουν αυτό που οραματίζεται η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και οι κυβερνήσεις οι ευρωπαϊκές να το κάνουν πράξη. Γιατί η δική μου συμβουλή είναι πρώτα παιδιά να δίνουμε το παράδειγμα το δικό μας στα πιτσιρίκια. Δηλαδή μπαίνουμε στο σπίτι, το κινητό με κατεβασμένη την οθόνη σε ένα μικρό τραπεζάκι εκεί δίπλα στην εξώπορτα. Δεν χρειάζεται να είναι στο χέρι μαζί μας, δεν χρειάζεται να είμαστε καρφωμένοι στο κινητό μας, στο Instagram συνέχεια. Ας το αφήνουμε εκεί. Να το πιάσουμε όταν χτυπήσει, αν μας ζητήσει κάποιος. Να δίνουμε το παράδειγμα ότι δεν το έχουμε εμείς, δεν το έχουμε ανάγκη εμείς, δεν το έχεις ανάγκη κι εσύ στο μικρό παιδί. Επίσης, ας εξασκήσουμε όλοι εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι το δικαίωμά μας στην ψηφιακή μη αναγνωρισιμότητα. Εγώ δεν θέλω δηλαδή να είμαι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μ' αρέσει. Θα έχω 1-2 για τη δουλειά, από τα υπόλοιπα θα βγω. Ή τουλάχιστον θα μπαίνω σε συγκεκριμένες ώρες για τη δουλειά μου. Δεν χρειάζεται να είμαι online συνέχεια. Και φυσικά δεν υπάρχει και κανένας εργοδότης ο οποίος μπορεί να απαιτήσει από τον εργαζόμενό του να είναι online συνέχεια. Γιατί και γι' αυτό υπάρχει πρόβλεψη. Πάλι ευρωπαϊκή. Ψάξτε το λίγο αν σας ενδιαφέρει.
1: Βέβαια. Άρα... και σε αυτό. Είναι ο μιμητισμός μετά. Δηλαδή τα παιδιά.
0: Τι μπορεί... βλέπουν, αυτό,
1: τι βλέπουν
0: θέλουν να κάνουν.
1: Αυτό θέλουν να κάνουν.
0: Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό λέω εγώ, αφήστε το λίγο στην άκρη, να σας βλέπουν εσάς ότι δεν το κάνετε. Ότι κάνετε και άλλα πράγματα μέσα στο σπίτι. Ίσως αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος γονικού ελέγχου σε μια κατάσταση η οποία όλοι γνωρίζουν ότι είναι τεράστια, αρρύθμιστη και εγκυμονή. Εκατοντάδες κινδύνους από το να δει το παιδί κάτι το οποίο ηλικιακά δεν πρέπει να το δει, μέχρι την υπόθεση Μαζονάκη και το πώς διαφημίζονται αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψαρεύοντας πελάτες από όλους αυτούς τους αφελείς που πιστεύουν ότι θα αλλάξει η ζωή τους αν εμπιστευτούν έναν υπνοτιστή ή έναν υδροθεραπευτή.
1: Ή και να
0: με
1: διαρρεύσω...
0: όλο το σεβασμό και συγγνώμη κιόλας αν παρεξηγηθούν οι υπνοτιστές και οι υδροθεραπευτές που μας ακούν.
1: Ή και να διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα του παιδιού, γιατί. Όσο και να διαγράψεις στο ίντερνετ, ό,τι ανεβάζεις, ποτέ δεν σβήνεται. Υπάρχει το λεγόμενο dark web που μπορείς να βρεις τα πάντα.
0: Okay.
1: Δεν σβήνεται ποτέ τίποτα. Όσο και να το σβήσεις.
0: Κοιτάς αυτό και λες ότι έχω βουνό να ανέβω και ας πάω καμιά βόλτα καλύτερα. Κατεβαίνεις, βάζεις το κλειδί στο αυτοκίνητο, ανάβει το λαμπάκι, λες πω πρέπει να βάλω και βενζίνη. Πας στο βενζινάδικο, βλέπεις 2-20, μετανιώνεις τα πάντα που βγήκες χίλιες φορές να γυρίσω σπίτι να σκεφτώ για το πώς θα κλείσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά μου. Γιατί του γρούπαμε για το 2.
1: Άρα...
0: που βγήκες χίλιες φορές να γυρίσω σπίτι να σκεφτώ για το πώς θα κλείσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά μου. Γιατί του γρούπαμε για το 2.

0: Το σχόλιο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε πολύ εξελιγμένες αντλίες εδώ στην Ελλάδα. Στην Ιταλία υπήρχαν κάτι αντλίες μόνο παλιές, πολύ παλιές. Η τιμή όμως χωρούσε, ήταν 2,18, 2,22. Το ντίζελ σε ορισμένες περιπτώσεις 2,40. Έτσι, ωραίο, στρόγγυλο.
1: Πέστα μας αυτά να.
0: Έτσι. Τα λέω για να βγάλω από σένα το κρίμα που το έδινες χθες.
1: Ναι, εγώ...
0: Και δεν μπορούσες να λειτουργήσεις μετά. 2,20 παιδιά. Η αμόλυβδη, το λίτρο, η μέση τιμή της. Εμείς τα λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας ότι εκεί θα φτάσει. Και το ζήτημα είναι μην ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι εκεί πάει για τις αρχές και τα μέσα της επόμενης.
1: Μέχρι Οκτώβριο τουλάχιστον.
0: Να δούμε βεβαίως.
1: Αναμένονται και τα μέτρα.
0: Ναι, αναμένονται και τα μέτρα σήμερα. Να δούμε αν θα ανακοινώσει και τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου στις 6 στην ΕΡΤ για το κομμάτι της ενέργειας. Και μπαίνουμε σιγά σιγά και σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο που θα αρχίσουν να ανεβάζουν, να παίρνουν μπρος και τα θερμαντικά και το κομμάτι της θέρμανσης. Και εκεί όσοι έχουν μείνει ακόμα με το πετρέλαιο θέρμανσης, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για φέτος το χειμώνα.

Διαβάζω ότι υπήρχε τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη σήμερα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός. Θα είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη για να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι η κατασκευή της νέας τούμπας. Αυτή ήταν η ατάκα, η βασική, αυτή που ξεχωρίζει, που θα μπορούσαμε να πούμε, από τα όσα δήλωσε ο Ιβάν Σαββίδη στο σημερινό προγραμματισμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Αφήνοντας βεβαίως και το δεύτερο κομμάτι της δική του τοποθέτησης ανοιχτό και ως πρόκληση αυτό κυρίως προς την ομάδα, ότι δεν εμποδίζει καθόλου το νέο γήπεδο να υπάρχουν μεγάλοι στόχοι και στη σεζόν που ξεκίνησε. Γιατί υπάρχουν φίλοι έτσι, παοξίδες, οι οποίοι θέλουν να το ακούν και με τα όσα έχουν γίνει μερικές φορές το απαιτούν κιόλας για να δουν αν έχουν αλλάξει στόχοι. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε στόχος είναι

0: ξεκάθαρα το πρωτάθλημα και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης σεζόν. Έτσι.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι.
0: Είναι τα λόγια του μεγαλομετόχου της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Το καλοκαίρι του 2027.
1: Για να δούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Του χρόνου, δηλαδή τέτοιο καιρό, θεωρητικά θα υπάρχουν μπουλντόζες,
1: ναι,
0: στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Το πιστεύεις? Το πιστεύεις?
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω τα μάτια μου.
1: Κι εγώ.
0: Ναι, τις αισθήσεις μου γενικά, ναι. Και κυρίως την όραση, η οποία ως γνωστό είναι και η βασιλικότερη των αισθήσεων. Κατά τα άλλα, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τις προθέσεις κανενός που βγαίνει και λέει κάτι. Αλλά όταν μιλάμε για κάτι τόσο μεγάλο και τόσο απτό και χειροπιαστό, όπως ένα, η κατασκευή ενός γηπέδου, ένα μεγάλο έργο, το οτιδήποτε, ας πούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Είδομαι.
0: Υπομονή.

0: Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω να πάμε από ένα θέμα στο άλλο, πάντα παραμένοντας στη Θεσσαλονίκη. Αν ο ΣΕΦ τελικά θα κάνει δεκτή την έκκληση πολιτών της Καλαμαριάς να αρθούν οι τροποποιήσεις που ίσχυαν στη γραμμή νούμερο 6 και οι οποίες τροποποιήσεις ουσιαστικά ενεργοποιήθηκαν μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης. Έτσι. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω, γιατί αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν ενέμεν περιπτώσεις που ο ΣΕΦ έκανε τροποποιήσεις σε υφιστάμενες γραμμές εξαιτίας των δεδομένων που είχε μπροστά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο τα δεδομένα από τη λειτουργία, τη νέα λειτουργία της γραμμής νούμερο 6 θα του επιτρέψουν να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή να ξαναδούμε τη γραμμή να είναι στον κλάδο της Βασίλισσας Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή και Πλατεία Ελευθερίας.
1: Διαμαρτύρονται πάντως.
0: Είμαι πολύ περίεργος.
1: Διαμαρτύρονται στην Καλαμαριά πάρα πολύ. Έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Είναι. Και επιτακτική όχι... ανάγκη να επιστρέψει.
0: Και έτσι λένε οι ίδιοι.
1: Έτσι λένε οι ίδιοι, ναι, εντάξει, τώρα δεν το υιοθετούμε.
0: Και το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ζήτησε από τον ΣΕΦ να εξετάσει τη δυνατότητα επαναφοράς του 6 στην προηγούμενη διαδρομή του. Βεβαίως, ναι. Είναι άλλο να ζητάς να εξεταστεί η δυνατότητα επαναφοράς και άλλο να απαιτείς. Για να κάνουμε και αυτό το διαχωρισμό. Θα δούμε τι θα γίνει. Όταν είχαμε πριν από μια εβδομάδα φιλοξενήσει την πρόεδρο του ΟΣΕΘ εδώ στην εκπομπή, την κυρία Τραούδα, είχε πει ότι σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός συλλέγει δεδομένα από τη λειτουργία, τα οποία σε κανένα μήνα τότε θα τα αναλύσει και θα πάρει τις αποφάσεις. Οπότε έχουν περάσει 2 εβδομάδες από τότε, άλλες 2 εβδομάδες, αρχές Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει κάτι με το νούμερο 6. Εγώ, η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι αν γίνει κάτι, αν γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, επειδή κι αλλού υπήρξαν αντιδράσεις σε άλλους δήμους για άλλα θέματα, ενδεχομένως θα ξεκινήσει ένα μικρό ντόμινο, έτσι, γιατί εδώ και όχι εκεί και εμείς σας λέγαμε αλλά δεν κάνατε τίποτα και πάει λέγοντας, κρατήστε μικρό καλάθι. Αλλά αυτή είναι η δική μου αίσθηση, την οποία εγώ καταθέτω απλά έτσι εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου της R3.

0: Θα μας πας πλατεία Ναυαρίνου?
1: Όχι, θα σε πάω σε αυξήσεις κόστους ταξί. Είσαι έτοιμος?
0: Α, ναι.
1: Είσαι έτοιμος γι' αυτό?
0: Κοίτα, δεν πετάω.
1: Δεν πετάς?
0: Δεν πετάω. Γενικότερα δεν πετάω. Μη σου πω ότι είμαι και πιο προσγειωμένος από όσο θα έπρεπε.
1: Ούτε νοερά, ούτε.
0: Νοερά τώρα, εντάξει. Νοερά εκεί ψηλά, που λέγανε και οι φίλοι του Παναθηναϊκού στη θύρα 13.
1: Για να σε επαναφέρω όμως στην πικρή πραγματικότητα, έχουμε αυξήσεις στις μετακινήσεις προς το αεροδρόμιο.
0: Μόνο εκεί?
1: Μόνο εκεί.
0: Προς ώρας. Γιατί τώρα το χαλάς? Τι πάει να πει προς ώρας?
1: Προς ώρας.
0: Προς πόσης ώρας δηλαδή?
1: Για από πόσο? 25 σε 28 ευρώ θα σε πάει.
0: Α. Για να πάμε στο αεροδρόμιο,
1: ναι.
0: Και να γυρίσουμε.
1: Η μονή ταρίφα και η διπλή 35 σε 38.
0: Εντάξει, οκ.
1: Η ελάχιστη χρέωση παραμένει ίδια. 4 ευρώ.
0: Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, νομίζω. Η ελάχιστη χρέωση είναι το τετραευράκι.
1: Το τετραευράκι.
0: Το οποίο προς ώρας παραμένει το ίδιο.
1: Προς ώρας και αυτό παραμένει το
0: δεν
1: ίδιο.
0: Δεν ξέρω αν εκεί στα χαρτιά σου έχει σε κάμια παρένθεση ότι θα αλλάξει αρχές Νοέμβρη.
1: Όχι, όχι, ούτε καμιά θεία επιφύτηση άμα. Όχι.
0: Αν αλλάξει αρχές Νοέμβρη, θα σε τραβήξω από εκεί, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, και θα σε φέρω εδώ να απολογηθείς. Γιατί δεν μας τα πες, γιατί δεν μας προειδοποιήσεις.
1: Επιφυλάσσουμε.
0: Λοιπόν, εντάξει, το τετράευρο παραμένει το ίδιο. Τώρα από και προς το αεροδρόμιο, κάπου είναι λογικό να υπάρξει μια αναπροσαρμογή, λέω εγώ. Ας είναι μόνο αυτή. Ας μείνει εκεί. Γιατί οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, στην ελάχιστη ή στη χιλιομετρική πληρωμή.
1: Πονάει.
0: Εκεί θα ήταν όντως μια ακόμα επιβάρυνση. Μια ακόμα επιβάρυνση. Και να μην φτάσουμε στο σημείο να αδιαφορούμε, λέγοντας εντάξει, τι να κάνω, θα το πληρώσουμε και αυτό.

0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Τι θα δει σήμερα? Παίζει βόλεϊ στις 5, έχει όφι στις 8 παρατέταρτο.
1: Θέλω να δω τον όφι.
0: Θες να δεις τον όφι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εσύ?
0: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο. Εγώ τι.
1: Ναι.
0: Εγώ μπαλέτο σήμερα.
1: Μπαλέτο?
0: Ναι.
1: Άμα.
0: Με τη μικρή.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Αλλά δεν. Απ' έξω μένω.
1: Μένεις απ' έξω.
0: Ναι, okay, ναι.
1: Δεν συμμετέχεις?
0: Όχι, δεν.
1: Ούτε σε πειρασμό.
0: Για αυτό μπαλέτο.
1: Γιατί?
0: Όχι, αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου, μια που ρώτησες, υπάρχουν άλλες αθλοπαιδιές, τις οποίες βλέπω και ενήλικες να κάνουν, που θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω κάποια στιγμή. Μου το εύχεσαι.
1: Ναι,
0: φανταστώ.
1: Στο εύχομαι. Ολόψυχα.
0: Ολόψυχα,
1: τελείωσε. Είμαι μεγάλη καρδιά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση η τιμή της αμόλυβδης. Στην ετοιμότητα του Οικονομικού Επιτελείου για μέτρα στήριξης για τις ψηλές τιμές της ενέργειας, αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που θα δώσει σε μία ώρα στις 6 στην ΕΡΤ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορεί την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, αντιτάσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση όσο διαρκεί η κρίση. Αντιδράσεις και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο, αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αιρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αρχίζει η έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η Αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών των στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις αγγελικές αρχές. Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, η άρση εγκρίθηκε με 264 ψήφους και συνδέεται με την έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatargate. Ο ίδιος με υπόμνημά του δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με παράνομες πράξεις και ζήτησε να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η άρση της ασυλίας εγκρίθηκε με 175 ψήφους και αφορά μήνυση που είχε κατατεθεί εις βάρος της. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Θλίψη έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Κοζάνης η είδηση του θανάτου μιας 16χρονης μαθήτριας του πρώτου γενικού λυκείου Κοζάνης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ενήλικη εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η 16χρονη κατέληξε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αναμένεται να διερευνηθούν από το αστυνομικό τμήμα Κοζάνης. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του πρώτου γενικού λυκείου Κοζάνης, σημείωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά αιτήματα από οδηγούς που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν μέρος για να παρκάρουν. Hackers απέτησαν από τη ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια ευρώ για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της. Το γεγονός αποκάλυψαν οι Financial Times που αναφέρουν ότι παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα 680 πελατών της τράπεζας. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, όπου ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη κρατά την Τουρκία σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η Άγκυρα δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι αν τελικά δεν ενταχθεί, εκείνη που θα χάσει θα είναι η Ευρώπη. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτητα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγκδαλένα Άντερσον κέρδισε τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων. Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστενσον ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές, ενώ η Άντερσον επιστρέφει στην ηγεσία της χώρας μετά από 4 χρόνια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συγκεκριμένα κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 αύριο το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Καλό θα είναι ο καιρό αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγε νεφώσει κατά διαστήματα. Δεν αναμένονται αξιόλογε βροχέ ή καταιγίδε, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενεί έω μέτρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κατά τόπου θα πλησιάσει στου 29 με 30 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με περίπου 17 βαθμού, ενώ όσο περνούν οι ώρε η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, φτάνοντα το μεσημέρι και νωρί το απόγευμα του 28 με 29 βαθμού. Ο ουρανό θα είναι κατά βάση καθαρό με παροδικέ νεφώσει. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχη, Def Leppard, η Def Leppard, ροκ συγκρότημα, καταγόνται από το Σέφιλ του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδρύθηκαν το 1979 και για πάρα πολλά χρόνια κοσμούσανε με μια υπέροχη αφίσα το δικό μου το παιδικό τότε δωμάτιο. Αρμαγκέτονι, έτσι δυναμικά, ξεκινάμε και σήμερα εδώ στον 102.3, ελάτε και δεν θα χάσετε, άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Αυτό δεν το περίμενα. Έλα, πόρα, ρίχτω. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Έτσι, αν δεν πενέσουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας φλακώσει. Αν δεν βοηθάμε ένα τον άλλο, δεν γίνεται. Μπράβο, ρε Χρήστο Σιδερίδη. Το καλύτερο παιδί με τα υπέροχα γαλάζια μάτια. Γαλάζια δεν είναι. Ή πράσινα. Γαλαζοπράσινα. Ναι, και εμένα που είναι καστανά μου έχουν πει ότι είναι και λίγο μελή ή πράσινα. Εξαρτάται, λέει, το τι φοράς, ας πούμε, ή τι φωτισμό έχεις. Όπως και να έχει με τα υπέροχα μάτια, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, χαλαρωτικό μαγκαζίνο, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα και σήμερα 5η, 17 του Σεπτέμβρη. Ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, μόνο έχουμε λίγο κίνηση στην Ίωνος Δραγούμη, είμαστε εκεί στα κόκκινα. Συνεχίζονται οι εργασίες στη Βασιλή Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε και εκεί υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση. Σήμερα πάντως, 17 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει όλη η γη. Να στείλω την καλησπέρα μου βέβαια στα κορίτσια μου τα όμορφα, στην Νατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία, που βρίσκονται ήδη στην παρέα μας και μου έχουν στείλει το πρώτο μήνυμα εδώ στο Viber εθιμοτυπικά. Φυσικά να πω στην Νατάσα να χαίρεται την κοράκλα της, στη Σοφία. Πολλές Σοφίες σήμερα, χαμός γίνεται. Μεταξύ άλλων, σήμερα γιορτάζουν Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανό, Σοφιανή. Χρόνια πολλά σε όσες εορτάζουν. Έχω πάρα πολλές Σοφίες. Τι να πω τώρα, και τη Σοφία τη συμμαθητριά μου. Να πω για τη Σοφία τη Γλαράκη που μας ακούει εκεί στην ΕΡΤΡΙΑ. Τη Σοφία την Ελευθεριάδου. Να πω τη Σοφία την ύφη μου. Να πω τη Σοφία την κόρη της Νατάσας. Τη Σοφία την Αρβανίτη. Να πούμε γενικότερα. Τη Σοφία τη Σακαλή εδώ που είναι δικό μας παιδί. Γενικά όλες τις Σοφίες χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε δυναμικά με επικίνδυνες ζώνες, danger zone. Πετάμε τώρα, πετάμε. Φύγαμε!

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης, 17 του Σεπτέμβρη. Να καλησπερίσω και τη Βένια που ήρθε στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα και σήμερα, απόγευμα 5ης. Και μιας και μιλάμε για επικίνδυνες ζώνες, πάμε στις όμορφες έτσι, δραστηριότητες, ενέργειες, πρωτοβουλίες που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Πάμε συγκεκριμένα στην Society for Help and Empowerment, η οποία ολοκληρώνει το έργο της Support for Change, Empathy Through Education, μια πρωτοβουλία που στόχευσε στην ενίσχυση της κοντά ένα χρόνο τώρα, της ενσυναίσθησης, της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, της πρόληψης των διακρίσεων και της έμφυλης βίας. Η εκδήλωση λήξης του έργου θα αποτελέσει μια ευκαιρία να παρουσιαστούν τα βασικά αποτελέσματα, τα βασικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, αλλά και να συζητηθεί η πολύ σημαντική και βασική μάλλον σημασία της εκπαίδευσης ως εργαλείου κοινωνικής αλλαγής. Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη, στις 7.30 το απόγευμα, θα λάβει χώρα η εκδήλωση λήξης στο Law to Impact, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Ολύμπου, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι το Support for Change υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Power και όχι μόνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα στην παρέα μας έχουμε την κυρία Διαμαντή, την κυρία Λένα Διαμαντή, μία από τις συνιδρύτριες, αλλά και μία από τις βασικές δασκάλες, να το πω σε εισαγωγικά, καθηγήτριες, coaches των βιωματικών εργαστηρίων. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102.
1: Καλησπέρα κυρία Σουφλέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για το έργο που κάνετε, το έργο το Support for Change, και επειδή πολλοίς κόσμος ενδεχομένως να μην το ξέρει, θα ήθελα έτσι λίγο αρχικά δύο λόγια από εσάς, με αφορμή την τελετή λήξης, την εκδήλωση μάλλον, όχι τελετή, εκδήλωση λήξης σήμερα. Πείτε μας λίγα λόγια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, το Support of Change είναι μια σειρά δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες υπό την αιγίδα της Action Aid και μέσα στο πλαίσιο του έργου Power, όπως είπατε και εσείς. Έγιναν βιωματικά εργαστήρια, webinars, εκτυπώθηκαν οδηγοί, στήθηκε ιστοσελίδα και έγιναν και ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης με το κοινό. Τι αφορά όμως το Support for Change? Αφορά την εκπαίδευση και την ενίσχυση κυρίως επαγγελματιών, ατόμων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και απλούς πολίτες που έχουν έρθει ή εν δυνάμει μπορεί να έρθουν να είναι η πρώτη επαφή με επιζώσεις έμφυλης βίας. Αυτό λοιπόν που προσπάθησε να πετύχει το Support for Change είναι πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα άτομα που επέζησαν από έμφυλη βία και πώς πρέπει να είναι η πρώτη μας επαφή μαζί τους. Πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, να τα ενδυναμώσουμε, να τα στηρίξουμε, έτσι ώστε να τα βοηθήσουμε να μιλήσουν, να εκφράσουν αυτό που έχουν βιώσει και εν συνεχεία να γίνουν όλες οι άλλες απαραίτητες διαδικασίες.
0: Με αφορμή αυτό που λέτε τώρα, να σας πω την αλήθεια, η ερώτηση που μου έρχεται, διότι αναφορικά με την έμφυλη βία, την οποία όταν λέμε για βία βέβαια, εγώ θα μιλήσω γενικότερα για όλα τα είδη της βίας και για την ψυχολογική και για τη σωματική, οικονομική βία, τα πάντα όλα.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε.
0: Πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο να αισθανθεί ασφαλής για να μοιραστεί μια τέτοια έτσι επώδυνη εμπειρία, και καμιά φορά η πηγή, ας πούμε, εμπιστοσύνης, δύναμης είναι το οικογενειακό περιβάλλον, είναι κάποιοι φίλοι ενδεχομένως, ή καμιά φορά οι τρίτοι. Ξέρετε, καμιά φορά βρίσκουμε δύναμη σε ανθρώπους ξένους, άσχετους. Δηλαδή, καμιά φορά μπορούμε να τα πούμε πιο εύκολα τα εσωτερικά μας κομμάτια σε κάποιον που δεν γνωρίζουμε και πόσο μάλλον σε κάποιον που είναι επαγγελματίας. Αυτό θέλω να ρωτήσω, πώς μπορούν να αισθανθούν ασφαλείς για να μοιραστούν, το ασφάλεια μέσα σε εισαγωγικά, για να μοιραστούν αυτές τις εμπειρίες, όχι μόνο μαζί σας, γενικότερα?
1: Έτσι είναι, το υποστηρικτικό πλαίσιο μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, δηλαδή το πλαίσιο το οποίο θα υποστηρίξει αυτό το άτομο. Εν αρχή, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να ακούσουμε.
0: Αυτό.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να δώσουμε συμβουλή, ούτε
0: έτσι
1: να διδάξουμε,
0: έτσι,
1: ούτε να κάνουμε
0: ούτε
1: ερωτήσεις,
0: να κουνήσουμε το δάχτυλο, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Έτσι ακριβώς. Επομένως, η λέξη «σε ακούω», «σε πιστεύω», «πάρε το χρόνο σου», «είμαι εδώ», είναι οι πρώτες λέξεις που θα πρέπει να πούμε για να κάνουμε ένα άτομο να νιώσει εμπιστοσύνη.
0: Ασφάλεια.
1: Αλλά όχι φυσικά μόνο να τις πούμε, να τις εννοούμε αυτές τις λέξεις.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για συγκεκριμένες εκφράσεις που μπορούμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, αν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο που αισθανόμαστε ότι χρήζει βοηθείας, κάποιες εκφράσεις που μπορούμε να πούμε, και πολύ χαίρομαι που τις μοιράζεστε μαζί μας.
1: Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας στο οποίο το άτομο να μπορέσει να μιλήσει και μετά σιγά σιγά να χτίσουμε εμπιστοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, αυτές οι λέξεις, οι πρώτες που σας είπα, είναι οι πρώτες που πρέπει να πούμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε το γιατί δεν έφυγες, το γιατί δεν το κατήγγειλες.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι επί της παρούσης.
0: Όχι, αυτό και νομίζω εγκλωβίζει περισσότερο το άτομο παρά το βοηθάει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να διερευνηθεί πολύ πολύ αργότερα, ενδεχομένως και ποτέ. Γιατί το άτομο που έχει υποστεί βία έμφυλη, είτε είναι οικονομική είτε ψυχολογική, και ξέρετε πολύ φορές ψυχολογική είναι πιο σημαντική, πιο δύσκολη, γιατί δεν φαίνεται κιόλας.
0: Και πιο ύπουλη, ναι, αυτό.
1: Είναι ύπουλη, ναι. Είναι τόσο εγκλωβισμένο μέσα σε αυτή την κατάσταση που το θεωρεί μια κανονικότητα. Επομένως, το να πούμε εμείς γιατί δεν έφυγες, γιατί δεν το είπες ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, το άτομο το κλειδώνει ακόμα περισσότερο και θεωρεί ότι έχει κάνει κάτι λάθος στο ίδιο το
0: ίδιο
1: άτομο, που είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που θέλουμε να πετύχουμε.
0: Αυτό λοιπόν είναι τελείως απαγορευτικό. Καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Απλά τελικά, κυρία Διαμαντή, το ερώτημά μου είναι, έχουμε τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι ενσυναίσθηση και αυτή τελικά μαθαίνεται, καλλιεργείται, και πώς τελικά ορίζεται ο όρος ενσυναίσθηση?
1: Η ενσυναίσθηση σε κάποιους ανθρώπους πραγματικά υπάρχει, αλλά σίγουρα είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται.
0: Αυτό, ναι.
1: Είναι πολύ σίγουρο αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την ενσυναίσθηση είναι να ακούσουμε. Να ακούσουμε πραγματικά, χωρίς να διακόψουμε, χωρίς να πούμε την άποψή μας, λέγοντας τις λέξεις ότι σε πιστεύω, πάρε το χρόνο σου, εδώ είμαι, ό,τι θέλεις εγώ θα το ακούσω, δεν θα σε καθοδηγήσω. Και μετά να αναρωτηθούμε κάθε φορά πριν ξεστομίσουμε κάτι, αυτό που πρόκειται να πω βοηθά πραγματικά τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου ή θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Να θυμόμαστε ότι
0: μεγάλη
1: δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις.
0: Καλά,
1: δεν
0: ναι,
1: χρειάζεται
0: ναι.
1: να λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Χρειάζεται να μπορούμε να ακούσουμε χωρίς να κρίνουμε, να πιστέψουμε χωρίς να ανακρίνουμε και να ενημερώσουμε χωρίς να αποφασίζουμε για τον άλλον.
0: Η ανταπόκριση του κόσμου και δει, αν θέλετε, από νεότερα άτομα, πώς την βιώνετε, πώς την βλέπετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ανταπόκριση ήταν πολύ καλή, μπορώ να πω.
0: Αυτό είναι ελπιδοφόρο.
1: Την καλύτερη ανταπόκριση την είχαν τα βιωματικά εργαστήρια, γιατί εκεί πέρα είχαμε και ζωντανές περιπτώσεις, δηλαδή είχαμε σκηνοθετήσει κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να μας συμβούν στην πραγματικότητα. Και είχαμε study cases που ήταν πραγματικά και δουλεύαμε πάνω σε αυτά τα study cases. Τα webinar, πάντα η απόσταση δεν είναι δελεαστική. Είχαν και αυτά εξίσου καλή ανταπόκριση, αλλά τα βιωματικά είναι αυτά που σου αφήνουν το μεγαλύτερο impact.
0: Mm-hmm.
1: Η διάδραση και αυτή η άμεση επικοινωνία.
0: Έτσι. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτό το έργο, το οποίο φυσικά δεν αποτελεί το τέλος μιας προσπάθειας, αλλά από ό,τι διαβάζω και ένα ακόμα βήμα προς μια κοινωνία όπου η ισότητα, ο σεβασμός, η συμπερίληψη, η ενσυναίσθηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και της καθημερινής ζωής που όλοι την έχουμε ανάγκη. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκδήλωση λήξη είναι σήμερα Πέμπτη 17 του Σεπτέμβρη στις 7.30 το απόγευμα, ελεύθερη φυσικά για το κοινό.
1: Φυσικά. Και δεν θα είναι μια τυπική εκδήλωση λήξης. Θα μοιραστούμε όλα αυτά τα συμπεράσματα που βγήκανε μέσα από αυτούς τους 12 μήνες και των δράσεων.
0: Έτσι ακριβώς. Κλείνοντας, κυρία Διαμαντή, έχουμε κάποια επόμενα σχέδια που μπορούμε να τα ανακοινώσουμε ή να τα αφήσουμε για κάποια επόμενη ενδεχομένως εκπομπή?
1: Κάνουμε συνεχώς δράσεις, ήδη έχει και άλλες δράσεις που δεν ασχολούνται με την εμφυλιβία, αλλά επειδή σήμερα το θέμα μας είναι αυτό. Θα μείνω σε αυτό και θα σας πω το εξής. Mm-hmm. Ότι αυτά τα εργαστήρια όπως έχουν οργανωθεί και υλοποιηθεί μπορούν να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε Δήμο έχει την διάθεση να τα παρέχει στους δημότες του. Επομένως είμαστε ανοιχτές σε οποιαδήποτε πρόταση για να υλοποιήσουμε αυτά τα ίδια τα εργαστήρια ή παρόμοια, να τα σχεδιάσουμε ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Δήμου και, και του κάθε άλλου φορέα δηλαδή. Πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάναμε με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα που δεν τελειώνει σήμερα.
0: Όχι,
1: η
0: φυσικά.
1: Η ιστοσελίδα θα τροφοδοτείται καθημερινά.
0: www.csociety.eu.
1: Έτσι, τροφοδοτείται πάρα πολύ με νέες έρευνες, στατιστικά, εργαλεία. Επομένως, δεν είναι κάτι στο οποίο μπαίνει μία τελεία, αλλά είναι ουσιαστικά η ολοκλήρωση μιας κοινότητας που χτίσαμε σήμερα.
0: Κυρία Διαμαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας και τα πολύτιμα έτσι που μοιραστήκατε μαζί μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Εμείς
0: και να συνεχίσετε αυτό το έργο.
1: Θα χαρούμε να δούμε κόσμο σήμερα. Κερνάμε κιόλας.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, και εμείς με ένα τραγούδι που το αγαπάμε εδώ ιδιαίτερα σαν εκπομπή, το Diamonds and Rust, διασκευή φυσικά, Joan Baez, εμείς το ακούμε από Judas Priest, είπαμε δυναμικά ξεκινάμε και σήμερα, διότι θέλουμε έτσι να σας μεταδώσουμε και τη δύναμή μας και την ενσυναίσθησή μας και γενικότερα την αισιοδοξία μας, ένα μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Πάμε με αυτό το τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μέτρα στήριξη για τις υψηλές τιμές της ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδευξη που θα δώσει σε λίγη ώρα στις 6 στην ΕΡΤ. Το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει τις τιμές σε βενζίνη και αέριο και προκαλεί τη δράση σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Άρση της ασυλίας τόσο για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο όσο και για τη ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Οικονομική έρευνα για τις αμοιβές και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης ως το τέλος του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, μην λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Ένας 13χρονος συνελήφθη σε Λαγκαδί και αφαίρεται να επιχείρησε τρεις φορές να επιτεθεί με μαχαίρι στο 12χρονο μέσα σε σχολική αυλή. Θλίψη για το θάνατο μιας 16χρονης μαθήτριας σε σχολείο στην Κοζάνη. Έρευνες εξάγονται από την αστυνομία. Κλειστή αύριο από τις 4 το απόγευμα 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της πορείας για τον Παύλο Φίσα. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης κύκλος στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα το βράδυ από τις 11 στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και το headbanging πάει σύννεφο. Όχι τίποτα άλλο. Μου πέφτουν και τα ακουστικά και πρέπει να ξαναβάζω τα ακουστικά. Έχω φτιάξει και το μαλλί. Χαμός εδώ. White Snake, Still of the Night. Πολύ το γουστάραμε εμείς αυτό το τραγούδι. Εδώ είμαστε Αγναδί, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα και είμαστε. Είναι πολλοί. Σοφίες εκεί. Ελπίδα, πίστη, αγάπη. Χρόνια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Το δεύτερο λέει μεγαλύτερο μυστήριο μετά τις κάλτσες που εξαφανίζονται στο πλυντήριο είναι το νερό που δεν βράζει ποτέ όσο το κοιτάς. Τέτοια θέλω να μας στέλνετε στο Viber, στο 6930-078-228. Από ό,τι βλέπω εδώ δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Σε άλλα νέα όμως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το 2025 συγκαταλέγεται στα πιο άνυδρα έτη των τελευταίων 10 ετιών για τα ποτάμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η διαπίστωση αντανακλά τη συνεχιζόμενη μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης. Η κατάσταση αυτή, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, προκαλεί έντονες ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια των υδάτινων πόρων στο μέλλον. Είναι αυτό που λέμε, αυτό δεν πάει καλά. Σε άλλα νέα επίσης, ο καιρός το επόμενο διάστημα θα κυλήσει με δύο, σου λέει, εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά τις απογευματινές ώρες θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου από αύριο Παρασκευή και μέχρι την Τρίτη της επόμενης εβδομάδος η ατμόσφαιρα σταθεροποιείται λόγω της ροής θερμότερων αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική και το θερμόμετρο θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά και στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, αναμένουμε απότομη αλλαγή από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος. Δηλαδή, σου λέει, έχεις το Σαββατοκύριακο που θα είναι υψηλή η θερμοκρασία και έχεις μετά την επόμενη εβδομάδα που έρχεται ο καιρός και γίνεται ξανά φθινοπορεινός. Τα έχουμε ξαναπεί και ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του. Σε άλλα νέα, επίσης, κλειστό θα παραμείνει τμήμα του Περιφερειακού σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων Hit It. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1966 για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Supremes και το τραγούδι You Can Hurry Love. Μάλιστα έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το Rock and Roll.

0: You can hear love. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακού να δεις τον 102, απόγευμα 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Σας είπαμε για τον καιρό, σας είπαμε για την κίνηση. Πάμε στο viral βίντεο της ημέρας, το οποίο είναι ιδιαίτερα χιουμοριστικό. Συγκεκριμένα σας πηγαίνω στις viral γιαγιάδες της Κρήτης, οι οποίες επανέρχονται δρυμύτερες στο προσκήνιο με ένα νέο χιουμοριστικό σποτάκι. Το συγκεκριμένο βίντεο καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την πλούσια κρητική παράδοση με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και την επικαιρότητα. Και στο επίκεντρο βρίσκεται η γιαγιά η Αγγέλα, η οποία επιχειρεί να μιλήσει με το Χατζοτσιμπητή. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία που το άκουσα. Χρήστο, μπορούμε να το ακούσουμε?
1: Κάνε με σε αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη, να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
2: Δεν μου ξεμίστευγε.
1: Παρακούς μωρέ, 10 χρόνια νεότερη σου είπα να με κάνεις. Όχι 10 χρονό κοπέλι.
3: Καλημέρα γιαγιά Ελένη.
1: Ούτε πρωί είναι, ούτε γιαγιά είμαι. Άντε πια.
3: Ζητώ συγγνώμη, καλό διάβασμα μικρή Ελενίτσα.
1: Θύμισέ μου τη συνταγή για πιλάφι με ζυγούρι. Βρες την στα εξερχόμενα email. Την έχω στείλει της Κατίνας.
4: Α, πολύ ωραία επιλογή για σήμερα. Πρώτα τυλίγουμε το τόφου σε στεγνή πετσέτα και μουλιάζουμε το ειδικό ρύζι για σούσι.
1: Ποιο σούσι, μωρέ!
4: Έχεις απόλυτο δίκιο να εκνευρίζεσαι.
1: Σταμάτα! Πες μου τουλάχιστον μια καλή συνταγή για μπάρες. Να τις έχω μεθαύριο που θα τρέξω στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης.
4: Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
1: Τι λες, μωρέ Χατζοτσιμπητή, που σε πληρώνω κιόλας! Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν μπορείς.
4: Δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
1: Τι λες, μωρέ Χατζοτσιμπητή, που σε πληρώνω κιόλας! Ζηλεύεις.

Έχει, πού είναι το πρόβλημα? Εντάξει, αυτό στο τέλος ήταν θεϊκό. Μπράβο στις viral γιαγιάδες εκεί στην Κρήτη με το χαζό GBT που πλέον όλοι λίγο πολύ το χρησιμοποιούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Guns N' Roses, αγαπημένε Κώστα Σαββίδη. Σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Use Your Illusion 1 και Use Your Illusion 2. Φυσικά τα έχω, εννοείται, σε βινίλιο. Δημοφιλή τραγούδια το άλμπουμ πολλά. Πάμε να ακούσουμε το Live and Let Die.

Ωραία. Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης, 17 του Σεπτέμβρη. Σοφία που λες γιορτάζει σήμερα. Αν έχεις κάποια Σοφία, να μην ξεχάσεις να της πεις χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα όμως γιορτάζει και η πλατεία Ναβαρίνου εδώ στην Θεσσαλονίκη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πλατεία Ναβαρίνου μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή της ελληνικής παράδοσης, της μουσικής και του χορού. Σήμερα 5η, 17 του Σεπτέμβρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη φυσικά είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ξεχωριστή παρουσία θα έχει το Λύκειο των Ελληνίδων, με το χορευτικό του να παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς και να δίνει το ένασμα ώστε ολόκληρη η πλατεία να γίνει μια μεγάλη χορευτική παρέα. Παράλληλα και τα καταστήματα γύρω από την πλατεία Ναβαρίνου είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν, να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας σε μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα περίπου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 2003, ο David Lee Roth, πρώην frontman του συγκροτήματος των Van Halen, τραυματίζεται στη σκηνή την ώρα που έκανε, σου λέει, μια γρήγορη, περίπλοκη φιγούρα σαμουράι του 15ου αιώνα σε συναυλία του στη Φιλαδέλφια. Μα τι τα θες και εσύ, Χριστιανέ μου. Ο Roth θα χρειαστεί 21 ράματα, διότι χτύπησε με το κοντάρι που χρησιμοποιούσε για τη φιγούρα στο πρόσωπο και λίγες μέρες αργότερα θα ανακοινωθεί η ακύρωση των υπόλοιπων συναυλιών της περιοδίας του στην Αμερική, αλλά έρχεται για τη συνέχεια.

Μια χαρά ζει και βασιλεύει ο David Lee Roth. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα 5ης 17 του Νοέμβρη. Σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα γλεντάει στην πλατεία Ναυαρίνου σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου. Ενώ να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτή την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, μιας και διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, πεζοδρομείται η Ελαιοφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το απογευματόβραδο, και την ίδια μέρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνουν στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση «Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση» με τίτλο «Κοσμοπόλης» στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα, η φετινή Πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό γεγονός, στην πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε 1η του Αυγούστου του 1908 στο θερινό θέατρο τότε του Λευκού Πύργου, με κεντρικό θέμα φυσικά τα δικαιώματα των γυναικών. Από ό,τι φαίνεται, μεστεύθη με επιτυχία η 90η ΔΕΦ, διότι διαβάζω ότι τον στόχο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει η διοίκηση της ΔΕΦ Hell Expo έφτασε και ξεπέρασε η 90η ΔΕΦ, η οποία διοργανώθηκε φυσικά στην πόλη μας από τις 5 ως τις 13 του Σεπτέμβρη με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ειδικότερα, ο οποίος ανέβηκε και στους 202.854, είπαμε, αλλά who's counting, μοναδικούς επισκέπτες, η μέγεθος που ήταν δυνατό να καταγραφεί με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποίησε η εταιρεία για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Πάνω λοιπόν από 200.000 επισκέπτες στη φετινή 90η ΔΕΘ. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα που πέρασε σαν νεράκι με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και εμείς, Χατήρη, δεν χαλάμε. Αυτό είναι το συγκρότημα των Europe, αυτό είναι το υπέροχο Carrie. Πόσες φορές περίμενα στα παιδικά πάρτις να χαμηλώσουν τα φώτα, να παίξουν αυτές οι μπαλάντες για να έρθει ο καλός μου να με ζητήσει και να χορέψουμε. Εννοείται, αυτά θυμόμαστε εμείς τότε από τα 80's. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυβερνητικές παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης για τις υψηλές τιμές ενέργειας ανακοινώνει μεταξύ άλλων Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που δίνει αυτή την ώρα στην ΕΡΤ. Το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει τις τιμές σε βενζίνη και αέριο, την ώρα που η μέση τιμή της αμόλυδης αγγίζει τα 2 και 20 ευρώ το λίτρο. Αντιδράσεις αρχίζουν και αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη, με επεισόδια να σημειώνονται στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύσεις. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο, αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια ασυνήθιστη συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους σε αγοράς ενέργειας. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Σε απομονωμένα κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία τους. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις αγγελικές αρχές. Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, η άρση εγκρίθηκε με 264 ψήφους και συνδέεται με την έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Ο ίδιος με υπόμνημά του δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με παράνομες πράξεις και ζήτησε να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η άρση της ασυλίας εγκρίθηκε με 175 ψήφους και αφορά μήνυση που είχε κατατεθεί εις βάρος της. Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα επίγειες και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Τιτάνιο Όρος στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πυρκαγιά μένεται σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Κοζάνης η είδηση του θανάτου μιας 16χρονης μαθήτριας του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η 16χρονη κατέληξε. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, σημείωσε συλληπιτήριο μήνυμά της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά αιτήματα από οδηγούς που διαμαρτύρονται δεν έχουν μέρος για να παρκάρουν. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια ευρώ για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της. Το γεγονός αποκάλυψαν οι Financial Times, που αναφέρουν ότι παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα 680 πελατών της τράπεζας. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη κρατά την Τουρκία σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η Άγκυρα δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι εάν τελικά δεν ενταχθεί, εκείνη που θα χάσει θα είναι η Ευρώπη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Πάπα Γεωργίου και Μετέωρων. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της προγραμματισμένης πορείας τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Καλό θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές ή καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κατά τόπους θα πλησιάσει στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα θα ξεκινήσει με περίπου 17 βαθμούς, ενώ όσο περνούν οι ώρες, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, φτάνοντας το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τους 28 με 29 βαθμούς. Ο ουρανός θα είναι κατά βάση καθαρός, με παροδικές νεφώσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και η Κλαβδία είναι εδώ και αστερωμάτα, Star Eyes, στο άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Και δεν είναι τυχαία η Κλαβδία, διότι και ο Λαγκαδάς φοράει τα γιορτινά του, υποδέχεται την 5η Λευκή Νύχτα σε μια μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς με μουσική, χορό, αθλητισμό, παιδικές δράσεις, εκδηλώσεις σε όλο το κέντρο και της πόλης. Και φυσικά στο επίκεντρο της βραδιάς είναι η μεγάλη συναυλία της Κλαβδίας, επιτέλους το είπα, στην κεντρική πλατεία στις 9 η ώρα το βράδυ. Αντίστροφη λοιπόν μέτρηση για την 5η Λευκή Νύχτα Λαγκαδά έχει ξεκινήσει, αλλά επίσης γιορτάζουμε και την 4η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Ευόσμου Κορδελιού, πάλι αυτό το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα, γιορτή της αγοράς με μουσική, με ανοιχτά μαγαζιά, και εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το Δήμο Αναστασιάδη. Εδώ μας απολαμβάνετε καθημερινά, άκου να δεις, τον 102, 5 με 7 το απόγευμα, Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη, χρόνια πολλά στη Σοφία που σήμερα έχει την τιμητική της. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με την κίνηση έχουμε λίγο αυξημένη στην Ολυμπιάδος και γενικότερα γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε σχετικώς καλά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα, και εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι, το περιμένω πώς και πώς κάθε μέρα, έχεις καταλάβει Βασίλη, περιμένω το τηλεφώνημα και φυσικά και την παραγγελιά. Λοιπόν, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ελάτε στην παρέα μας και αν θέλετε φωτογραφίες, βίντεο, παραγγελίες, μηνύματα, καλησπέρες, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, 6930-078-228 τα μηνύματά σας στο Viber του 102.

Sonic και Sky, αλλιώς Sky's the limit που λέμε στα ελληνικά. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102. Είπαμε μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στις Σοφίες, αλλά επίσης σαν σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη του 1969, γεννήθηκε ο τραγουδιστής του βρετανικού ηλεκτρονικού ροκ συγκροτήματος των Prodigy, ο Keith Flint, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019. Ξεκίνησαν όλα στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν σε ένα rave club τότε στο Λονδίνο, ο Keith Flint γνώρισε τον DJ Liam Howlett και του εξέφρασε τον θαυμασμό του για το γούστο του στη μουσική. Λίγο μετά την γνωριμία τους, ο Howlett έστειλε στο Flint μια κασέτα με δική του μουσική. Ο Flint την άκουσε, ενθουσιάστηκε τόσο που επέμενε να δημιουργήσουν μια μπάντα και να ξεκινήσουν τις ζωντανές εμφανίσεις, όπου εκείνος με τον φίλο του, τον Leroy Thornhill, θα αναλάμβαναν το χορευτικό κομμάτι. Για ένα μικρό διάστημα, ο Keith Flint ήταν χορευτής του συγκροτήματος μέχρι το 1996, όταν και τον γνωρίσαμε σαν τραγουδιστή στο single Firestarter. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 5 studio albums. Οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, και αυτή φυσικά είναι η Prodigy και το Firestarter για τη συνέχεια.

κάποιους αρέσει αυτός ο γνώριμος ήχος τον πρώτη της, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει. Έτσι πάνε αυτά. Σε κάποιους αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Θα συνεχίσουμε όμως και θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι Ιταλοντίσκο. Και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ο Δισκόβιος ο γνωστός, το αφιερώνει με πολύ πολύ αγάπη φυσικά σε όλους τους Δισκόβιους, αλλά ιδιαίτερα στο φίλο μου, τον Χρήστο το Χατζημίση, ο οποίος σας λέει εδώ και τις ειδήσεις, εδώ στον 102, και με το συγκεκριμένο υπέροχο άσμα, το οποίο μας θυμίζει ταινίες των 80's με Αλιμπέρτη, Πίκουλα, Στάθη Ψάλτη, Σωτήρη Μουστάκα, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Σωτήρης Μουστάκας. Οπότε και βλέπουμε από αυτές τις ταινίες, τα ακούγαμε μάλλον αυτά τα τραγούδια, οπότε νομίζω ότι όλοι τα θυμάστε και τα μουσικά άσματα και τις ταινίες. Σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο Σωτήρης Μουστάκας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2007. Λοιπόν, με το υπέροχο αυτό δίσκο κομμάτι, Ιταλο δίσκο αν μου επιτρέπετε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυβερνητική παρέμβαση Μητσοτάκη ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Εξαίρεση η Ελλάδα, είπε, στην παγκόσμια οικονομική αναταραχή και αστάθεια. Αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, δίνοντας μια πρώτη απάντηση γύρω από μια πιθανή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και δεν αποκλείεται, είπε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Μαζονάκη, ο κατηγορούμενος ανακάλεσε την απεργία πείνας που είχε εξαγγείλει, ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι όμιλοι ΔΕΗ και Amazon Web Services υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη στη Δυτική Μακεδονία. Σκύλοι επιτέθηκαν σε 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, έχει βαθιά τραύματα στα άκρα. Ξέχασαν δύο παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό στα Χανιά για 5 ώρες. Τα βρήκαν σε τραγική κατάσταση, απομακρύνθηκε από τη θέση της η συνοδός του σχολικού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και Weekend και Kendrick Lamar και Pray For Me εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα, όλη την ημέρα και όλη την εκπομπή την έχουμε αφιερώσει στη Σοφία. Αλλά μεταξύ άλλων, πάμε να δούμε τι ωραίο συμβαίνει στην πόλη μας. Οι Βρετανοί Κοσίν εμφανίζονται live στη Θεσσαλονίκη σήμερα 5η 17 του Σεπτέμβρη, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, στο πλαίσιο περιοδίου για τα 25 χρόνια του τραγουδιού, της μεγάλης τους επιτυχίας, το Hide You. Σήμερα λοιπόν και η είσοδος ξεκινάει από 25 ευρώ. Δεν θα ακούσουμε το Hide You για τη συνέχεια, αλλά θα ακούσουμε πάλι Κοσίν και το Hungry.

Και η Σία και ο πολυελαιός της βρίσκονται εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Να ξαναπώ χρόνια πολλά στη δικιά μας τη Σοφία την Κλαράκη, η οποία λέει ότι η σημερινή ημέρα κανονικά με τόσες σοφίες θα έπρεπε να κηρυχθεί ως αργία. Σωστό και αυτό. Με τόσες, λέει, σοφίες επίσης στη ζωή μας, πάντα υπάρχει μία ελπίδα. Αρκεί να έχουμε αγάπη και πίστη μέσα μας. Χρόνια πολλά στα κορίτσια, λοιπόν. Αργία, σωστό και αυτό. Με τόσες, λέει, σοφίες επίσης στη ζωή μας, πάντα υπάρχει μία ελπίδα. Αρκεί να έχουμε αγάπη και πίστη μέσα μας. Χρόνια

έχει όλα. Δηλαδή, έχει και δράση, έχει και επιστημονική φαντασία, έχει και θρίλερ, έχει και τρόμο. Εννοείται, χωρίς τρόμο δεν γίνεται. Όταν μία σου λέει αδίστακτη ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών ξεφεύγει στην έρημο, μία στρατιωτικός και ελεύθερη σκοπευτής πρέπει να εξαπολύσει την κόλαση για να προστατεύσει τη μικρή της κόρη. Πάμε και σε μία τρυφερή ταινία, όχι, τρυφεροκτίνος, βασικά δράμα είναι και αυτό, με τη Λέα Σεϊντού στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Λούση, μια επιτυχημένη πιανίστρια, μετακομίζει με τον σύζυγό της Φίλιπ και τον μικρό τους γιο από την πόλη σε ένα σπίτι στην εξοχή. Όμως πριν καν προλάβουν να εγκατασταθούν, η αστυνομία εισβάλλει ξαφνικά στο σπίτι τους, συλλαμβάνει τον Φίλιπ, δηλαδή τον σύζυγό της, και κατάσχει τους υπολογιστές του. Καταλαβαίνετε τον τρόμο και την ανησυχία. Παράλληλες ιστορίες με την Ιζαμπέλ Ουμπέρ, επίσης δραματική ταινία, αναζητώντας έμπνευση για το νέο της μυθιστόρημα, η Σιλβή κατασκοπεύει τους γείτονές της στο απέναντι κτίριο, κάτι μου θυμίζει αυτή η ταινία, χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο. Όταν προσλαμβάνει τον νεαρό Άνταμ για να την βοηθάει με την καθημερινότητά της, δεν έχει ιδέα τι θα ανατρέψει την ζωή της. Παράλληλες ιστορίες. Η ταινία αποτελεί μια ελεύθερη πολυεπίπεδη διασκευή εμπνευσμένη από το δεκάλογο του Κριστόφ Κισλόφσκι. Γι' αυτό λέω ότι κάτι μου θυμίζει συγκεκριμένη ταινία. Λοιπόν, τένις μαέστρο. Είτε σας αρέσει το τένις, η αντισφαίριση, είτε όχι. Τένις μαέστρο σας πάει στην Ιταλία, τέλη της δεκαετίας του 80. Ο 13χρονος Φελίτσα έχει μάθει να ζει με απόλυτη πειθαρχία κάτω από το βάρος των φιλοδοξιών του πατέρα του για μια λαμπρή καριέρα στο τένις. Μάλιστα, η συγκεκριμένη αθλητική ιταλική δραματική ταινία του 2025 είχε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 31 του Αυγούστου του 2025. Κωδικός Τεχεράνη. Μόνο ότι βλέπεις ότι πρωταγωνιστεί, και φυσικά περιπέτεια, δράση κτλ., ο Λίαμ Νίσον, ο δειράς Λίαμ Νίσον που το λέω εγώ, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ύστερα από μία σου λέει αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην προάκτορα στη CIA, οδηγεί μία ομάδα από γοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά που είχαν χαθεί κατά την κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Επίσης, έρχεται και μία άλλη ταινία, έρχεται η ταινία Κότα, η οποία είναι σε συμπαραγωγή Ελλάδα, Ουγγαρία και Γερμανία. Μία κότα, σου λέει, δραπετεύει από το ορνηθοτροφείο, βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας, παλεύοντας να προστατεύσει τα αυγά της, να φτιάξει οικογένεια σε μία τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα και την εξουσία. Ενδιαφέρουσα και αυτή η ταινία. Και τέλος έρχεται και μία ταινία για όλη την οικογένεια, Ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες. Φυσικά μιλάμε για animation. Πολλές οι επιλογές, πολλές οι ταινίες για σήμερα, για όλα τα γούστα όπως σας προανέφερα. Ήτανε πολλές, οπότε δεν θέλαμε να σας κουράσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με Billie Eilish, Post Malone, I Feel Nothing.

Λοιπόν, εκτός από τις ταινίες, πάμε να δούμε για κάτι θεατρικό. Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοξενείται σήμερα στο Θέατρο Δάσου, σήμερα 5η 17 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια είναι από 11 ευρώ ξεκινάνε. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ταινίες, η συναυλιακή ταινία Back to the Beginning για το αποχαιρετιστήριο live των Black Sabbath και του Ozzy Osbourne έρχεται στους κινηματογράφους. Η συναυλία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη σε εις πράξεις φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση όλων των εποχών, συγκέντρωσε περίπου 11 εκατομμύρια λίρες και μάλιστα στη σκηνή είχαν ανέβει κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας rock και metal σκηνής όπως οι Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Metallica, Alice in Chains, Godzilla, Steven Tyler, τον Aerosmith, και παράλληλα το γεγονός αυτό είχε σηματοδοτήσει την πρώτη κοινή εμφάνιση των ιδρυτικών μελών, τον Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, μετά από 2 ολόκληρες δεκαετίες. Με διάρκεια σου λέει 100 λεπτών, το film συνδυάζει την επαγγελματική μαγνητοσκόπηση της συναυλίας, προσωπικές εξομολογήσεις των μουσικών και υλικό πάντα από τα παρασκήνια. Η σύζυγος δε και μάνατζερ του τραγουδιστή, Σάρων Όσμπορν, είχε αποκαλύψει ότι η ιδέα αυτή γεννήθηκε όταν ρώτησε τον αείμνηστο Ozzy Osbourne τι θα τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο, με τον ίδιο να απαντά πως ήθελε απλώς να ανέβει ξανά στη σκηνή και να αποχαιρετήσει και να ευχαριστήσει το κοινό του. Οπότε με υπέροχο πιάνο, υπέροχο Changes και Black Sabbath κλείνουμε σήμερα την εκπομπή, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση και να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Δοσαβίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Άκου να δεις τον 102 καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας και αναταραχής στις αγορές, ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει θωρακισμένη στον τομέα του δημόσιου χρέους και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους. Εξαίρεση η Ελλάδα σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι η ενίσχυση των ακριτών, τόνισε. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Άσκησε παράλληλα κριτική στο Πασόκ, λέγοντας ότι το πρόγραμμά του δεν βγαίνει και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει μία λογική, όχι σε όλα. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Ερωτηθείς για τις εσωκομματικές σχέσεις στη Νέα Δημοκρατία, περιορίστηκε να σημειώσει για τον Αντώνη Σαμαρά ότι ό,τι είχα να πω το είπα, ενώ ανέφερε πως διατηρεί καλή σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος, όπως είπε, έχει επιλέξει να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή. Για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη είπε ότι δεν χρειάζεται να του δίνουμε περισσότερο πολιτικό οξυγόνο από όσο χρειάζεται και οι πολίτες πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους σε αντισυστημικούς πολιτικούς. Στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαραλαμπού Βουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σε στενότερο συντονισμό Ελλάδας και Γαλλίας, τα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην ευρωπαϊκή αγροτική ατζέντα συμφώνησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε συνάντηση με τη Γαλλίδα ομολογό του Ανί Ζενεβάλτ στο Παρίσι. την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία, ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Άγρια επίθεση από 4 αδέσποτα σκυλιά δέχθηκε χθες βράδυ μία 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα της στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Με τραύματα στα χέρια και τα πόδια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά, από όπου μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε έφυγε. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με μια ματιά στον καιρό. Καλώς θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με 17 βαθμούς, ενώ όσο περνούν οι ώρες η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, φτάνοντας το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα στους 29 βαθμούς. Ο ουρανός θα είναι κατά βάση καθαρός με παροδικές νεφώσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την αναλυτική σας ενημέρωση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κοιτάζονται οι πόλεις, ενίοτε ναι, και οι πόλεις και τα χωριά. Άμα βγεις για παράδειγμα στον Αθανάση, στα μνήματα εκεί ψηλά στο χωριό του πατέρα μου, το Χορηγό, στην επαρχία Βοΐου, αριστερά φαίνεται η Μολόχα, ποντιακής καταγωγής οι άνθρωποι, γκινώσιον την έλεγαν παλιά. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών βρέθηκαν εκεί και πρόκοψαν. Πολύ γελούσαμε τη Μολόχα, όχι μόνο για το όνομα. Άμα παντρευόταν κανένας δικός μας, καθότι η δική μας σαν αντάμ παπαντάμ ντόπιοι, άκουγε στο καφενείο «Τάμαθες, γιος του Κίτσου αγαπάς τη Μολόχα, αούτα θένα πάρ». Το αούτης ήταν υποτιμητική έκφραση για τους ανθρώπους που ερχόντουσαν από μακριά, μόνο που στο χωριό του δεν έλεγαν για κακό. Αυτοί ήξεραν, αυτοί έλεγαν. Στα δεξιά έβλεπα το πανέμορφο Τσοτήλι, προς από το οποίο περνούσαν τα τελευταία χιλιόμετρα του παλαιού δρόμου της Δυτικής Μακεδονίας πριν βγει στην Ήπειρο. Τι ήταν πιο εκεί το επταχώρι, ο βυθός μισοτσιγάρου. Μας έβλεπαν και τους βλέπαμε, και τη Μολόχα και το Τσοτήλι. Κι όλο έλεγα, άμα μεγαλώσω θα πάω μόνος μου κατά κίνοδο, πώς φαίνεται προς τα εδώ. Και έλεγε ο μπαμπάς, λες και δεν το ξέρα, να Θανασάκη παιδί μου, πίσω από το βουνό είναι η Κόνιτσα. Αυτού να πάρει, έλεγα μέσα μου, η Κόνιτσα, ντύπ δεν μας βλέπει ούτε τη βλέπουμε. Θα με πας μια μέρα, το ρώτησα κάποτε. Α, και ο γλυκός μου, ντάντι. Οικονομίες έκανε όλο το χειμώνα και πήγαμε αρχικά μέχρι το χωριό και μετά πήγαμε στο Λιαψί, στην Νάπολη δηλαδή, για να πάρουμε το κτέλ να πάμε στην Κόνιτσα και μετά τουρ στην Ήπειρο. Γιατί το λένε Λιαψίστ? Διότι η γλώσσα σαν την ελληνική δεν έχει, φίλες και φίλοι. Είναι Νάπολη στο Βόη, όλο τον κόσμο βλέπει. Και όλοι τη βλέπουν, διότι είναι ψηλά. Γιατί χτυπά όλη μέρα ο ήλιος και την ψήνει. Ήλιος ψίστ. Τι μας κάνει? Λιαψίστ.

Αυτό και αν δεν ήταν γύρισμα, φίλες και φίλοι, διότι λέτε δεν μπορεί μετά το λιαψίστ όλο και θα πέσει κανένα στάκης μπέτσος ή κανένα τσακνάκης. Και ξαφνικά Φρανσουάζ Αρντί του Le Garçon et la Fille, Ιούνιος του 1962. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΟ, ο Θανάσης Βικόπουλος, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης, συντροφιά σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα ταξίδια στα οποία δεν βλέπεις τον προορισμό σου, αλλά μόνο την περιοχή στην οποία βρίσκεται αυτός. Είναι και λίγο θάνατος της Αλεπούς εδώ που τα λέμε. Κι όλο πηγαίναμε προς την Κόνιτσα, κι όλο φθάναμε στο βουνό πίσω από το οποίο ήταν, κι όλο δεν φθάναμε. Κι άντε μετά να ανέβεις στο βουνό, κι άντε μετά να το κατέβεις στο βουνό, άμα είχες προστάτη δεν την έβγαζες καθαρή μες στο κτέλ. Και το λεωφορείο του Καημένου πόσες στάσεις να κάνει δηλαδή. Οι εικόνες μιας Ελλάδας των αρχών της δεκαετίας του 80 είναι λογικό να μοιάζουν πιο παλιές από όσο είναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε πίσω από τον ήλιο που μεταξύ άλλων ψήνει το λιαψίστη. Κι όλο έλεγα μέσα μου, ωραία, δεν λέω, να είναι καλό μπαμπάκας, μας πάει άλλο ένα ωραίο ταξίδι. Αλλά όσο έμενε το αλεβίλι τικιτίκι μυαλό μου στο ταξίδι, θυμόμουν εκείνο το τουρ που μας είχε κεράσει μερικά χρόνια νωρίτερα στην Ιταλία, βέβαια, για να δούμε τον αδελφό μου που σπούδαζε στη Γένοβα. Εκεί πάλι ένα πράγμα φοβερό. «Πάμε να σας κεράσω ένα καφέ στο Πορτοφίνο, δύο βήματα είναι», έλεγε ο αδελφός μου. Κοιτούσα εγώ στο χάρτη, όχι και δύο βήματα. Κι όμως, δύο βήματα ήταν. Γενικώς εκεί τα πράγματα ήταν δύο βήματα. Δύο βήματα ήταν και η απόσταση ανάμεσα στην τελευταία ιταλική πόλη του Βορρά, την Παρντονεκιά, με την πρώτη γαλλική πόλη στα ανατολικά, το Μοντάν. Μόλις 14 χιλιόμετρα. Αλλά η μία πόλη δεν έβλεπε την άλλη. Και αν ήθελες να πας από τη μία στην άλλη, που ουσιαστικά σήμαινε να πας στην Ιταλία από τη Γαλλία ή Τούμπαλιν, έπρεπε να σκαρφαλώσεις τις γαλλικές Άλπεις, να μπει στις Ιταλικές και άμα επιζούσες από τα κρυοπαγήματα, έφθανες. Όπως γνωρίζετε και όπως έχουμε δει και συντροφιά, φίλες και φίλοι, ο 19ος αιώνας έχει παραδοσιακά χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της νεωτερικότητας και ειδικότερα της βιομηχανικής επανάστασης, του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα ήδη από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα η βιομηχανική επανάσταση διαδίδεται από την Αγγλία όπου ξεκίνησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επιφέροντας τεράστιες αλλαγές σε όλους τους τομείς, κυρίως τις επικοινωνίες και τις μεταφορές, την ίδια ώρα που η τεχνολογική ανάπτυξη επηρέαζε βαθύτατα την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των ανθρώπων. Κάπως έτσι, η ραγδαία βελτίωση των μέσων μεταφοράς συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία μιας πρωτοφανούς ροής αγαθών και ανθρώπων που ταξίδευαν σε ολόκληρο τον πλανήτη με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση. Η τεχνολογική σύνδεση της ισχύως του ατμού ως κυρίαρχη πηγή ενέργειας με την κίνηση του σιδηρόδρομου υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες του 19ου αιώνα. Ο μέγας γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάρξ είδε το σιδηρόδρομο στον πρόδρομο της μοντέρνας βιομηχανίας. Αν και πριν από την επανάσταση στις μεταφορές είχαν κατασκευαστεί καλύτεροι δρόμοι και άμαξες που είχαν αυξήσει τις ταχύτητες, εν τούτης
αυτές παρέμειναν περιορισμένες στα φυσικά όρια των ζώων. Γι' αυτό και ο ερχομός του σιδηρόδρομου με τους ισχυρούς κινητήρες ατμού συνάρπασε και εγωίτευσε τους ανθρώπους της εποχής, εφόσον για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ταξίδι απελευθερώθηκε αφενός από τους περιορισμούς της ανθρώπινης και ζωικής μυϊκής δύναμης και αφετέρου από τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

0: Ξεκινήσαμε με την Françoise Hardy και το «Tous les garçons et les filles». Το έχουμε πάρει το μεταξύ εμείς το τρένο, ή μάλλον όχι, δεν το έχουμε πάρει ακόμα, και ας μιλάμε για τρένα. Προς το παρόν έχουμε σκαρφαλώσει τις Άλπες και έχουμε περάσει προς την Ιταλική πλευρά. Και αφού βρεθήκαμε προς την Ιταλική πλευρά, γιατί να μην ακούσουμε το «Il Mondo» με τον αξέχαστο Jimmy Fontana.
1: No.

Ιστορίες είναι και τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, που ακούγονται στις ιστορίες σε καθημερινή βάση. Και αυτό πραγματικά είναι ένα από τα πολύ σημαντικά τραγούδια, όχι μόνο του Ιταλικού Πενταγράμμου, αλλά παγκοσμίως. Και θα δούμε το γιατί. Ήταν το «Il Mondo» με τον Τζίμι Φοντάνα. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1965 σε σύνθεση του ίδιου του Τζίμι Φοντάνα μαζί με τους Κάρλο Πες, Λίλι Γκρεκό, Τζάνι Μέσα, με ενορχιστρώσεις από τον μεγάλο Ένιο Μορικόνε. Θα φτάσει το σίγγλ εκείνο στην πρώτη θέση των Ιταλικών επιτυχιών και θα παραμείνει εκεί για 4 ολόκληρες εβδομάδες. Και από εκεί ξεκινά ένα φόβερο ταξίδι. Βλέπετε, διασκευάστηκε στα αγγλικά από τον Robert Mellin με τον τίτλο «My World» και ηχογραφήθηκε από τους The Ray Charles Singers, τους The Bachelors και Engelbert Humperdinck. Και από εκεί, να σου και η γαλλική έκδοση με τον τίτλο «Un monde fait pour nous», που ηχογραφήθηκε από τους Hervé Villard και Richard Anthony. Ο Φοντάνα μετά τι έκανε? Έβγαλε και ισπανική έκδοση με τον τίτλο «El Mundo», όχι πολύ μεγάλη διαφορά, και βέβαια πήγε και στην κορφή των ισπανικών επιτυχιών του 1965. Τι ήταν να γίνει στα ισπανικά? Αμέσως διασκευάστηκε από τον δημοφιλή κουβανό τραγουδιστή Ρομπέρτο Φάζ, αλλά και τον μεξικανό τραγουδιστή Χαβιέρ Σολίς, οι οποίοι το έκαναν γνωστό σε ολάκερη τη Λατινική Αμερική. Ο σιδηρόδρομος συνδυάζε τόσο τις εικόνες της προόδου και της εξέλιξης του πολιτισμού, όσο και εικόνες αποσταθεροποίησης της ηρεμίας και της ομορφιάς του τοπίου και του κοινωνικού ιστού. Ο ερχομός του αναπόφευτα προκάλεσε δέος και θαυμασμό στους ανθρώπους, καθώς η μηχανική κατασκευή του, η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του και η ταχύτητά του ενσωμάτωναν όλες τις δυνατότητες και αρνητικές και θετικές της τεχνολογίας και του τότε μοντέρνου πολιτισμού, με τις οποίες οι άνθρωποι της προβιομηχανικής εποχής έρχονταν για πρώτη φορά αντιμέτωποι. Και αν όχι αντιμέτωποι, τουλάχιστον σε επαφή. Η εφεύρεση του σιδηρόδρομου και η ανάδειξή του ως συμβόλου της μοντέρνας τεχνολογίας επέδρασε και στην καλλιτεχνική δημιουργία κυρίως των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων, αλλά και όλων των καλλιτεχνών γενικότερα, οι οποίοι ως φορείς και μάρτυρες της νέας εποχής αποτύπωσαν στα έργα τους με ζωντανό και απαράμιλο τρόπο εκείνο το νέο τεχνολογικό μέσο, φιλοτεχνώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές αλλαγές τις οποίες επέφερε.

Οι Άλπεις, φίλες και φίλοι, ήταν στα χρόνια εκείνα το μεγάλο εμπόδιο στις μετακινήσεις μεταξύ της Ιταλίας και των γειτόνων της. Ακόμη και με την άφιξη των νέων τεχνολογιών όπως ο σιδηρόδρομος, το έργο της επιτυχούς διάσχισης αυτών των κορυφών θεωρήθηκε από πολλές προσωπικότητες ως ανόητο έργο, ουσιαστικά ανέφικτο. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε μια έντονη πολιτική επιθυμία μεταξύ των αξιωματούχων τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γαλλία να δημιουργήσουν ένα σιδηρόδρομο μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος, εάν και όταν ολοκληρωνόταν, θα σηματοδοτούσε μια νέα εποχή διαμετακόμισης και θα έφερνε νέες εμπορικές ευκαιρίες και για τα δύο κράτη. Στην Ιταλία, ο σιδηρόδρομος Βιτόριο Εμμανουέλε, ο οποίος περιλάμβανε τόσο τον σιδηρόδρομο Κουλός Μοντάν στη Σαβόια, όσο και το τμήμα Τωρίνο Μοντάν στο Πιεμόντε, κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη δεκαετία του 1850 από το βασίλειο της Σαρδινίας και πήρε το όνομά του από τον βασιλιά Βιτόριο Εμμανουέλε τον Δεύτερο. Πριν από το 1860, το βασίλειο της Σαρδινίας περιλάμβανε τόσο και τη Σαβόια όσο και το Πιεμόντε. Το να τρυπούσες ή μάλλον να σκεφτώσουν να τρυπήσεις το Μονσενί, το βουνό που χωρίζει τις δύο χώρες, ήταν αρκετό για να σε θεωρήσουν θεότρελο. Αλλά ποιοι θα ρείτε πως άλλαξαν τον κόσμο? Αυτοί που σηκώνονται και λένε δόξαση άλλη μια μέρα, την άλλαξαν αυτοί που έλεγαν δόξαση ας κάνουμε και αυτή τη μέρα διαφορετική. Το λοιπόν, ο από την πλευρά της γαλλικής Σαβόια πολιτικός Σαβόια πολιτικός μηχανικός Ζερμέν Σομελιέ, ναι, γαλλικό το όνομα αλλά Ιταλός ήταν, το πίστευε. Και το καλό είναι ότι τον πίστεψαν και οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυβερνητική παρέμβαση Μητσοτάκη ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτη προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Υποστήριξε πως η Ελλάδα είναι εξαίρεση στην παγκόσμια οικονομική αναταραχή και αστάθεια. Αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και δεν αποκλείεται, είπε χαρακτηριστικά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση τόνισε ότι δεν υπάρχουν αυξημένες πλειοψηφίες για την ψήφιση, χωρίς να σημαίνει ότι η διαδικασία έχει να βαγίσει. Για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη ξεκαθάρισε ότι το νομικό πλαίσιο επαρκεί, υπογραμμίζοντας ότι σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης οι ακραίες φωνές βρίσκουν απήχηση. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την Ολομέλεια της Βουλής. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και από το πρωί είναι στις φυλακές Κορυδαλλού. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους. Σαρωτικός έλεγχος στα αρχεία της πολεοδομίας στη Μύκονο με εντολή εισαγγελέα, υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο. 4 δέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν χθες βράδυ σε 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Με βαθιά τραύματα στα άκρα μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά. 3 νεαροί έχασαν τη ζωή τους, 2 ακόμη τραυματίστηκαν. Ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, όταν το αυτοκίνητο τους έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε μαντρό τοίχο τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Δήμητρα, στην Ειρήνη, πάντοτε μας θυμούνται και τις θυμόμαστε βέβαια, στην Τατιάνα μας και τον Άκη, στον Δημοσθένη, τη Μαρία και τον Μάκη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Ανά. Τι κάναμε, ήμασταν στην Ιταλία τώρα εμείς, σκαρφαλώσαμε τις Άλπες, γιατί ακόμα πρέπει να σκαρφαλώνεις Άλπες, περάσαμε στη γαλλική πλευρά, μετά μια κατηφόρα δρόμος βγήκαμε στο Σαντροπέ, το οποίο μας τραγούδησε ή μάλλον τραγούδησε το ντούλιου ντούλιου Σαντροπέ η Γενεβιέβ Γκάρ. Αλλά θα ξαναπάμε στην Ιταλία, μην ανησυχείτε. Ο Germain Sommelier, λοιπόν, φίλες και φίλοι, Ιταλός όπως είπαμε παρά το γαλλικό του όνομα, κατάφερε να πείσει τις ηγεσίες των δύο χωρών για το μεγάλο εγχείρημα και όπως αποδείχθηκε δεν ήταν μόνο οι χώρες που θα συνέβαλαν τα μέγιστα. Πολύ μεγάλη ήταν η υποστήριξη για το εγχείρημα από μεμονωμένους Ιταλούς, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά και την τεχνολογική εμπειρία, ακόμη και τα εργατικά χέρια. Και έτσι, τον Αύγουστο του 1857 ακούστηκε ο πρώτος ήχος μετάλλου που έσπαγε πέτρα και ακούστηκε από την ιταλική πλευρά, συγκεκριμένα από την Μπαρντονέκια, η οποία Μπαρντονέκια ήξερε πως πίσω από το βουνό βρισκόταν το Μοντάν, ασχέτως αν δεν το βλέπε. Στο Δε Μοντάν οι δουλειές, φίλες και φίλοι, άρχισαν το Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης. Μπράβο τα γαλάκια, κατά χείμωνο, Οι προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, φίλες και φίλοι, ήταν τεράστιες. Μιλάμε για τα μισά του 19ου αιώνα, Μία από τις σημαντικότερες ήταν η παροχή επαρκούς αερισμού. Όσο σκάβεις, κοντά από που μπήκες, όλα καλά. Τι γινόταν όμως όταν έφτανες πιο βαθιά, σε εκείνο το απίθμενο και βυθομέτρητο σκοτάδι? Νέες μέθοδοι αερισμού εισήχθησαν λοιπόν, με πολύ μεγάλη επιτυχία, παράλληλα με άλλες τεχνολογικές καινοτομίες, και κάπως έτσι οι ελπίδες παρέμειναν ζωντανές. Στα χρόνια εκείνα πίστευαν οι ειδικοί ότι εάν η κατασκευή της σύραγγας στηριζόταν μόνο στις παραδοσιακές μεθόδους, θα χρειαζόταν 71 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Όχι και 71 χρόνια, ψυχή δεν θα άμενε. Αφήστε που 3 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της σύραγγας προέκυψε το κουφό που θα λέγαμε. Και προέκυψε από το πουθενά που λέμε, για τους λαούς από το πουθενά. Οι μεγάλοι ήξεραν. Τι ήξεραν, προσέξτε. Τον Ιούλιο του 1858 ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον ο Τρίτος, όχι ο γνωστός, και ο Κόμις Καβούρ, πρωθυπουργός του βασιλείου της Σαρδινίας, συναντήθηκαν κρυφά και κανόνισαν αυτό που αργότερα θα οδηγούσε στη συνθήκη του Τωρίνο του 1860. Και τι συμφώνησαν? Εδώ σας θέλω. Συμφώνησαν να στηρίξουν οι Γάλλοι την πολιτική ανεξαρτησία του βασιλείου της Σαρδινίας από τον Πάπα, που όλα ήθελε να τα φάει, υπό την προϋπόθεση το Δουκάτο της Αβόια και η Νίκαια να περάσουν εξ ολοκλήρου υπό γαλλικό έλεγχο.
είναι αυτό που λέμε «έλα ρε φίλε, έπεσες για ύπνο Ιταλός και ξύπνησες Γάλλος». Προσέξτε τώρα φαντασία το μυαλό μου, ε. Εργάτη στο τούνελ, λέει στον συνάδελφό του με τον οποίο σκάβουν μαζί, «Πστ, πάμε για τσιγάρο». Τον εργάτη αυτόν το λένε Αντώνιο. Βγαίνει και του λένε άλλοι, «Ρε εσύ τα μάθες, στη Γαλλία έχουμε περάσει πια». «Πλάκα κάνετε ρε μάγκες, πότε έγινε αυτό?» Και του τα εξηγούν με τον Ι και με το Σίγμα. Γυρίζει ο άνθρωπος στο τούνελ μετά το τσιγαράκι του και του λέει ο συνάδελφός του που κρατούσε το τρυπάνι, «Σύντροφε Αντώνιο, κάνε και εσύ λίγο, να πάω κι εγώ να καπνίσω». Και του λέει άλλος, «Δεν με λένε Αντώνιο, με λένε Αντουάν». Κι όμως, σας πληροφορώ ότι η αλλαγή των συνόρων δεν διατάραξε διόλου το ρυθμό των εργασιών στη σύραγγα, εκεί όπου αυτός, ο ρυθμός προόδου δηλαδή, αυξανόταν ραγδαία μέσω της χρήσης των νέων τεχνικών καινοτομιών, όπως ήταν οι μηχανές διάτρησης που τροφοδοτούνταν πλέον με πεπιεσμένο αέρα. Κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα πάψουμε, όπως καταλάβατε, να σκαρφαλώνουμε στις Άλπεις. Προς το παρόν, ας κάνουμε ένα ακόμη σάλτο για να περάσουμε στην άλλη πλευρά, εκεί όπου μας περιμένει ο Λούσιο Μπατίστη με την φοβερή επιτυχία του «Il mio canto libero».

10 τρυπάνια, φίλες και φίλοι, τοποθετήθηκαν σε ένα πλαίσιο για να ανοίξουν τρύπες βολής, δηλαδή εκεί που θα έμπαιναν οι γομώσεις πυρίτιδας. Διότι χωρίς ανατίναξη, τούνελ δεν κάνεις. Όσα βρίσκονταν στις πιο εξωτερικές θέσεις ήταν ευθυγραμμισμένα σε μία μικρή απόκληση από την κεντρική γραμμή για να αυξηθεί το πραγματικό πλάτος. Ο αέρας σε πίεση, 7 ατμόσφαιρες, διοχετεύθηκε σε σιδερένιους σωλήνες από υδραυλικούς συμπιεστές. Υπήρχαν ξεχωριστοί σωλήνες για πίδακες νερού για την απομάκρυση των απορριμμάτων από τις τρύπες. Κάθε πυροδότηση απαιτούσε μέχρι και 80 τρύπες που χρειάζονταν από 6 έως 8 ώρες για να ανοίξουν. Και ναι, φίλες και φίλοι, στις 26 Δεκεμβρίου του 1870, Γάλλοι και Ιταλοί εργάτες έδωσαν τα χέρια, καθώς οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα μισά του δρόμου και ευχήθηκαν, 26 Δεκεμβρίου έτσι, καλές γιορτές, θα ήπιαν και το κρασάκι τους. Προσέξτε, οι στοές ευθυγραμμίστηκαν σε περίπου 40 εκατοστά οριζόντια και 60 εκατοστά κάθετα, μιλάμε για ακρίβεια, όχι αστεία. Τι είχε απομείνει? Τα μεραμέτια που λέμε, τα οποία κράτησαν μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου του 1871, όταν η σύραγγα Φρυζή, όπως ονομάστηκε, ή αλλιώς Μοντσενή, δόθηκε και επίσημα στην κυκλοφορία. Μια αμερικάνικη εφημερίδα, η Michigan Argus, που κάλυπτε από την πρώτη μέρα το έργο, περιέγραψε τη σύραγγα ως ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο μηχανικό επίτευγμα της εποχής. Η παλαιότερη τώρα πια σιδηροδρομική σύραγγα των Άλπαιων ήταν γεγονός, φίλες και φίλοι, και είχαν χρειαστεί 14 ολόκληρα χρόνια. Η πρώτη πύλη της σύραγγας στη γαλλική πλευρά, στο Μοντά, χρησιμοποιήθηκε μόνο για λίγο περισσότερο από μία δεκαετία πριν τεθεί σε αχρηστία, καθότι παρακάμφθηκε κατά τη διάρκεια του 1881. Αποφασίστηκε να ανακατευθυνθεί η σύραγγα σε μία νέα είσοδο, παρακάμφθηκε κατά τη διάρκεια του 1881. Αποφασίστηκε να ανακατευθυνθεί η σύραγγα σε μία νέα είσοδο,

εγώ πως δεν το γνώριζα και χαίρομαι που το μοιράζομαι μαζί σας. Ξέρετε τι άλλο μπορεί να κάνει μια σύραγγα? Να βάλει πολύ εύκολα τον εχθρό στον τόπο σου. Ω, ναι. Μετά τη μεταφορά της Σαβόια από την Ιταλία στη Γαλλία, τα γαλάκια σκέφτηκαν πως η σύραγγα Φρεζή θα ήταν μια πιθανή οδός εισβολής από την Ιταλία στη Γαλλία, ιδιαιτέρως καθώς ο κάθε εχθρός θα απέφευγε άνετα τις όποιες δυσκολίες έθετε το πέρασμα Μουσενή από τις Άλπεις. Κατά συνέπεια, ένας πολύ μεγάλος αριθμός αμυντικών οχυρώσεων κατασκευάστηκε κοντά και γύρω από το Μοντά. Το Fort du Replaton και το Fort du Sapé χτίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 κατασκευάστηκαν οι οχυρώσεις της αλπικής γραμμής Ουβράν-Σεγκομπέν, Ουβράν-Σεν-Αντουάν και πρόσθετες οχυρώσεις στο Λεσαπέ. Τώρα, όχι πως οι Γάλλοι φοβόντουσαν τους Ιταλούς, αλλά είναι αυτό που λέμε, ποτέ δεν ξέρεις. Κι άμα κατέβουν οι Γερμανοί.

Τώρα πια τι κάναμε, 20 λεπτά το πολύ με το τρένο για να περάσουμε στην άλλη πλευρά και να ακούσουμε την Φρανς Γκάλ να τραγουδά το

ζωή αντιπιάνονται μου. Αν βρεθείτε σε εκείνα τα μέρη, να επισκεφτείτε φίλες και φίλοι το Maison Pinquet, και κλειμένο σπίτι δηλαδή, που χτίστηκε το 1939 για να φυλάει την είσοδο της σύραγγας πάνω από μια αποθήκη πυρομαχικών που συνδεόταν με τη σύραγγα μέσω μιας τουάς. Κατά τη διάρκεια του 1944 οι Γερμανοί που υποχωρούσαν ανατείναξαν σκοπίμως δύο σιδηροδρομικά βαγόνια στην είσοδο της σύραγγας, προκαλώντας την έκρηξη του γεμιστήρα, ο οποίος με τη σειρά του τράνταξε τα θεμέλια του σπιτιού και γι' αυτό έγινε Maison Pinquet. Πολλά άλλαξαν από τότε, πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά είναι ευτυχώς πάντα εκεί, από το 2000. Με τις αλλαγές που έγιναν, μπορεί πλέον να περάσει από το τούνελ του Mont Cenis και αμαξοστοιχεία εμπορική, που είναι πολύ μεγαλύτερη σε όγκο από την επιβατική. Έγινε και ο δικός άξονας που συνδέει τις δύο χώρες. Πώς? Κάποιοι έπαψαν να ζουν πίσω από τον ήλιο εδώ και αιώνες. Δύο πόλεις. Ναι, δεν κοιτιούνται κατά βάθος, αλλά αν κάποιος σταθεί στην άκρη του τούνελ και φωνάξει «Ζορζέτ, θα έρθεις!», η Ζορζέτ θα τον ακούσει. Θα δει έστω τα φωτάκια του σταθμού του. Να είστε, λέει, στη Γαλλία, να περάσετε από εκεί, να μπείτε στην Ιταλία, πρώτα το Ρήνο, μετά Γένοβα, και να σταθείτε στο Σόρικε, κοιτώντας τα αστέρια, πήροντας κροντίνο, να λέτε «Άρα, θα να σαν κυμπαγάσα, απ' το λιαψίστ ξεκινήσαμε, στο Mont Cenis φτάσαμε». Λούσο Ντάλα και Έλα Σέρα Ντι Μιράχολη ως τελευταίο τραγούδι, διότι η νοσταλγία βοηθά στην κατανόηση της καθαρότητας του σήμερα και των ανθρώπων του. Και αν δεν υπάρχει, δεν θα μαλώσουμε, ένα τρένο θα πάρουμε και θα βρεθούμε κάπου μακριά, που τελικά είναι πιο κοντά από όσο νομίζαμε. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλης ύλης συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η στήριξη στο ντίζελ θα επεκταθεί και για τον Οκτώβριο. Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας και αναταραχής στις αγορές, ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει θωρακισμένη στον τομέα του δημόσιου χρέους και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τουρκοπρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Άσκησε παράλληλα κριτική στο Πασόκ, λέγοντας ότι το πρόγραμμά του δεν βγαίνει και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει μια λογική «όχι σε όλα». Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Ερωτηθείς για τις εσωκομματικές σχέσεις στη Νέα Δημοκρατία, περιορίστηκε να σημειώσει για τον Αντώνη Σαμαρά πως ό,τι είχε να πει, το είπε, ενώ ανέφερε ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος, όπως είπε, έχει επιλέξει να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή. Για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη, είπε ότι δεν χρειάζεται να του δίνουμε περισσότερο πολιτικό οξυγόνο από όσο χρειάζεται και οι πολίτες πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους σε αντισυστημικούς πολιτικούς. Στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια καταγράφονται σε όλη την Ευρώπη, επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Υπεγράφει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά η απόφαση για την καταπαρέκκληση εγγραφής στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για οργών και κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή Ντάνιελ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services και για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική και ευθύνονται για την έκρηξη σε ATM και την κλοπή των χαρτονομισμάτων στο Μαρτίνο της Φθιώτιδας. Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι οι δράστες στα τέλη του 2023 συγκρότησαν δομημένη ομάδα αποσκοπώντας την τέλεση διακεκριμένων κλοπών γιοταχή αυτοκινήτων και διαρρήξεων ATM τραπεζικών καταστημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, μήνυμα έστειλε το Ισραήλ στον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περτογάν για τη Χαμάς. Αν θέλει να βοηθήσει τους συντρόφους του να τους πάρει στην Ατάλεια, διεμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκια αύριο αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανίμ. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως και τις 10 το βράδυ. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε αυτή την εκπομπή. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228. Είναι αριθμός Viber, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε να στείλετε, να κοινοποιήσετε και θα το μεταφέρουμε χρηστικά. Ξεκινάμε να σας πούμε ότι κλείνει ο περιφερειακός όπως ακούτε στους τίτλους και θα κλείσει σε λίγη ώρα λοιπόν από τις 11 έως και τις 5 τα ξημερώματα. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβου Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων. Οπότε έχετε το νου σας, όσοι θα κινηθείτε σε λίγη ώρα στον περιφερειακό μέχρι και το πρωί θα έχουμε θέμα. Επίσης, για να γνωρίζετε, αύριο θα υπάρχει θέμα και στο μετρό, καθώς υπάρχει ανακοίνωση από την εταιρεία ότι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο από τις 4. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα, από εκεί και πέρα θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση και αυτό γιατί στις 6 το απόγευμα υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση και πιθανότητα πορεία στην Καμάρα. Είναι 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα έχουμε λοιπόν τη συγκέντρωση και την πορεία και κατόπιν εντολής αστυνομίας η συγκεκριμένη σταθμή, επαναλαμβάνω, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου θα κλείσουν από τις 4. Οπότε όσοι κινηθείτε το βράδυ στον περιφερειακό και αύριο το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, οπλιστείτε με υπομονή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή την ώρα Όφη αντιμετωπίζει στον ιστορικό πρώτο αγώνα για την φάση του League Phase του Europa League την Hoffenheim στο Ηράκλειο και πριν από λίγο Αϊτόρ έκανε το 1-0 για τους κριτικούς. Έχουμε γενικά αγωνιστική δράση σήμερα. Είχαμε και κύπελο με την ΑΕΚ να συντρίβει με 8-1 τον Πανσεραϊκό, ενώ Καλαμάτα και ΑΕΛ ήρθαν 1-1 ισόπαλες, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα η βαθμολογία του κυπέλου. Χθες σας τη λέγαμε, σήμερα η ΑΕΚ έπιασε στην κορυφή Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες. Αστέρας Τρίπολης, Όφι, Άρης και ΠΑΟΚ ακολουθούν με 4. Από εκεί και πέρα είχαμε την Εθνική Βόλεϊ, η οποία νίκησε τη Σλοβακία 1-3 και έκλεισε με νίκη στο Πανευρωπαϊκό του Βόλεϊ τους ομίλους και πάει στα knockout. Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής αυτή τη στιγμή μετά την ολοκλήρωση είναι: η Ελλάδα έχει 3 νίκες, 2 ήττες, 9 βαθμούς, και να δούμε πότε παίζει η Ελλάδα πλέον στους 16 του Ευρωπαϊκού. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, στο πρώτο νοκάουτ θα αντιμετωπίσει είτε το Βέλγιο είτε τη Φιλανδία. Μένει να ξεκαθαρίσει ο άλλος όμιλος για τον ποιον θα αντιμετωπίσουμε. Στις 20 ή στις 21 Σεπτεμβρίου στο Τωρίνο, όπου θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες ως τα ημιτελικά. Στη συνέχεια το τουρνουά πάει στο Μιλάνο. Ευχόμαστε μαζί με το τουρνουά να πάει και η Εθνική στο Μιλάνο, συνεχίζοντας την πορεία της αυτή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ.

Δύο τραγικά περιστατικά απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας. Το ένα στην Κοζάνη, όπου μια μαθήτρια του πρώτου γενικού λυκείου βρέθηκε νεκρή, απαγχωνισμένη στις τουαλέτες, και παρά τις προσπάθειες όσων βρέθηκαν εκεί δεν τα κατάφερε, παρότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σε δήλωσή της η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, και αμέσως επιχειρήθηκε κάρπα από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρήση απεινιδωτή, αλλά το παιδί δεν τα κατάφερε. Από αύριο στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή. Και στο γυμνάσιο των Λαγκαδικίων ένας 13χρονος πήρε ένα μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ και προσπάθησε στην αυλή του σχολείου να χτυπήσει με αυτό έναν 12χρονο. Είναι παιδιά από την δομή προσφύγων που είναι στην περιοχή και είχαν προσωπικές διαφορές, και μάλιστα ενώ τον αφόπλησαν οι καθηγητές την πρώτη φορά που το έκανε, επιχείρησε εκ νέου να το ξανακάνει, παίρνοντας ξανά άλλο μαχαίρι από σούπερ μάρκετ στην περιοχή, και τελικά πήγαν οι αστυνομικοί εκεί και συνελήφθη. Προσοχή με τα σχολεία, προσοχή στα παιδιά, τα μάτια σας 14 σε αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, έτοιμη κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της ΕΡΤ. Στο τραπέζι προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, διευκρίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο τραπέζι και η επιστροφή του πλαφών στα περιθώρια κέρδους έρχεται παράταση στήριξης για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο, την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις. Απέκλεισε κατηγορηματικά περικοπή του επιδόματος ανεργίας ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η βασική του υποχρέωση είναι να διασφαλίσει πως η Ελλάδα δεν θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με κρίση χρέους, αντίστοιχη με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και είναι από το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους. Σκληρός ακόμη και στην απολογία του ο βασικός κατηγορούμενος για την έκρηξη βόμβα στις 3 Μαΐου του 25 έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που στήχησε τη ζωή στην 38χρονη που την τοποθέτησε. Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η Μαρία. Πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τζάμπα ούτε με το όπλο στο κεφάλι, ανέφερε στην απολογία του ο 37χρονος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστεί αύριο από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μένουμε λίγο Θεσσαλονίκη, καθώς όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τάσος Τζίκας αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε θέματα οργάνωσης συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών. Ο Τάσος Τζίκας, λοιπόν, που είναι νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΑΕ, όλοι όμως τον ξέρουμε ως Διευθύνων Σύμβουλο της Death Helix που από το 2011 ως το 2013 και πρόεδρό της από το 2013 έως το 2025. Επίσης, στο επαγγελματικό του παρελθόν συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή του σε ίδρυση διαφόρων εταιριών. Αυτό έγινε σήμερα και μάλιστα σήμερα τοποθετήθηκε και ο Ιβάν Σαββίδης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ για το αγωνιστικό μέρος και τις υποδομές με αφορμή την παρουσίαση του Τάσου Τζίκα. Είπε πως η ριζική αναδιάρθρωση της ΠΑΕ θα συνεχιστεί, χωρίς όμως αυτό να μετριάζει τις υψηλές αγωνιστικές προσδοκίες για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, οι οποίες, όπως είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, είναι η κατάκτηση του τίτλου και η εξασφάλιση του εισιτηρίου για το Champions League της ερχόμενης χρονιάς. Όσον αφορά τις υποδομές, οι διαδικασίες εξελίσσονται βάσει του αρχικού πλάνου και εμφανίστηκε σίγουρος πως όλα θα είναι έτοιμα ώστε οι εργασίες για την ανέργευση της νέας τούμπας να εκκινήσουν το προσεχές καλοκαίρι. Γι' αυτό άλλωστε και απασχολεί έντονα το Διοικητικό Συμβούλιο το ζήτημα της μετακόμισης της ομάδας στο Καφταντζόγλιο. Εκεί θα παίζει ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα από το αυτοκίνητο, ακούγοντας την εκπομπή στο χώρο του αυτοκίνητου, επιστρέφοντας από τη δουλειά, φαντάζομαι, και όχι πηγαίνοντας, θέλω να πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber για όσους μας ακούν για πρώτη φορά. Και πάμε Καλαμαριά, η οποία ναι μεν έχει μετρό, αλλά δεν έχει λεωφορεία. Ή δεν έχει λεωφορεία αστικά όπως θα τα ήθελε, γιατί υπάρχει ανακοίνωση από τον Δήμο Καλαμαριάς που συμμερίζεται την ανησυχία και την αναστάτωση των πολιτών από τις αλλαγές στην γραμμή 6 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μετά την έναρξη λειτουργίας του μετρό και ζητά την επανεξέταση των δρομολογίων με βάση τα προβλήματα που έχουν ήδη καταγραφεί στις καθημερινές μετακινήσεις. Λοιπόν, ζητά να επανέλθει η γραμμή 6 στην προηγούμενη διαδρομή του, παράλληλα όμως με τη διατήρηση της νέας κυκλικής διαδρομής, με την προσθήκη επιπλέον λεωφορείων, ώστε να μειωθεί, όπως λέει, η συχνότητα των δρομολογίων και να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, το ζήτημα της συγκεκριμένης λεωφοριακής γραμμής είχε τεθεί από τον Δήμο και στη διαβούλευση πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές και πριν μπει το μετρό στη ζωή των Καλαμαριωτών. Παράπονα, ωστόσο, από τις γραμμές του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών έχει και ο Δήμος Θερμαϊκού και απέστειλε ο Δήμαρχος επιστολή προς τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, τον ΟΣΕΘ, με κοινοποίηση προς ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ και μεταφέρει την έντονη και δικαιολογημένη αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής, γιατί, όπως λέει, καταγράφεται συστηματική ακύρωση των δρομολογίων στις γραμμές 69 και 72, ελλιπής εξυπηρέτηση των επιβατών, απαρχαιωμένος και επικίνδυνος στόλος και αναχρονιστικός σχεδιασμός του δικτύου, ζητά την απόσυρση των κατάλληλων λεωφορείων, προγραμματισμό διευρυμένη συνάντηση εργασίας και αυστηρή τήρηση των προγραμματισμένων δρομολογίων μέχρι να γίνει η συνάντηση εργασίας.

Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν και πέρασε, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία και τους αριθμούς φαίνεται ότι ήταν από τις πιο επιτυχημένες, αν όχι η πιο επιτυχημένη. Ξεπέρασε το στόχο των 200.000 επισκεπτών που είχε τεθεί ως στόχος από τη διοίκηση. Συγκεκριμένα έφτασε τους 202.854 μοναδικούς επισκέπτες και ήταν δυνατόν να καταγραφούν με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποίησε για πρώτη φορά στη διοργάνωση η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ευρύτερη ψηφιακή πολιτική αποδέχτηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη με αιχμή το πεδίο των εισιτηρίων που κλείνονταν πιο νωρίς μέχρι και την τελευταία ημέρα και να είναι νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκαν online, 1 στα 5, πριν ανοίξει την 90η τις πύλες της. Επίσης καταγράφηκε τριπλασιασμός των χρηστών της επίσημης εφαρμογής της ΔΕΘ και την ίδια στιγμή υπήρχε στόχευση σε διάφορες ομάδες όπως τις οικογένειες, οι οποίες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στη διοργάνωση, αφού τα παιδικά εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 71%.

40% σε σχέση με το 2025 και από εκεί και πέρα ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δικαιολογεί και το πρόθεση επανεπίσκεψης εξαιτίας του βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών. Όπως αναφέρεται, η πρόθεση επανεπίσκεψης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την πλευρά των επισκεπτών ήταν 78,2%, αυξημένη κατά 16,4% σε σχέση με πέρυσι. Η ικανοποίηση στο 83,2% έφτασε με 74,8% πέρυσι και οι εκθέτες ήταν ικανοποιημένοι στο 86,6% από το 80% το περσινό. Βέβαια και το μετρό συνέβαλε στο να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης και είχαμε περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 χώρες, 11 θεματικές ενότητες κλπ. Το ραντεβού ανανεώθηκε, για όσους θέλουν να ξέρουν, 11 με 19, να είμαστε καλά, 2027 θα γίνει η 91η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 11 με 19 Σεπτεμβρίου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλης της συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανένα αλλά και δεν δεχόμαστε από κανένα να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνον η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Άμεση ήταν η απάντηση του Πασόκ Κίνημα Αλλαγή. Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται πως στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, μέσα σε λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια. Η αντίφαση είναι προφανής όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σε ανακοίνωσή του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανακοινώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μικροσκοπείο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data centers στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Σκληρός ακόμη και στην απολογία του ο βασικός κατηγορούμενος για την έκρηξη βόμβας στις 3 Μαΐου του 2025 έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που στήχησε τη ζωή στην 38χρονη που τοποθέτησε τη βόμβα. Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Ήθελα να πάρω τα λεφτά, δε φταίω εγώ που σκοτώθηκε. Η Μαρία πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τζάμπα ούτε με το όπλο στο κεφάλι, ανέφερε στην απολογία του ο 37χρονος. Ανάστατοι είναι κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, αγρότες και κάτοικοι στην περιοχή της Κερκίνης Ερών, καθώς όπως καταγγέλουν τις τελευταίες 5 ημέρες, αρκούδα κατασπαράζει, μουλάρια και άλογα ακόμα και μέσα σε στάβλους. Ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων, γιατί όπως λένε, εάν οι επιθέσεις της αρκούδας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά, η κατάσταση εξελίσσεται ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμη και για την προσωπική τους ασφάλεια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν απόψε στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστοί θα μείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρειαστεί οι σταθμοί του Μετρό, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, Αμπντουλάχο Τσαλάν, θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής που έχει επομιστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της Κουρδικής Ένοπλης Οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν. Το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Αυγούστου νόμο που χαρακτηριστήκε ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του ΠΚΚ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 4 δεκαετίες. Το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα εγγύηθει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων της χώρας από το στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.
11: Fade out.

Si nu aveați mă îngădip țiva. Ημνά τζίλιε, αλλά νου πουτά σ' άφλε τσιβά. Σα πόια στου ντου σε περιβάλλια κάλτα, σα φλέθα μάπα, σα πόια μουρή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Βαγγέλης Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. 693-0078-228, αριθμός του Viber του σταθμού, που μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και για να ξέρετε, επειδή το πιο αγαπημένο σύμβολο της πόλης, στο πιο αγαπημένο σύμβολο της πόλης μάλλον, έχουν ξεκινήσει εργασίες. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού που ανακοίνωσε αυτή την έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο της ανάδειξης των τειχών της Θεσσαλονίκης και του Λευκού Πύργου στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες και κάποιοι όροφοι, εφόσον θα θελήσετε να το επισκεφτείτε, θα αποκλείονται για τους επισκέπτες για λόγους ασφαλείας, καθώς θα υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση που βρίσκεται μέσα στο Λευκό Πύργο θα λειτουργεί κανονικά. Προς την ολοκλήρωση ωστόσο των εργασιών, το μνημείο θα παραμείνει κλειστό για το χρονικό διάστημα 12 με 15 Οκτωβρίου 2020. 26 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οπότε 12 με 15 Οκτωβρίου 2026 το μνημείο θα είναι κλειστό, το Λευκό Πύργο. Δεν θα μπορείτε να μπείτε, να δούμε λίγο πότε είναι 12 με 15 Οκτωβρίου. Είναι Δευτέρα με Πέμπτη, εντάξει, δεν θα είναι Σαββατοκύριακο και κυρίως δεν θα είναι το τριήμερο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 26, 27, 28, τότε που γίνεται ο χαμός με γιορτή Αγίου Δημητρίου και 28 Οκτωβρίου και τον εορτασμό για την απελευθέρωση της πόλης, και η Θεσσαλονίκη πλημμυρίζει κυριολεκτικά από κόσμο, αφού έχουμε τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή Λεωφόρο. Νωρίτερα λοιπόν, έχετε το νου σας, 12 με 15 Οκτωβρίου, Λευκός Πύργος θα είναι κλειστός.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που προφανώς σχεδίαζε να ανέβει στο Λευκό Πύργο 12 με 15 Οκτωβρίου και της χαλάσαμε τα σχέδια, λέει. Ή τώρα ή ποτέ. Οπότε επισπεύδει την ανάβαση του Λευκού Πύργου προκειμένου να προλάβει πριν το κλείσιμο, γιατί μετά θα έχει κόσμο, θα είναι το Αγίου Δημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 αριθμό στο Viber για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε στο UEFA Football in Schools, μια διοργάνωση που έγινε προχθές στην πλατεία Αριστοτέλους. Σας είπαμε, για αυτήν συμμετείχαν γνωστοί ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό, αλλά και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην ομάδα του, κατέκτησε το Euro το 2004 στην Πορτογαλία. Ανάμεσα σε αυτούς που παρέστησαν εκεί υπήρχε και ένας κυριούλης με όχι πολλά παραπανήσια κιλά, αλλά άσπρο μαλλί και πυκνό άσπρο μουσι, ο λίγο τι σαν Αγίος Βασίλης, αλλά όχι με την μακριά γενιάδα, λίγο πιο συμμαζεμένη. Παραξένεψε τους ανθρώπους που ήταν εκεί και τους παραξένεψε ακόμα περισσότερο όταν άρχισε να φοράει αθλητική αμφίεση για να κλωτσίσει το τόπι. Για όσους δεν το κατάλαβαν ή για όσους έψαξαν μετά να δουν ποιος είναι, επρόκειτο για τον Αλιώσα Ασάνοβιτς, ο οποίος έπαιξε μπάλα στην Ελλάδα στον Παναθηναϊκό, ήταν μέλος της μεγάλης Κροατίας της Εθνικής που είχε έρθει τρίτη στο Μουντιάλ, 60 χρονών πλέον, συνεχίζει να ασχολείται με το άθλημα, έπαιξε στο ποδόσφαιρο στην εκδήλωση της UEFA, κατέχει το ρόλο πρεσβευτή της Κροατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και γι' αυτό ήταν στην Ελλάδα αγνώριστος πραγματικά. 2 χρόνια έπαιξε στον Παναθηναϊκό με 61 συμμετοχές και 13 γκολ και 17 assist. Στο Μουντιάλ του 1998 ήταν μέλος της Εθνικής Κροατίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Μετά την αποχώρηση από την ενεργό δράση ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Κροατίας όταν προπονητής ήταν ο Σλάβεν Μπίλιτς και αργότερα εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής σε σλοβακικές ομάδες στην Εθνική Κροατίας και αλλού. Και επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά ήταν πραγματικά αγνώριστος.

Πού μπορεί να φτάσει μια αδελφική διαμάχη? Μέχρι και το θάνατο. Και όταν λέμε το θάνατο, μπορεί να μην κυριολεκτούμε, αλλά δύο αδέρφια στην Κεφαλονιά, ο ένας τουλάχιστον από τους δύο, το πήρε στα σοβαρά. Και μετά από καυγά με τον αδελφό του, έβγαλε μέσω γραφείου κηδιών κηδιόχαρτα και τα κόλλησε σε όλο το αργοστόλι. Έντρομοι γνωστοί και συγγενείς του υποτιθέμενου νεκρού άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο για να δουν πότε θα πάνε στην κηδεία, μέχρι που απαντούσε τα τηλέφωνα ο ίδιος ο νεκρός, ο υποτιθέμενος νεκρός, και τους εξηγούσε ότι ο άνθρωπος δεν πέθανε, αλλά έχερε άκρα υγείας και όλο αυτό οφείλονταν σε μια διαμάχη που είχε με τον αδελφό του, ο οποίος έφτασε σε αυτό το σημείο. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση του υποτιθέμενου νεκρού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυβερνητικές παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για κραυγαλέ αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια έκανε λόγο το Πασόκ, θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, το σχόλιο του ΚΚΕ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο θα κατέβουν αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς τέλος το ράλι ανόδου στα καύσιμα, τα 2,20 ευρώ πλησιάζει η μέση τιμή της αμόλυβδης, κλιμακώνεται η πολιτική κόντρα. Η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα τρομάζει την Ευρώπη και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Διαδηλώσεις παντού για την ακριβή ενέργεια και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων. 928 επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν στο νέο αναπτυξιακό νόμο προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ με διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πιο δυνατοί μαζί, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέρριψε ψήφισμα που είχαν καταθέσει οι ΗΠΑ για παράταση ως το Σεπτέμβριο του 2027 των κυρώσεων στο Ιράν. Βέτο από Κίνα και Ρωσία απήχαν Πακιστάν και Σομαλία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, το Golden Retriever, όσοι έχουν σκύλο, θα ξέρουν ότι δεν είναι και οι ιδανικοί φύλακες. Δεν ξέρω μάλλον αν είναι εγώ. Έτσι λέγεται. Σίγουρα πάντως ο συγκεκριμένος της ιστορίας μας δεν ήταν ο καλύτερος φύλακας. Ο Νας λοιπόν, ένα Golden Retriever στο San Diego στη Νότια Καλιφόρνια, όπως φαίνεται σε βίντεο, δεν κάνει για φύλακας και αυτό, γιατί όπως κατέγραψε η κάμερα του σπιτιού, ένας άντρας μπήκε παράνομα στο σπίτι την ώρα που η οικογένεια έλειπε και φαίνεται στο βίντεο, από ανοιχτό παράθυρο δευτέρου ρόφου, χρησιμοποιώντας μια σκάλα που υπήρχε εκεί, έβγαλε τα παπούτσια και μπλούζα, πήρε γιαούρτι και γαλοπούλα και τυρί από το ψυγείο, άραξε και έφαγε, την έπεσε και κανένα ταρτάκι για ύπνο. Σε όλο αυτό το διάστημα ο σκύλος όχι μόνο δεν γάβγησε, όχι μόνο δεν φάνηκε να ανησυχεί από την παρουσία ενός ξένου ανθρώπου μέσα στο σπίτι, αλλά φαίνεται τρεις φορές στο βίντεο να φέρνει παιχνίδια στον άγνωστο κουνώντας την ουρά και να τον κουνά με τη μουσούδα του προκειμένου να παίξουνε. Διαφορετικά παιχνίδια και στις τρεις φορές. Ο ιδιοκτήτης που είδε τον εισβολέα από την κάμερα που είχε στο σπίτι ειδοποίησε την αστυνομία και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Νας τι έκανε, πήρε άλλα παιχνίδια και άρχισε να κουνάει την ουρά στους αστυνομικούς, μπας και φιλοτιμηθούν αυτοί να παίξουν μαζί τους. Τελικά ο ύποπτος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή από τους αστυνομικούς. Δεν ξέρω αν τον ακολούθησε και ο σκύλος στην προσπάθειά του να τον πείσει να παίξουν.

Αν αγαπάτε τις τηγανιτές πατάτες, σας έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Η Ευρώπη, λέει, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μικρότερες σοδιές πατάτας που έχουν καταγραφεί, καθώς τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που είχαμε το καλοκαίρι και η παραταμένη ξηρασία έπληξαν την καλλιέργεια ενός προϊόντος που χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού για να αναπτυχθεί. Με βάση τα σημερινά επίπεδα τιμών, η απώλεια θα μπορούσε να κοστίσει στους αγρότες περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι έχουν μειωθεί σημαντικά και οι καλλιέργειες σε όλη την Ευρώπη. Και τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές? Μπορεί σύντομα να φανούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ μικρότερες πατάτες για ψήσιμο, πιο κοντές και σε υψηλότερες τιμές. Οι αγρότες λένε πάντως ότι ακόμα και αυτές οι μικρότερες και πιο κοντές τηγανιτές πατάτες θα είναι το ίδιο νόστιμες. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, η Ευρώπη πάσχει, θυμάστε τι γινόταν το καλοκαίρι με ξηρασία και με μεγάλους ποταμούς να αποτραβιούνται αποκαλύπτοντας τους πυθμένες τους. Εγώ θα έλεγα στους Ευρωπαίους να αλλάτε εδώ. Νευροκόπη, Βροντού, Αρχάγγελο, Πέλλας, που άλλο έχουμε πατάτες. Νάξω πιο μακριά από εδώ. Εδώ ελάτε, θα σας ταΐσουμε εμείς.

2-0 όφη τη Χόφενχάιμ με γκολ του Κανελόπουλου στο 84. Ιστορική νίκη για τους κριτικούς. Μπράβο με το δεξί στη League Phase του Europa League. Και πάμε τώρα να σας ξαναγήσουμε σε ένα εστιατόριο το οποίο ποντάρισε πολυτέλεια, αλλά όχι μόνο σε αυτήν. Πρόκειται λοιπόν για ένα εστιατόριο στις Ιταλικές Άλπεις. Βρίσκεται στο πεντάστερο ξενοδοχείο Φορέστη στο Νότιο Τυρόλο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων και διαθέτει μόλις 18 θέσεις. Για να απολαύσεις όλο το μενού, υπάρχει συγκεκριμένο μενού, η τιμή είναι 650 ευρώ ανά άτομο, φαγητά και ποτά. Στο μενού λαγός μεταξύ άλλων, ζαρκάδια, άγρια μούρα, μεγάλο μέρος της προετοιμασίας ολοκληρώνεται μπροστά στους πελάτες γύρω από μια κεντρική εστία. Ωστόσο, αυτό που είναι διάσημο το εστιατόριο δεν είναι τόσο το φαγητό και το ποτό, όσο το ότι υποχρεώνει τους πελάτες να παραδίδουν κινητά στην είσοδο. Και αυτό γιατί υποστηρίζει ότι κινητά και κάμερες πρέπει να κλειδώνονται σε lockers πριν μπουν, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη για τέλεια φωτογραφία για το story. Οι πελάτες πρέπει να επικεντρωθούν και να απολαύσουν το φαγητό, τη συζήτηση, τη διαδικασία του δείπνου, και το εστιατόριο πουλά κάτι που γίνεται όλο και πιο σπάνιο, την πλήρη αποσύνδεση από το διαδίκτυο και γενικά από όλο το περιβάλλον. Η τάση δεν περιορίζεται πάντως στην Ιταλία, λέει, αλλά και στη Βρετανία σε αρκετούς χώρους εστίασης έχουν θεσπιστεί περιορισμοί στη χρήση κινητών. Εγώ πάντως έχω δει ταμπέλες σε διάφορα ελληνικά beach bar που λέει δεν έχουμε wifi, προσποιηθείτε ότι είναι το 1995 και μιλήστε μεταξύ σας. Και ένας από κάτω έγραψε, πήγα κι εγώ και το άφησα 100 δραχμές για τον καφέ.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κώστα Σαββίδη, Ευαγγέλη Καπετάνου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Ελένη Ιατρού ακολουθεί με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και έπειτα μέχρι τα μεσάνυχτα θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή βάρδια ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον να απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά και δεν δεχόμαστε από κανένα να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνον η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το Πασόκ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να έρθει η βουλευτική ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για 2 υποθέσεις, εισηγείται προς την Ολομέλεια της Βουλής στη δεύτερη κατά σειρά σημερινή συνεδρίασή της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των 2 γιατρών που έχουν προφυλακιστεί στον Κορυδαλό για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, όπου εντοπίστηκαν 59 λοδαπή σελέμβο νότια του νησιού από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχώρας. Με τη νέα αυτή άφιξη, οι μετανάστες που έχουν φτάσει στη Δυτική Κρήτη από χθες βράδυ φτάνουν τους 210. Ανάστατοι είναι εκτινοτρόφοι, υλοτόμοι, αγρότες και κάτοικοι στην περιοχή της Κερκίνης Σερών, καθώς όπως καταγγέλουν τις τελευταίες 5 ημέρες, αρκούδα κατασπαράζει μουλάρια και άλογα ακόμη και μέσα σε στάβλους. Ζητούν άμεσα μέτρα γιατί, όπως λένε, εάν οι επιθέσεις της αρκούδας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά, η κατάσταση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμη και για την προσωπική τους ασφάλεια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν απόψε στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστοί θα μείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρειαστεί οι σταθμοί του Μετρό, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου, λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Βρέθηκε κρυμμένο κομμάτι περγαμηνής 1700 ετών από την Οδύσσια διαστάσεων 6,6 επί 7,7 εκατοστά. Το κομμάτι εντόπισε ερευνητή στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άσερ Ματαθίας, το βρέφος που γεννήθηκε σε σπηλιά στο Πήλιο για να γλιτώσει από τους Ναζί. Ο Έλληνο-Εβραίος ομότιμος καθηγητής και διακεκριμένο μέλος της Ομογένειας αφιέρωσε τη ζωή του στη μάχη κατά του αντισημιτισμού. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούσιτς δήλωσε ότι η Σερβία εγγενίασε ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης προηγμένης τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών Ισραηλινής κατασκευής, το οποίο θα προμηθεύει το σερβικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών. Η κυβέρνηση και οι Ισραηλινοί εταίροι της αναμένεται να ανοίξουν τουλάχιστον 3 ακόμη εργοστάσια στη χώρα, πρόσθεσε ο ίδιος. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδικά από 11 ως 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι εντάσσεως έως 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Απολαύσατε για 2 ώρες τον Παναγιώτη Μανή και το Fade Out. Κάθε μέρα 8 με 10, μην ξεχνιόμαστε. Σειρά τώρα για τη νυχτερινή βάρδια να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Με νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Φυσικά με τραγουδάρες και σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο. Θέλουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Καλή μας εκπομπή.

Μην μου πείτε ότι δεν λείπει ένα Σινάτρα από αυτή την εποχή, πραγματικά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μας απασχολεί περισσότερο για εξωαγωνιστικούς λόγους παρά για τις επιδόσεις του στο τένις τα τελευταία χρόνια. Μία με τη σχέση του, μία με τα σκυλιά της οικογένειάς του που είναι πιο άγρια από ό,τι πρέπει. Σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά. Η αστυνομική μετά την επίθεση από τα λυκόσκυλα της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Αναζητείται και η μητέρα του τενίστα, γιατί ένα από τα δύο σκυλιά που επιτέθηκαν στους πολίτες ανήκει στη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά. Ένα από τα θύματα περιέγραψε την επίθεση που δέχτηκε. Είχε προηγηθεί η επίθεση των σκυλιών στον θείο της. Πήγε να δει τι συμβαίνει και εκείνη την ώρα τα δύο λυκόσκυλα επιτέθηκαν και στην ίδια. Τη δάγκωσαν αρχικά στα χέρια αρκετά δυνατά, δηλαδή την άφησαν τραύματα, και δέχτηκε και μερικά δαγκώματα στα πόδια. Η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο, της περιποιήθηκαν τα τραύματα, κατέθεσε μήνυση απέναντι στην οικογένεια. Συνελήφθη, όπως είπαμε, η θεία, αναζητεί τη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά. Υπάρχει και άλλος ένας τραυματίας, πάλι από τα ίδια σκυλιά, και δεν είναι η πρώτη φορά, να θυμίσουμε. Έχει ξανασυμβεί περιστατικό με τα σκυλιά της οικογένειας. Το Μάιο του 2025 είχαν επιτεθεί σε έναν άντρα 71 ετών στη Βουλιαγμένη τότε. Μάλιστα, του είχαν προσφερθεί οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να κάνει αρκετά ράματα ο κύριος ο συγκεκριμένος. Και από τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά που γυρνάνε και δαγκώνουν κόσμο, πάμε στο δρυμό του Δήμου Ρεοκάστρου, όπου σήμερα μια 12χρονη δέχτηκε επίθεση από αγέλη 5 αδέσποτων σκυλιών. Το κορίτσι τραυματίστηκε στα χέρια και στα πόδια, αρκετά βαθιά τα τραύματα, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά για περίθαλψη. Οι γονείς κατέθεσαν αναφορά στο αστυνομικό τμήμα Ρεοκάστρου, που οδήγησε σε αυτεπάγγελτη μήνυση και αναμένεται ποινική δίωξη. Προφανέστατα η οικογένεια, αυτό που είπε, ζητάει μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά δεν είναι το πρώτο περιστατικό γενικά. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη, τόσο στην Πηλαία, όσο και στο Φίλιρο, όσο και στο Ρετζίκι, που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, και κάτι πρέπει να γίνει όντως. Δηλαδή κάποια υπηρεσία των Δήμων, δεν ξέρω πώς, να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι με συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να μαζέψουν τουλάχιστον τα αδέσποτα που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά. Ξέρουν οι άνθρωποι, οι ντόπιοι, ποια είναι, πού είναι, πού βρίσκονται, πότε εμφανίζονται. Ας συνεργαστούν, γιατί θα έχουμε πιο τραγικό γεγονός και μετά θα λέμε πέσαμε από τα σύννεφα.

Όσα χρόνια και αν περάσουν σε αυτό το επάγγελμα, όταν πρέπει να μεταφέρεις μια είδηση για ένα νεκρό νεαρό κορίτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα μετά το μεσημέρι μας ήρθε στα ειδησιογραφικά γραφεία η πληροφορία ότι μια 16χρονη μαθήτρια στην Κοζάνη εντοπίστηκε μέσα στο σχολείο στις τουαλέτες χωρίς τις αισθήσεις της. Έφτασε γρήγορα και η αστυνομία και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν να την επαναφέρουν με κάρπα, δεν τα κατάφεραν. Τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο και δυστυχώς οι προσπάθειες ανάνυψης δεν έφεραν το θεμητό αποτέλεσμα και η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Έχουμε και δήλωση από την Σοφία Τζαχαράκη, την Υπουργό. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Αυτές τις δύσκολες ώρες η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα απ' όλα στην οικογένειά της, στους μαθητές και τις μαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια. Λέει και άλλα πολλά η Υπουργός. Αύριο θα μεταβούν στο σχολείο ειδικό κλιμάκιο από ψυχολόγους και ειδικούς για να δώσουν βοήθεια σε όποια παιδιά τη χρειάζονται, στους μαθητές της δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες όπου δεν χρειάζεται να αναφερθούμε για το πώς ήρθε το τέλος εννοώ. Είναι ένα νεαρό κορίτσι και πρέπει να σεβαστούμε τόσο την ίδια που έφυγε από τη ζωή, αλλά και την οικογένειά της που ζει αυτή τη στιγμή ένα δράμα. Παρακολουθόταν από ψυχολόγο το παιδί, αυτό χρειάζεται να σας μεταφέρουμε. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι καταλαβαίνω, οι εποχές έχουν αλλάξει, οι ώρες εργασίας είναι πάρα πολλές. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε την εποχή εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτά που ζουν τα νέα παιδιά, αυτά που περνάνε τα νέα παιδιά και αυτά που σκέφτονται τα νέα παιδιά, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε, μιλάτε με τα παιδιά σας. Να σας νιώθουν περισσότερο φίλους, λιγότερο γονείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυβερνητικές παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Χωρίς τέλος το ράλι ανόδου στα καύσιμα, τα 2,20 ευρώ το λίτρο πλησιάζει μέση τιμή της αμόλυβδης. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία. Στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Ερευνώνται για ξέβλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και είναι από το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους. Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για το θάνατο μαθήτριας του πρώτου Γιαλκοζάνης. Ανακοίνωσε την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο. Αναφέρθηκε στις ενέργειες των εκπαιδευτικών για την παροχή πρώτων βοηθειών και τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Σαρωτικός έλεγχος στα αρχεία της πολεοδομίας στη Μύκονο με εντολή εισαγγελέα υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο. 4 δέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν χθες βράδυ σε 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Με βαθιά τραύματα στα άκρα μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά. Ξέχασαν δύο παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό στα Χανιά για 5 ώρες. Τα βρήκαν σε τραγική κατάσταση, ανέφερε γονέας. Απομακρύνθηκε από τη θέση της η συνοδός του σχολικού. Αρκούδα κατασπαράζει μουλάρια και άλογα ακόμη και μέσα σε στάβλους στην Κερκίνη Σερών εδώ και 5 ημέρες. Φοβούνται για τη ζωή τους κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, αγρότες και κάτοικοι και ζητούν την άμεση λήψη μέτρων. Τρίτος θάνατος από ελαιονοσία στη Φραγκφούρτη. Οι αρχές κάνουν λόγο για εξαιρετικά σπάνιο ξέσπασμα της τροπικής ασθένειας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές. Κλειστεί αύριο από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο Συντριβάνη Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, η Πολίνα Κώστα ζήτησε ένα τραγούδι από τους Coldplay, το Yellow. Θα το βρούμε μέχρι να πούμε την είδηση. Μας λέει πολύ ωραία λόγια η Πολίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρωτάει και την ηλικία μου. Δεν την αποκαλύπτω ποτέ την ηλικία μου, Πολίνα. Όσο με φαντάζεσαι. Αυτό είναι και το ωραίο του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί, εκτός από τις όποιες ευθύνες έχουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, τους ελέγχουν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με εντολή, λοιπόν, το επικεφαλή της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Χαράλαμπου, του Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί τους και ανοίγουν. Όποιο επιβαρυντικό στοιχείο βρεθεί, θα προχωρήσει και η ανάλογη διαδικασία. Όσον αφορά την παραμονή τους στη φυλακή, είναι στις φυλακές Κορυδαλλού και οι δύο γιατροί. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού. Θα προαυλίζονται μόνοι τους, χωρίς την παρουσία άλλων φυλακισμένων, μέχρι φυσικά να τους αποδοθούν κατηγορίες και να γίνει η δίκη. Θα αργήσει. Η διαδικασία έβρεση στοιχείων γίνεται με σοβαρό τρόπο, γι' αυτό λέμε θα αργήσει, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ελπίζουμε να το απόλαυσε η Πολίνα που το ζήτησε αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι και το τραγούδι που τους έκανε ευρέως γνωστούς τους Coldplay, ενώ σε μεγαλύτερο κοινό. Η Ευγενία μας λέει ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν στεναχωρήθηκε για τον Μαζονάκη. Αλήθεια είναι, το έχουν δείξει κιόλας και στα κοινωνικά δίκτυα. Τα σχόλια που γράφτηκαν ήταν όλα θετικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Βοήθησε πάρα πολύ και οι ιστορίες που βγήκανε αφού πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης για τον κόσμο που είχε βοηθήσει. Δηλαδή, καθημερινά μαθαίνουμε άνθρωποι που δηλώνουν ότι τους βοήθησε και οικονομικά, αλλά και με άλλο τρόπο. Και ποτέ, μα ποτέ δεν ζήτησε να μαθευτεί αυτό. Σήμερα μάθαμε ότι ο Σπύρος Σοφοκάς, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, δέχτηκε ένα αρκετά σημαντικό ποσό όταν είχε ανάγκη από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει πολλά χρόνια και δεν μαθεύτηκε. Μαθεύτηκε τώρα αφού πέθανε. Πολύ σημαντικό. Και ένα άγνωστο νούμερο, δεν ξέρουμε, δεν λέει όνομα. Μας λέει ότι παίζουμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία μουσική. Δουλεύουμε και μας ακούει. Μάλλον για γυναίκα μου μοιάζει, γιατί λέει: Γιάννη, τι ωραία μουσική παίζεις απόψε. Δεν νομίζω άνδρας να μου μιλούσε και να μου έλεγε με το όνομά μου. Ξεχάστε το Star Wars που ήταν η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών. Από σήμερα είναι ο Spider-Man. Θέλω κάποιος που έχει πάει υπεύθυνα όμως, έτσι, που έχει πάει και έχει δει την τελευταία ταινία του Spider-Man, να μου πει αν είναι τόσο καλή και έχει γίνει αυτός ο κακός χαμός παγκοσμίως. 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα. Μόλις σε 3 εβδομάδες προβολής. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτή την ταινία, πραγματικά. Και αφού μιλάμε για ταινίες, και μιας και δεν πρόκειται να πάω να δω Spider-Man, είδα ένα τρέιλερ όμως με την καινούρια ταινία του Brad Pitt. Ονομάζεται Στην Καρδιά του Κτίνους. Καρδιά του Κτίνους, στην Καρδιά του Κτίνους υπάρχει και μια άλλη ελληνική ταινία του Ρέντου Χαραλαμπίδη, ταινιάρα, πραγματικά να τη δείτε. Αλλά η Καρδιά του Κτίνους με τον Brad Pitt, τη σκηνοθετεί ο David Ayer, έχει κάνει τον Μπάρι μαζί με τον Brad Pitt. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι ταινία επιβίωσης. Παίζει μόνο ο Brad Pitt και ένα σκύλος. Ο Brad Pitt υποδίεται έναν πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων που μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα εγκλωβίζεται στην άγρια και αφιλόξενη φύση της Αλάσκας μαζί με τον τετράποδο σύντροφό του, παλεύοντας για την επιβίωσή του. Είδα ένα δίλεπτο τρέιλερ και ενθουσιάστηκα 24 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους.

Η Παρασκευή είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να βγείτε και θα σας δώσω μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε. Πριν από λίγο, πριν έρθω στο στούντιο, πέρασα από την πλατεία Ναυαρίνου και ήταν το Θεσσαλικό Γλέντι που σας είπα χθες και είχε πάρα πολύ κόσμο, όλοι χορεύανε και διασκεδάζανε. Πάμε για θεατρικά να ξεκινήσουμε. Στο θέατρο της εταιρείας Μακεδόν, το Θεσσαλικό Γλέντι που σας είπα χθες και είχε πάρα πολύ κόσμο, όλοι χορεύανε και διασκεδάζανε. Πάμε για θεατρικά να ξεκινήσουμε.

υπόθεση της ταινίας αφορά μια ξεπεσμένη αθηναϊκή οικογένεια η οποία βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Η συγκεκριμένη ταινία είχε κάνει και διεθνή καριέρα, είχε αποσπάσει πάρα πολύ καλές κριτικές. Αν θέλετε να βγείτε για μουσική, έχετε άπειρες επιλογές πραγματικά αύριο. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζονται η Vita Peace και ο Τζαμάλ, είναι από τη hip hop σκηνή. Στο θέατρο εκεί που έρχεται ο Αλκίνος Ιωαννίδης, στο Soles KG, στον Πολυχώρο, εμφανίζονται οι City of the Sun, ένα ξεχωριστό instrumental σχήμα από το Brooklyn, και στο θέατρο Γης εμφανίζεται ο Γιάννης Χαρούλης και υπόσχεται ένα δυναμικό live όπως μόνο αυτός ξέρει να κάνει. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Όσο περνάνε τα χρόνια, θυμώνω όλο και περισσότερο όταν κάποιοι έχουν να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά και δεν την κάνουν. Και μιλάω για ένα περιστατικό στα Χανιά, όπου μια συνοδός μικρών παιδιών που τα πηγαίνανε στο σχολείο, ξέχασε μέσα στο κτέλ 2 τετράχρονα παιδάκια για 5 ώρες. 5 ώρες, Σεπτέμβρη μήνα, στην Κρήτη ξέρουμε τι θερμοκρασίες έχει, κλειδωμένα μέσα σε ένα λεωφορείο. Τους αναζητούσαν για ώρες οι αστυνομικές αρχές, καθώς οι γονείς των 2 παιδιών κατέθεσαν μήνυση. Τελικά βρέθηκαν και συνελήφθησαν και ο οδηγός και η συνοδός. Τι έγινε, να πάρουμε το περιστατικό από την αρχή. Κατέβηκαν τα παιδάκια, τα συγκεκριμένα 2 φέρεται πως κοιμήθηκαν, έτσι λέει τουλάχιστον η συνοδός, και δεν τα κατάλαβε ότι έμειναν πίσω. Πήγε ο οδηγός του λεωφορείου, πάρκαρε κανονικά το λεωφορείο του σε ένα συγκεκριμένο σημείο που τα αφήνουν για να μην ενοχλούν. Έφυγε ο άνθρωπος, κλείδωσε το λεωφορείο του και έφυγε, γιατί θα περνούσαν αρκετές ώρες μέχρι να το ξαναχρησιμοποιήσει. Πήγε η μητέρα του παιδιού να πάει φαγητό στο νηπιαγωγείο για τα παιδιά και η διευθύντρια είπε ότι τα παιδιά δεν έχουν έρθει σήμερα, λείπουνε. Τρελάθηκε η γυναίκα, έψαχνε δεξιά και αριστερά τα παιδιά, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Πήγανε στο σχολικό λεωφορείο, ο οδηγός είδανε, ανοίξαν το λεωφορείο, είδανε ότι ήταν μέσα τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν σε κάκιστη κατάσταση, δεν χρειάζεται να σας μεταφέρω το σε τι κατάσταση τα βρήκανε. Μπορείτε να φανταστείτε, μικρά παιδιά, 5 ώρες. Εκτός από το κλάμα που μπορώ να σας πω, υπήρχαν και άλλα πράγματα, καθαρσίες κτλ. Κατατέθηκε λοιπόν μήνυση και για τη συνοδό και για τον οδηγό. Συνελήφθησαν και θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκων και φυσικά θα καταδικαστούν κιόλας. Και αυτό που έχω να σας πω, η έξτρα πληροφορία, είναι ότι φυσικά η συνοδός απολύθηκε από την εταιρεία Κτέλ Χανίων Ρεθύμνου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προάγγειλε ο Πρωθυπουργός την πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά και δεν δεχόμαστε από κανένα να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Για κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής, για την ακρίβεια, έκανε λόγο το Πασόκ, θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό: αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Το σχόλιο του Κουκουέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο, ανακοίνωσε η Ελλάς. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, δια παραλήψεως, για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μεταξύ αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Η Ευρώπη βρίσκεται περισσότερο από ποτέ αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να ξεσπάσει γενικευμένος πόλεμος ως απόρρια της σύγκρουσης στην Ουκρανία, και οι πολιτικοί οφείλουν να αγωνιστούν για την ειρήνη, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, εν ώψη του ταξιδιού του στην Ουκρανία, όπου θα συναντήσει αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες. Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν 18.000 ευρώ και 3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 257 γραμμαρίων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται αυτή την ώρα σε ίσχυ και θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστοί θα μείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρειαστεί η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο Συντριβάνη, Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου, λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Στον καιρό τώρα, σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6930-07-82-28. Τρελαίνουν κόσμο οι κριτικοί. Ο Όφη κέρδισε για το Europa League την Hoffenheim από τη Γερμανία και όχι μια οποιαδήποτε ομάδα. Αυτή τη στιγμή η Hoffenheim παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο στην Bundesliga και είναι από τις πολύ καλές ομάδες στο γερμανικό πρωτάθλημα, αλλά δεν ήταν τόσο καλή για να κερδίσει τον Όφη. Θυμίζουμε ότι ο Όφη κέρδισε στο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας 0-1. Σε τρομερή φόρμα η κριτική, τέτοια να βλέπουμε, είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής χρονιάς. Μακάρι να αντέξουν μέχρι το τέλος έτσι. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια επαρχιακή ομάδα που δεν έχει ένα ρόστερ με 25 πρωτοκλασσάτους παίχτες, αλλά φαίνεται ότι ο Κόντις, ο προπονητής της του Όφη, έχει βρει τη συνταγή για να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, και χρειαζόμαστε τους βαθμούς κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες, οπότε τα πήγαμε καλά στο Europa. Αύριο ξεκινάει και το μπάσκετ, παιδιά, σε υψηλό επίπεδο μάλιστα. Έχουμε το Super Cup της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 6 ώρα στο Abu Dhabi, εκεί πάει πλέον το ευρωπαϊκό μπάσκετ, για να βλέπουν οι Άραβες και οι πλούσιοι από κοντά τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ Μπακτσέ. Να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ νωρίς βέβαια. Έχουν έρθει και καινούργια πρόσωπα στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν δέσανε μεταξύ τους. Ο Γιώργος Μπαρτσόκας ξέρει καλύτερα από εμάς σίγουρα, και αναμένεται να κάνουν και μια καλή πορεία και φέτος οι περσινοί πρωταθλητές της EuroLeague.

Με χρονοκαθυστέρηση η Δέσποινα μας στέλνει ότι θέλω να πω, λέει, ότι αγαπάμε τα ζώα και λυπούμαστε τα αδέσποτα, αλλά πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει πολλά περιστατικά και κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος όλο αυτό, να μην φοβόμαστε για μας και τα παιδιά μας. Ναι, είναι αρκετά σημαντικό να νιώθει ασφάλεια ο κόσμος, γιατί τα περιστατικά όσα συνέβησαν ήταν σε κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή δεν είναι να πω πήγε κάποιος σε ένα δάσος και έτυχε, πετάχτηκε ένα άγριο ζώο και τον δάγκωσε. Είναι αδέσποτα ζώα που κατεβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές και για κάποιο λόγο επιτίθονται. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι κτηνίατρος, αλλά υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σίγουρα στους δήμους και στις περιφέρειες. Κάτι πρέπει να κάνουν σίγουρα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει σχεδόν όλοι. Η σοφία, η ελπίδα, η αγάπη, η πίστη. Ο φίλος μου ο Ανδρέας έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Ό,τι επιθυμείτε πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Σαν σήμερα το 1983 γράφτηκε ιστορία στον κόσμο των Γκαλιστίων. Η Βανέσα Γουίλιαμς, εκπροσωπώντας τη Νέα Υόρκη, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που στέφθηκε Miss America. Πολύ σημαντικό. Το 1983, έτσι, δεν μιλάμε για το 1940. Το 1931 γεννήθηκε η θρυλική κυρία Ρόμπινσον από την ταινία «Ο Προτάρης». Η κατακόσμων Αν Μπάνκροφτ κέρδισε, λέει, το σεβασμό των συναδέρφων της, κυρίως για τη μεγάλη γκάμα ρόλων που μπορούσε να ενσαρκώσει. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ταινία «Το θαύμα» της Αν Σάλιβαν. Το 1940 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Ελληνοκύπριους ηθοποιούς, φυσικά μιλάμε για τον Σωτήρη Μουστάκα. Αν και επέλεξε την κωμωδία, οι σκηνοθέτες έλεγαν πως είναι ένας ηθοποιός που μπορούσε να υποδηθεί τα πάντα. Υπηρέτησε την επιθεώρηση ως ολίγη, παρέμεινε ενεργός μέχρι και το θάνατό του τον Ιούνιο του 2007. Ένα χρόνο μετά, το 1941, γεννήθηκε ο μουσικός Σταύρος Δαμιανίδης. Του είχαν δώσει το παρατσούκλι ο Έλληνας Τζίμι Χέντριξ. Αρνιόταν πεισματικά να παίξει σε ηχογραφήσεις δίσκων, λέγοντας πως η μέγιστη ανταμοιβή μου είναι να βλέπω τους ανθρώπους να χαίρονται όταν παίζω. Το 1982 φεύγει από τη ζωή και σοκάρει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο Μάνος Λοΐζος, σε ηλικία μόλις 44 ετών, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών. Σαν σήμερα το 1934 γράφτηκε μια από τις πιο σημαντικές σελίδες στην ιστορία της μουσικής και της τεχνολογίας. Παρουσιάστηκε στο κοινό ο πρώτος μακράς διαρκείας δίσκος βινιλίου στις 31 και 1 τρίτο στροφές. Μέχρι τότε οι δίσκοι κυκλοφορούσαν, είχαν περιορισμένη διάρκεια, μπορούσαν να χωρέσουν ελάχιστα λεπτά μουσικής. Ο πρώτος δίσκος που γράφτηκε ήταν η 5η συμφωνία του Μπετόβεν. Το 1999 και κλείνουμε, η μητέρα του Eminem, του γνωστού Αμερικανού ράπερ, καταθέτει μήνυση και ζητάει 10 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, γιατί υποστηρίζει πως στήγεται από τα τραγούδια του. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που ο νόμος παρεμβαίνει σε πνευματικό υλικό τραγουδιστή.

Ευχάριστα νέα για τους φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα από την ΠΑΕ ότι του χρόνου θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το καινούργιο γήπεδο της Τούμπας και παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για τις όποιες αλλαγές χρειάζεται το Καφτατζόγλιο για να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ του χρόνου που θα γίνονται οι εργασίες στο γήπεδο. Πολύ ευχάριστα τα νέα και για όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο, καθώς η κυβέρνηση τους διαβεβαίωσε πριν από λίγο μέσω του Πρωθυπουργού ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 και θα έρθει οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Να, ό,τι μπορεί να δοθεί για ανακούφιση οικογενειών, ειδικά σε έναν χειμώνα που λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι αρκετά κρύος, είναι σε πολύ σωστό δρόμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυβερνητικές παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Χωρίς τέλος το ράλι ανόδου στα καύσιμα, τα 2,20 ευρώ το λίτρο πλησιάζει η μέση τιμή της αμόλυβδης. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία. Νέο μοντέλο στράτευσης ανακοίνωσε ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Προβλέπεται τοποθέτηση οπλιτών με βάση καταγωγή και διαμονή. Και οι τους γιατρούς στο δελτίο του ΕΚΑΒ, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αναγράφεται στο δελτίο του ασθενοφόρου, αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για το θάνατο μαθήτριας του πρώτου Γελκοζάνης, ανακοίνωσε την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο. Τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός του σχολικού λεωφορείου που ξέχασαν για 4 ώρες τα 2 παιδιά στα Χανιά. Στην Εύβοια, νέα τηλεφωνική απάτη από δίθεν λογιστές, πήραν σακούλα με 9.000 ευρώ και χρυσαφικά. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά μετά τη σοβαρή επίθεση 2 σκύλων σε 3 ανθρώπους στη Βάρη το πρωί. Αναζητείται η μητέρα του στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έγινε σημαντική πρόοδος για τη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, όπως έκανε γνωστό ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού, μετατράπηκε απόψε η πλατεία Ναβαρίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 25 μουσικοί έστησαν ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Κλειστή αύριο από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του Μετρό, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου, λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φυσά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

Στο Μοντεμίτρο του Μολίζε στην κεντρική Ιταλία, σε ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό, και οι 278 κάτοικοι του χωριού στήσαν ένα τρικούβερτο γλέντι, γιορτάσανε τη γέννηση του πρώτου παιδιού μετά από 10 χρόνια. Για 10 χρόνια δεν είχε γεννηθεί ούτε ένα παιδί σε αυτό το χωριό, και σήμερα ο μικρός Λίμπερο Λουιτζίνο έβγαλε όλο το χωριό στην πλατεία. Μαγειρέψανε, παίξανε μουσική, το κρασί έρεε άφθονο. Βλέπω φωτογραφίες, το χωριό είναι πανέμορφο, κάτι καταπληκτικά σπίτια πέτρινα μέσα σε καταπράσινο δάσος. Η Ιταλική Ήπεθρο συρρυκνώνεται, λένε τα στοιχεία. Γι' αυτό γιορτάσαν οι άνθρωποι. Το να ακουστεί μια παιδική φωνή σε αυτό το χωριό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το περιμένανε πώς και πώς. Τα νούμερα όμως είναι πολύ ανησυχητικά. Φέτος μειώθηκε 3,9 οι γεννήσεις σε σχέση με πέρσι. Πέρσι όμως η μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, 9% σε σχέση με το 2024. Η μέση ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού στις γυναίκες έχει αυξηθεί στα 33,1 έτη. Οι λόγοι είναι οι εξής. Οι νέοι ψάχνουν απεγνωσμένα στα αστικά κέντρα εργασία, και όταν βρίσκουν, είναι μεργάλο το πρόβλημα της εύρεσης εργασίας στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, ο μισθός είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με το κόστος διαβίωσης. Φυσικά ξέρετε ότι η Ρώμη, το Μιλάνο δεν το συζητώ, αλλά πλέον και αρκετές άλλες πόλεις, η Νάπολη, η Βερόνα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ζωής και οι νέοι δεν μπορούν καν να ανταπεξέλθουν στα βασικά, πόσο μάλλον να σκεφτούν να κάνουν οικογένεια. Πολύ ωραίες εικόνες. Πραγματικά, αν μπορέσετε να μπείτε στο διαδίκτυο και να δείτε μερικές εικόνες από αυτό το γλέντι που στήσαν οι κάτοικοι, θα χαρεί η καρδούλα σας, πραγματικά. Μακάρι να ξαναγεμίσει η Ήπεθρος, να ξαναγεμίσουν τα χωριά με νέα παιδιά, με φωνές παιδικές να παίζουν σε παιδικές χαρές. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη όλη η Ευρώπη.

Ρωτάτε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Μάλλον σκέφτεστε να πάτε σε κάποια παραλία να ανανεώσετε το μαύρισμά σας. Θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία, ζέστη, μέχρι και 33 βαθμούς. Την Κυριακή υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για μια πρόσχυρη καταιγίδα. Αλλά από την Τρίτη μη βγείτε από το σπίτι χωρίς ομπρέλα. Θα έχουμε συχνές καταιγίδες μέσα στην ημέρα και θα κρατήσει και 2-3 μέρες. Τετάρτη και Πέμπτη θα βρέχει δηλαδή στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Αύριο, για να μην ταλαιπωρηθείτε, να σας πούμε ότι από τις 4 και μετά οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστοί λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα είναι προγραμματισμένη για τις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας, ενώ θα ακολουθήσει και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τέλος, θυμίζουμε ότι την Κυριακή θα γίνει πεζοδρόμηση της Λεωφόρο Νίκης. Οπότε να ξέρετε ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αμάξι σας για να περάσετε από εκεί, να το έχετε στο μυαλό σας για να μην ταλαιπωρήσετε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα που στείλατε τα μηνύματά σας. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ξέρουμε ότι είστε στην παρέα μας και ότι συμμετέχετε στα θέματα που σας μεταφέρουμε. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα του Σαββίδη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Ήδη τη θέση του έχει πάρει ο Τάσος Τριανταφύλου για να φροντίσει για τις επόμενες ώρες τον ήχο εδώ στον 102. Όσοι θέλετε να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10, η νυχτερινή βάρδια θα ξεκινήσει. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέσσερις βασικοί άξονες συνθέτουν το σχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει την άνοδο της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα. Άμεση παρέμβαση στην τιμή, συμμετοχή των διελιστήριων, σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ενδεχόμενη επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Ο στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επειδή στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι το επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Θα παραταθεί και για τον Οκτώβριο. Στο μεταξύ, η στήριξη στο ντίζελ. Γενικευμένη αναστάτωση επικρατεί στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση. Στη συνολική εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα κατά την τελετή εγγενείων του The Ellinikon Sports Park. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του. Και οι τους γιατρούς στο δελτίο του ΕΚΑΒ, οι κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αναγράφεται στο δελτίο του ασθενοφόρου, αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται και στην απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τώρα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός του σχολικού λεωφορείου που ξέχασαν για 4 ώρες τα δύο παιδάκια στα Χανιά. Οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων της οικογένειας σε 3 ανθρώπους. Σε βάρος της θείας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Στη διεθνή επικαιρότητα δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Bab el Mandeb, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Το State Department ανέφερε σήμερα πως θα επιτραπεί σε Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι λιγότερα από πέρυσι ενώ θα υπόκεινται σε περιορισμούς μετακινήσεων και απαγορεύσεις. Η παρουσία οπαδών της Paris Saint-Germain στη Μασσαλία για την αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής της Ligue 1 την προσεχή Κυριακή απαγορεύτηκε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η απόφαση ελήφθη με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενων σοβαρών διαταραχών της δημόσιας τάξης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλείστοι θα μείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρειαστεί οι σταθμοί του Μετρό, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου, λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αναμένεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότι εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλή σας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Dünyada bugün.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από την πάνω.